σου πω το πόσο σ' αγαπάω. Είπα να μη σου πω το πόσο ενδιαφέρομαι. Είπα να μη πω πόσο καλά περνάω. Είπα να μη πω

Εγώ στο δρόμο του θανάτου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Πού να σε βρω, πού να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά σου 5 κουβέντες να μου πεις. Να με σώσεις μπορείς.

αλλιώς είναι αλλιώς θα το δεις. Τζάμπα ψάχνεις αλλού να με βρεις. Το μυαλό σου το έχω πάρει εγώ. Έχω ώρες πτήσεις πολλές.

0: στους σταθμούς και στα λιμάνια.
1: Ο παλιός είναι αλλιώς, θα το δεις.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
4: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Επισκευές,
5: ανακατασκευές,
4: οικοδομικές ανακαινήσεις,
5: σοβάδες,
4: βαψίματα,
5: σκεπές.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Καρλόβαση Σάμου.
4: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
4: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
6: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
7: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
6: Για πες λεπτομέρειες.
7: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
6: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
7: Φιλιππή Σταμάτης, τηλέφωνο 6974 119 103.
6: Σε ευχαριστώ φίλε.
7: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
1: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
1: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
1: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
8: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
9: Έως και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
16: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Εντάξει, καταλαβαίνεις ότι για να σε υποδεχόμαστε με Lady και Kenny Rogers δεν το κάναμε επίσης τυχαία. Έχουμε στήσει εδώ με τον Νίκο Σαπρανίδη ολόκληρη επιχείρηση, θέλω να σου πω.
1: Είμαι στόχο ποιον?
0: Με στόχο, γιατί ναι. Σαν σήμερα είχε γεννηθεί το 1938 ο Kenny Rogers, ο οποίος έφυγε από τη ζωή εδώ και μερικά χρόνια. Και ψάξαμε να βρούμε ένα τραγούδι, τέλος πάντων, το οποίο όλοι να το γνωρίζουμε. Μην μου πεις ότι στα πάρτι της δεκαετίας του 80 και 90 δεν έχεις χορέψει blues το Lady.
1: Ήμουνα πολύ μικρός για να χορέψω blues εκείνα τα πάρτι, να ξέρεις.
0: Άσε μας, βρε, Αλέξανδρε.
1: Αλήθεια, ρε, εσύ. Αλήθεια.
0: Μου το παίζεις τώρα, Τζόβενο.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, όχι
0: παιδάκι.
1: Και Τζόβενο, αλλά σε κάθε περίπτωση και να
0: δηλαδή
1: ήθελα.
0: Δηλαδή στα blues, ας πούμε, δεν έχεις χορέψει το Lady.
1: Ρε, εσύ, δεν έχω χορέψει blues.
0: Παναγία μου.
1: Αλήθεια. Κάτι ψευτο αγκαλιάσματα έχω κάνει, αλλά όχι με αυτό το τραγούδι. Με κάτι άλλο που δεν ήταν όμως. Δηλαδή
0: που
1: αυτή
0: ήταν
1: την
0: από
1: περίοδο,
0: τα heavy metal συγκροτήματα που κάναν τις μπαλάτες.
1: Όχι ακριβώς, τέλος πάντων, αλλά αυτή την περίοδο δεν την έχω προλάβει ακριβώς. Και να σου πω κάτι.
0: Πού
1: και
0: πέσαμε,
1: σε κάτι,
0: βρε, Νίκο.
1: Σε κάτι πρόημα.
0: Τι μας έφεραν εδώ πέρα από τον παιδικό σταθμό?
1: Όχι, ρε, εσύ, όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση. 1981 χρονολογία γέννησης. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ξέρεις, όταν ήταν κάτι πάρτι 8, 9, 10 και βάζανε αυτά τα. Η ηλικία μου είναι 8, 9, 10.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και βάζανε αυτά.
0: Εσύ.
1: Ξενέρωνα, δεν μου άρεσε.
0: Ναι, σε αυτή την
1: έτσι,
0: ηλικία.
1: Δεν ήθελα.
0: Στα 8, 9, 10 ξενερώνεις.
1: Το
0: είναι
1: μυαλό του αγοριού σε αυτές τις ηλικίες, μη σου πούμε και τα 12, ας πούμε, είναι φτιαγμένο σαν μια μπάλα η οποία ναι. γυρίζει. Δεν έχει κάτι άλλο στο μυαλό του το αγοράκι εκείνες τις. Ηλικίες.
0: Κοίτα, δεν ξέραμε
1: τα κοριτσάκια, βέβαια.
0: Τα τραγούδια του Μουντιάλ για να χορέψεις.
1: Μα δεν υπάρχει.

0: είχαν τραγούδια όσο μπουντιάλ τότε, κατάλαβες. Δεν είχαμε για κόλπα σε εκείνες τις ηλικίες, εκείνες τις περιόδους. Τα κορίτσια βεβαίως έχουν πολύ πιο πολύπλοκο εγκέφαλο, ο οποίος αναπτύσσεται από πολύ πιο νωρίς. Από πολύ πιο νωρίς σε σχέση με τα αγόρια και παραμένει πολύ πιο πολύπλοκος. Δηλαδή, αυτό το τι έχεις, τίποτα. Αφού τι τίποτα, αφού σε βλέπω μουτρωμένη. Δεν θα έπρεπε να ξέρεις.
1: Δεν πρέπει να.
0: Ακριβώς, να ξέρω τι.
1: Εκεί. Ναι.
0: Αυτό που έχεις κάνει.
1: Σημαίνει ότι δεν έχεις καταλάβει.
0: Δεν έχω κάνει τίποτα. Αυτό ήταν. Δηλαδή, αυτό το πράγμα, ο ανθρώπινος, ο ανδρικός εγκέφαλος δεν μπορεί να το συλλάβει.
1: Είναι λάθος. Είναι λάθος. Το ξεκινάς λάθος.
0: Για πες.
1: Ναι. Το ξεκινάς λάθος. Ναι. Αυτό το τι έχεις. Τελείωσε. Είναι δεδομένο. Έχεις κάνει κάτι.
0: Ναι. Και τι έχω.
1: Άρα η ερώτηση είναι, τι σου έχω κάνει.
0: Τι έχω κάνει.
1: Τι σου έχω κάνει.
0: Μα δεν ξέρεις. Όχι, δεν ξέρω. Θα έπρεπε να ξέρεις.
1: Θα έπρεπε να ξέρεις. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Οπότε. Αυτό
1: σημαίνει ότι δεν έχει συνειδητοποιήσει τι έχει κάνει.
0: Μα ο ανδρικός εγκέφαλος αυτό δεν μπορεί να το συλλάβει, Ελισάβετ, δεν κατάλαβε. Μα δεν έχω κάνει τίποτα. Αυτό το πρόβλημα, ότι δεν έκανε τίποτα. Σε ποιον τομέα δεν έκανα κάτι.
1: Που νομίζεις ότι δεν έκανε τίποτα. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Κάτι έκανα τελικά ή κάτι δεν έκανα. Αυτά δεν είναι πολύ πολύπλοκες σχέσεις για τον εγκέφαλο του άντρα. Η γυναίκα όμως τα έχει ήδη επεξεργαστεί, τα έχει έτοιμα. Υπάρχουν τα πορίσματα.
1: Γεννιέστε και μένετε απλές μηχανές.
0: Βεβαίως.
1: Πρώτη, δεύτερη ταχύτητα, τέλος.
0: Ναι. Ακριβώς.
1: Δεν ξέρω και για όπισθεν εκεί. Δηλαδή, το παλεύουμε ακόμα. Η γυναίκα έχει φτάσει σε άλλο επίπεδο η σκέψη της. Τώρα έχει κάνει. Ξέρεις κάτι.
0: Ναι.
1: Μάλλον αν μπορούσαν να χαρτογραφήσουν τον τρόπο που λειτουργεί ο εγκέφαλος της γυναίκας. Έτσι. Θα έπρεπε να είναι με εκατομμύρια διακλαδώσεις την ίδια στιγμή.
0: Λοιπόν, αυτό που πιστεύω πλέον. Ειλικρινά με τα πεπιθήσεως ότι κάνει περισσότερο ο άντρας από την γυναίκα, ξέρεις ποιο είναι.
1: Ναι.
0: Το κουτσομπολιό.
1: Ναι.
0: Ρέση, πραγματικά νομίζω ότι οι άντρες πλέον κουτσομπολεύουν περισσότερο και θέλουν κιόλας να κουτσομπολεύσουν. Δηλαδή, για πες, τι έμαθες, τι συμβαίνει εσύ, εκεί.
1: Πώς κρυβόσασταν
0: τόσα χρόνια. Τι κάνει αυτό, δεν ξέρω.
1: Κάτι
0: τώρα μιλάω για τους άλλους, δεν μιλάω για μένα, έτσι, κυρίες και κύριοι. Τώρα θα ξεκαθαρίζουμε τη θέση μας. Εμένα δεν με νοιάζει τι κάνετε. Κάντε ό,τι θέλετε. Αλλά υπάρχουν πραγματικά.
1: Μην με ρωτήσεις μετά τι κάνει ο Σαπρανίδης στα κρυφά έξω στο
0: διάλειμμα. Τώρα το απευθείας, παιδί μου. Δεν έχω πρόβλημα. Για πες, Νίκο, τι συμβαίνει. Τι κάνεις αυτό. Δεν σε ρωτάω, Νίκο. Σε ρωτάω, σου λέω πραγματικά. Τα λέω. Με όποιον ενδιαφέρομαι, ρωτάω. Τώρα να ρωτήσω κάποιον άλλον τι έχει κάνει αυτό και να το συζητήσω. Πραγματικά είναι λίγο βαρετό, αλλά. Έχω διαπιστώσει ότι αυτό είναι πολύ. Καταναλώνει πολύ χρόνο στις συζητήσεις μεταξύ ανδρών κιόλας.
1: Βλέπεις ότι καταρρύπτονται δηλαδή, μύθοι εδώ πέρα. Που είχαν τις γυναίκες να είναι οι αρχικουτσομπόλες.
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο για μένα έχει ξεκαθαρίσει εδώ και χρόνια. Το πιστεύω πραγματικά ότι οι άνδρες κουτσομπολεύουν περισσότερο από τις γυναίκες.
1: Και το γουστάρουν κιόλας. Αυτό είναι.
0: Μα αυτό μαζεύονται αντροπαρέες και συζητάνε τι κάνουν οι άλλοι.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, μαζεύονται αντροπαρέες να δουν για παράδειγμα έναν αγώνα και καλά τώρα Φερεντζές ο αγώνας.
0: Συζητάμε τι έχει κάνει ο προπονητής. Αυτό εννοώ. Τι έχει κάνει ο παίκτης, τι έχει κάνει το δεξί μπακ.
1: Ναι, αυτά... Τι έχει κάνει εντός γηπέδου ή εκτός γηπέδου. Φαντάζομαι το εντός γηπέδου.
0: Εντός εκτός και πείτε αυτά, Ελισάβετ.
1: Καλά, όλα αυτά το προκάλεσε το lady του Kenny Rogers.
0: Μα μου είπες ότι δεν έχω χορέψει blues. Λέω κάτι θυμάμαι έτσι πολύ αμυδρά. Αλλά ούτε.
1: Τίποτα έτσι.
0: Ούτε μου άρεσε αυτή η διαδικασία, ας πούμε. Δεν καταλάβαινα τι πρέπει να κάνω εκείνη τη στιγμή.
1: Όχι πολλά πράγματα. Απλά πράγματα. Δεν
0: να
1: είναι
0: σταθώ
1: θέμα.
0: Να κάπως αγκαλιά, ψευτοαγκαλιάσω, ας πούμε, έτσι λίγο να.
1: Ξέρεις, γινόταν θέμα. Ποιος χόρεψε με ποια μπλουζ και τα λοιπά. Και
0: δεν θυμάμαι
1: με ποια.
0: Ειλικρινά, δεν θυμάμαι ποιο κοριτσάκι είχε αυτή την ατυχία να βρεθεί μαζί μου στην πίστα.
1: Άμα ήσουν από αυτού που τσαλαπατάνε κιόλας, ναι, ατυχία, δεν είναι σαφώς.
0: Πολλαπλή ατυχία.
1: Αν είχε δύο δεξιά πόδια, δηλαδή δύο αριστερά, ναι, είναι ατυχία. Λοιπόν, αυτό όμω. Αυτή η μπαλάντα που ακούστηκε είναι σε στίχους και σε σύνθεση Lionel Richie.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ, και είχε ανέβει το Billboard, την είχε κατατάξει στη θέση νούμερο 47.
0: Αχα.
1: Με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Και βέβαια ήταν και στην κορυφή των πωλήσεων σε πάρα πολλές χώρες.
0: Λοιπόν, δεν μου αρέσει. Ούτε το τραγούδι μου αρέσει εσύ. Δεν μου αρέσει. Πραγματικά.
1: Είσαι στριφνός άνθρωπος.
0: Ούτε να χω. Όχι, ρε, δεν
1: είσαι
0: στριφνός. Δεν
1: μου
0: αρέσει. Άκου να δεις τώρα. Η μουσική είναι κάτι εντελώς υποκειμενικό. Η μουσική είναι ατελείωτη. Όλος ο κόσμος έχει την αγαπημένη του μουσική. Τραγούδια που του αρέσουν, τραγούδια που δεν του αρέσουν. Αυτό μου είναι πολύ ξενέρωτο. Επίσης δεν μου αρέσει αυτή. Βγάζει μία εντεχνίλα, ρε παιδί. Πώς να σου το πω. Είναι κάτι.
1: Άρα, χθες που ξεκινήσαμε με Led Zeppelin, ήσουν πιο. Κάθε μέρα όμως δεν γίνεται. Δεν έχει γενέθλια κάποιος ροκστάρ.
0: Θα σου κάνω τώρα λίγο ρελά. Θα συνεχθώ με το Σαπρανίδη εδώ. Θα βάλουμε λίγο πραγματάκια. Θα δούμε ποιο γεννήθηκε, ποιο πέθανε, ποιο έκανε, ποιο έδειξε
1: εδώ πέρα. Ναι.
0: Θα πάρω του φίλου μου να κουτσομπολέψουμε λίγο, κανένα ροκστάρ, α πούμε.
1: Πάρε κανένα φίλο σου, αλλά τώρα δεν νομίζω ότι θα το σηκώσει 7 και 12 το πρωί, θέλω να σου πω. Είναι λίγο δύσκολη ώρα.
0: Ναι, όμω οι άλλοι με παίρνουν κάτι στι 10.30 που προσπαθώ να κοιμηθώ.
1: Ναι.
0: Να το καταγγείλω αυτό.
1: Με συγχωρεί τώρα.
0: Οι φίλοι μου με παίρνουν 10.30 και μου λένε, αλλά τι έγινε, για πε. Ρε, προσπαθώ να κοιμηθώ, έχω εκπομπή αύριο.
1: Μα εκείνη είναι η normal, να ξέρει, εμεί δεν είμαστε. Είναι η normal και οι άνθρωποι προφανώς καθόντουσαν να δουν.
0: Ρε, τους
1: δεν
0: είδες
1: τις ελληνικές ομάδες.
0: Άκουνα, τώρα έπαθα μία πλάκα χθες.
1: Ναι.
0: Έβαλα Παναθηναϊκό. Κοιμήθηκα στο πρώτο γκολ του Τετέι.
1: Ήταν στο 55ο
0: λεπτό. Λέω εντάξει, οκ, τους έχουμε.
1: Αυτά είναι αυτά.
0: Κλείνω τη τηλεόραση, λέω αυτό. Κοιμάμαι ήσυχος, ξυπνάω. Έξι παρά.
1: 2-2.
0: Ανοίγω το κινητό, λέω τι έγινε, ρε παιδιά. Τι
1: όσο
0: πάθαμε.
1: Κοιμόσουν, δεν δούλευε η τύχη σου, θέλω να σου πω, Αλέξανδρε. Δούλευε η τύχη των Τσέχων. Λοιπόν, δεν πήγαν πολύ καλά οι ελληνικές ομάδες χθες. Αν σκεφτείς ότι είχαμε τρεις αγώνες εντός έδρας, έτσι.
0: Εκτός από τον Όφη.
1: Εκτός από τον Όφη, ναι.
0: Πολλά συγχαρητήρια.
1: Είναι σε φοβερή φόρμα Όφη.
0: Στον συνεπώνυμο τον Χρήστο Κόντι. Είναι εξαιρετική η ομάδα που έχει φτιάξει. Ξέρεις τώρα, πήρε πέρυσι το κύπελο και πήρε απόφαση, τον στήριξε η διοίκηση και άλλαξε τη μισή, παραπάνω από τη μισή ομάδα. Έφτιαξε μια ομάδα που πιστεύει ότι μπορεί να πρωταγωνιστήσει και στην Ελλάδα, αλλά να είναι και πολύ καλός και στην Ευρώπη. Φαίνεται ότι είναι ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος.
1: Εμείς το νιώσαμε, γιατί. Εμείς, και όταν λέω εμείς, ενώ εμείς που είμαστε με την ΑΕΚ, τέλος πάντων, γιατί χάσαμε το Super Cup από τον Όφη τις προηγούμενες μέρες. Οπότε το καταλάβαμε ότι ο Όφη είναι σε καλή φόρμα και χθες το απέδειξε 3-0. Και ευτυχώς που υπήρξε και Όφη για να έχουμε μια νίκη στις. Στους τρεις αγώνες που είχαμε εντός έδρας.
0: Έχει γίνει μια πολύ καλή δουλειά. Ας ελπίσουμε και άλλες ομάδες από άλλες πόλεις πλην Αθήνας και Θεσσαλονίκης να ακολουθήσουν το παράδειγμα του Όφη και να βλέπουμε και πολύ πιο δυνατό πρωτάθλημα και να βλέπουμε και πολύ πιο δυνατές έδρες. Υπάρχουν ομάδες όπως ας πούμε τώρα, να σου πω, η Παναχαϊκή.
1: Ναι.
0: Εκπροσωπεί μια ολόκληρη πόλη. Εγώ που πηγαίνω συχνά στην Πάτρα, είναι πολλοί άνθρωποι μόνο Παναχαϊκοί. Δεν είναι κάτι άλλο. Έτσι. Και αυτή η ομάδα δυστυχώς εδώ και 25 χρόνια βρίσκεται σε πολύ χαμηλές κατηγορίες, με πολλά οικονομικά προβλήματα. Τώρα κάπως γίνεται μια προσπάθεια με Τούρκο επιχειρηματία. Ο οποίος έχει επενδύσει στην Παναχαϊκή. Έχει επενδύσει και σε άλλες ομάδες της Ευρώπης. Ο ίδιος άνθρωπος, Τούρκος επιχειρηματίας, να ξέρεις, που ήταν χαμηλά. Είχαν όμως μια βάση οπαδική αρκετών φιλάθλων που μπορούσαν να τη στηρίξουν. Και τα είχε πάει καλά. Νομίζω Ολλανδία ή Βέλγιο είχε κάνει μια επένδυση σε μια ομάδα που ήταν σε χαμηλές κατηγορίες και κατάφερε να την ανεβάσει. Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει.
1: Εδώ ο Όφη αντιπροσωπεύει ένα ολόκληρο νησί. Έτσι. Κουβαλάει στις πλάτες του όλη την εκδήλωση.
0: Καλά, ρώτα και τους Χανιώτες.
1: Α, δεν θέλω τέτοια. Μα τι, πάμε για εμφύλιο και εκεί. Εντάξει, παιδιά.
0: Όχι, αλλά.
1: Μα Όφη και,
0: το Ηράκλειο ολόκληρο να εκπροσωπεί είναι αρκετό. Ήταν πάνω από 15.000 οι φίλοι του Όφη που πήγαν στο Παγκρίτιο στάδιο χθες.
1: Ναι, ήταν δυναμική, ναι.
0: Θα μπορούσαν να είναι και περισσότεροι. Σε κάθε περίπτωση όμως τώρα είναι ευκαιρία να χτίσει οπαδούς. Οι οπαδοί δημιουργούνται από πολύ παιδική ηλικία. Ξέρεις, όταν ένα παιδάκι πάει και βλέπει μια ομάδα να πρωταγωνιστεί, πάει και βλέπει έναν καλό παίχτη να κάνει μια τρίπλα, να ρίχνει ένα σουτ.
1: Και έχει φέρνει επιτυχίες και η ομάδα ακόμα περισσότερο.
0: Και πανηγυρίζει.
1: Τώρα για να μην πω για κάποιες ομάδες που τα παιδάκια δεν έχουν δει τίτλους, οπότε εντάξει, πώς να ταυτιστείς με την ομάδα μετά από ένα σημείο. Εγώ όμως χθες θέλω να σου πω ότι με συνεπήρε, όχι η ομάδα, οι αγώνες αυτούς τους έβλεπε ο γιος μου, θέλω να σου πω, και εντάξει, αναγκαστικά παρακολουθούσα. Ο αγώνας του Εμμανουήλ Καραλή με τον Ντουμπλάντης στο Diamond League, στο οποίο ο Καραλής έκανε το 6-16 και είναι νέο ρεκόρ σε ανοιχτό χώρο. Ήταν στη Λοζάνη σε ένα... δεν ήταν γήπεδο, ήταν στους δρόμους, σε πλατεία. Είχαν στήσει τέλος πάντων ένα street event που κάνανε στο πλαίσιο του Diamond League. Μια πάρα πολύ μεγάλη μάχη, δείχνει ότι λίγες μέρες μετά το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα είναι σε εξαιρετική φόρμα ο Καραλής και μπορεί να δώσει και κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Λοιπόν, στο τέλος της εκπομπής θα έχουμε μαζί μας τον Δημήτρη Σταυρακάκη για όλη τη.
0: Άντε να τα πούμε όλα με αυτό. Ναι, γιατί
1: τα λέμε μεταξύ μας τώρα.
0: Μπορούμε να μιλάμε για αθλητικά.
1: Η αδαΐς εδώ πέρα, τώρα τουλάχιστον για τον εαυτό μου λέω. Τα λέμε τώρα μεταξύ μας.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πρέπει να πούμε ότι τόση ώρα. Ποιος μιλάει, η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
1: Και ο Αλέξανδρος Κόντης.
0: Και ο Νίκος Απρανίδης είναι στην ρύθμιση του ήχου. Το αφεντικό στο στούντιο βεβαίως. Η Εύη Βουγιουκλιώτη απαντά στο 2-11-208-200. Όλες εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Όπως έχετε κάνει ήδη πάρα πολύ. Καλή ημέρα στην κυρία Ελπίδα. Καλημέρα, ωραία τραγούδια. Φιλιά στο Σπύρο θα τα δώσουμε. Καλημέρα στο Παύλο από το Ντίσελντορφ. Καλημέρα στον φίλο που λέει: καλά, κάτσε να ακούσεις στα κρυφά γυναίκες να συζητάνε μεταξύ τους για άνδρες και ειδικά για πικάντικο περιεχόμενο. Θα ντραπείς από αυτά που θα ακούσεις.
1: Δεν μπορώ να μεταφέρω. Δεν έχω συμμετάσχει σε τέτοιες κουβέντες.
0: Λες και θέματα.
1: Ειδικά, όχι. Και ειδικά αυτό που λέει με πικάντικο περιεχόμενο δεν είναι το στυλ μου εμένα αυτό. Ούτως ή άλλως. Οπότε δεν θα μπορέσω να σε διαφωτίσω, Αλέξανδρε.
0: Ναι.
1: Μάλλον θα πρέπει να κάνεις κάτι άλλο για να πάρεις πληροφορίες για τέτοιες συζητήσεις.
0: Μάλιστα. Καλημέρα κύριε Γιάννη. Αλέξανδρε, το τραγικό είναι πως δεν καταλαβαίνεις τι έχεις χάσει για τα μπλουζ. Λες να αναφέρετε.
1: Για τα μπλουζ, για τα κουτσομπολιά των αντρών, γιατί ακριβώς.
0: Δεν ξέρω, ναι. Στείλτε μας κύριε Γιάννη κάτι διαφημιστικό.
1: Τι γλιστρίδα φάγαμε πρωί-πρωί.
0: Νομίζω κάπως έτσι ξεκινάμε και κάπως αλλιώς καταλήγουμε.
1: Πώς θα καταλήξει η μέρα, δεν ξέρω σήμερα.
0: Πρέπει να πούμε ότι σήμερα έχουμε ετοιμάσει πολλές και ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις.
1: Ναι, υπερπαραγωγή έχει γίνει εδώ πέρα.
0: Διότι θα συνεχίσουμε ένα θέμα το οποίο πραγματικά χθες μας προκάλεσε μια ενδόμηχη οργή. Αυτό που γίνεται με τις παραλίες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αν οποιοδήποτε κατεβάσει την εφαρμογή MyCo στο κινητό του, αν οποιοδήποτε πάει σε μια παραλία, δει τι είναι νόμιμο και τι συμβαίνει πραγματικά, θα αναρωτηθεί γιατί κανένας δεν κάνει τίποτα. Σήμερα λοιπόν ποιον θα έχουμε για να μας μιλήσει για το θέμα αυτό?
1: Θα έχουμε τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο από το Υπουργείο Οικονομικών. Θα μιλήσουμε για το MyCoast, για το πώς λειτουργεί, τι έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής, για τα κενά ενδεχομένως που υπάρχουν, γιατί ακούσαμε χθες από τον κύριο Γρίλη από τη Ρόδο ότι αν για παράδειγμα δεν υπάρχει σύμβαση σε μια παραλία, άρα δεν υπάρχει κανένα μπλε πλαίσιο στο MyCoast. Το MyCoast δεν εμφανίζει κάτι και δεν μπορείς να κάνεις το MyCoast καταγγελία. Μπορείς να κάνεις μόνο όταν υπάρχει διαφοροποίηση σε σχέση με τα τετραγωνικά που θα έπρεπε να καταλαμβάνει ο επιχειρηματίας και σε σχέση με αυτό που κάνει στην πραγματικότητα.
0: Επίσης να πούμε ότι ο κύριος Τσάπαλος εκπροσωπεί το Υπουργείο Οικονομικών που είναι υπεύθυνο για τις κλιματικές υπηρεσίες του Δημοσίου. Δεν είναι υπεύθυνο για την ΕΤΑΔ. Δεν είναι υπεύθυνο για τους Δήμους.
1: Όχι, όχι.
0: Άρα,
1: όχι.
0: Υπάρχει δυστυχώς αυτό το οποίο λέμε πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων, πολυαρμοδιότητα. Χαρακτηρίζει πάρα πολλές διεργασίες στην χώρα μας, κυρίες και κύριοι. Και δυστυχώς υπάρχει και σε αυτόν τον τομέα, στην εκμετάλλευση των παραλίων. Θα μας μιλήσει για όλα όσα είναι τις αρμοδιότητες των κλιματικών υπηρεσιών, τι πρέπει να κάνουμε εκεί, τι συμβαίνει με τις μισθώσεις που κάνουν επιχειρηματίες παραλίες σε περιοχές που ανήκουν στις κλιματικές και διαχειρίζονται οι κλιματικές υπηρεσίες του Δημοσίου, να δούμε έστω και σε αυτό το πλαίσιο τι μπορεί να κάνει ο πολίτης για να, όχι για να προστατευτεί, δεν είναι κάτι το οποίο απειλεί την υγεία του, αλλά είναι κάτι το οποίο δυστυχώς μας περιορίζει από το να χαρούμε την παραλία όπως θα θέλαμε, στο να μπορέσουμε ενδεχομένως να πάμε εκεί πέρα που θέλουμε. Μιλάμε για ένα δημόσιο χώρο, τον καταλαμβάνει κάποιος άλλος, βγάζει κέρδος.
1: Βγάζει κέρδος και μεγάλο κέρδος από αυτό. Χθες είδα φωτογραφίες από την παραλία Τσαμπίκα στη Ρόδο.
0: Και αποτρέπει, εμποδίζει τους υπόλοιπους πολίτες από το να είναι σε αυτόν τον χώρο. Σαν να πάω εγώ μέσα στη μέση του δρόμου, να στήσω ένα πάγκο να πουλάω ξέρω εγώ τι, και να μην μπορούν να περάσουν αυτοκίνητα. Κάτι τέτοιο είναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Είδα λοιπόν φωτογραφίες από την παραλία Τσαμπίκα, τις πιο γνωστές παραλίες της Ρόδου, που μας έλεγε ο κύριος Γρίλης ότι εκεί θα έπρεπε κανονικά να υπάρχουν μεταφερόμενες καντίνες, αλλά έχουν γίνει μόνιμες κατασκευές. Μιλάμε για κατασκευές, Αλεξανδρέα, ακόμα
0: σαν
1: και
0: να φτιάξει ένα εξοχικό είναι εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι. Μια ανάσα από το κύμα. Είναι λίγο σαν μπαράγκες.
0: Έχει στηθεί μια πλατφόρμα εκεί. Πάνω από την πλατφόρμα είναι ένα σπιτάκι μεγάλο, δεν είναι και μικρό. Δίπλα είναι ένας χώρος, μια δεύτερη πλατφόρμα μικρότερη. Επίσης είναι σκεπασμένος αυτός ο χώρος. Εκεί πέρα τον νοικιάζουν για να κάνουν μασάζ.
1: Α, εντάξει. Να μην πας στην παραλία να κάνεις και ένα μασάζ.
0: Βεβαίως.
1: Να μην υπάρχει ένας χώρος.
0: Όλα αυτά είναι παράνομα όμως.
1: Αυτός
0: επιχειρηματίας που κερδίζει από τις υπηρεσίες που προσφέρει στους λουόμενους δεν δίνει τίποτα στο δημόσιο. Και ο πολίτης που θέλει να πάει εκεί να κάνει τον μπάνιο του δεν μπορεί να προσεγγίσει αυτόν τον χώρο.
1: Τώρα, εσύ επικοινώνησες με την ΕΤΑΔ και γιατί έγινε, για να ξέρει ο κόσμος ότι κάναμε προσπάθεια για να έχουμε και από εκεί την άποψή του σχετικά με όσα ακούστηκαν. Όμως δεν υπάρχει ενδιαφέρον για
0: Όχι, δεν υπάρχει ενδιαφέρον, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή δυνατότητα, αυτό τονίστηκε. Και, από την επόμενη εβδομάδα δεσμεύτηκαν οι εκπρόσωποι της ΕΤΑΔ ότι θα έχουμε ουσιαστικά απαντήσεις σε πολύ κέρια ερωτήματα σε ρεπορτάζ, το πλαίσιο ρεπορτάζ το οποίο θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα Real News. Ξέρεις,
1: θα περιμένουμε λοιπόν, πολλές με φορές, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Πολλές φορές η πειθαρχία του γραπτού λόγου βάζει τα πράγματα στη σωστή τους θέση. Εμείς δεν θέλουμε να αδικήσουμε κανέναν. Δεν θέλουμε όμως να αφήσουμε και κανέναν ο οποίος είναι υπεύθυνος να μην κάνει τη δουλειά του. Δεν γίνεται να βλέπουμε υπηρεσίες να μην κάνουν τη δουλειά τους. Και να σου πω κάτι. Λέγαμε χθες, υπάρχουν πολλοί δημοσιογράφοι που έχουν βρει δουλειά σε τέτοιες εταιρείες, είτε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, είτε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, είτε υπουργεία, είτε οργανισμούς. Τέλος πάντων, ανήκουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στο ελληνικό κράτος. Οι δημοσιογράφοι έχουν βρει δουλειά. Δεν θα κρίνω εγώ αν είναι ορθό να έχουν τόσους δημοσιογράφους κάποια υπουργεία ή κάποιοι οργανισμοί και κάποιες υπηρεσίες. Ελεγκτές γιατί δεν έχουν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αναρωτιέμαι, αυτή είναι η προτεραιότητα. Καταλαβαίνω.
1: Οι δημοσιογράφοι είναι για να επικοινωνούν κάποια πράγματα.
0: Ναι,
1: άρα πρέπει αν να κάνεις τους ελέγχους για να τους επικοινωνήσεις μετά.
0: Πάρα πολύ σωστά το λες.
1: Το άλλο θέμα που προέκυψε χθες όσον αφορά τις καταγγελίες που έκανε εδώ ο κύριος Χότζογλου από τον κλάδο του τουρισμού επισητισμού και για την κατάχρηση που γίνεται με την ψηφιακή κάρτα, τα κόλπα τα οποία χρησιμοποιούν ορισμένοι εργοδότες για να ξεφύγουν ουσιαστικά από τον έλεγχο. Θέλω να πω ότι επικοινωνήσαμε και εμείς με την επιθεώρηση εργασίας. Η απάντηση είναι ότι όσον αφορά το λειτουργικό κομμάτι της ψηφιακής κάρτας εργασίας, το αν υπάρχουν δηλαδή κάποια κενά, σε αυτό το κομμάτι υπεύθυνο είναι το Υπουργείο Εργασίας. Οι επιθεωρητές εργασίας παίρνουν το κομμάτι όσον αφορά την ψηφιακή κάρτα και τον τρόπο που λειτουργεί και κάνουν ελέγχους πάνω σε αυτό. Mm-hmm. Στο τι δηλαδή κάνουν οι εργοδότες. Και λένε από την επιθεώρηση εργασίας ότι ναι, οι εργοδότες έχουν τα δικά τους κόλπα, αλλά και εμείς τα γνωρίζουμε αυτά τα κόλπα. Τα έχουμε υπόψη μας όταν πάμε να κάνουμε έναν έλεγχο. Απλά αυτό που επεσήμαναν είναι ότι για να ξεκινήσει μια διαδικασία πρέπει να υπάρχουν κάποιες καταγγελίες επώνυμα. Γιατί η επιθεώρηση εργασίας δεν μπορεί να λειτουργήσει αλλιώς. Πρέπει κάποιος επώνυμα, και αυτό είναι το δύσκολο. Το καταλαβαίνουμε, Αλέξανδρα, γιατί.
0: Ξέρουμε πώς κάνουμε καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας. Είναι το ίδιο απλό, είναι πολύπλοκο,
1: είναι
0: ψηφιακό.
1: Απλό είναι να κάνεις την καταγγελία. Το θέμα είναι πώς παίρνει κανείς την απόφαση. Γιατί όταν θα πρέπει να πας εσύ ως Αλέξανδρος Κόντης ή εγώ ως Ελισάβετ Σαλαμάρα να κάνουμε μια καταγγελία για τον εργοδότη μας, θα δώσουμε τα στοιχεία μας, θα πούμε ακριβώς τι συνέβη, και υπάρχει φόβος στον κόσμο ότι την επόμενη μέρα και θα λειτουργήσει εκδικητικά ενδεχομένως ο εργοδότης και μπορεί να κυκλοφορήσει αυτό στην πιάτσα και να μην μπορεί να βρει δουλειά.
0: Και δεν ξέρεις αν θα μπορέσει να βρει δουλειά.
1: Ακριβώς. Εκεί λοιπόν έγκυται η πολύ μεγάλη δυσκολία.
0: Να πούμε επίσης ότι θα ασχοληθούμε και με το κύριο θέμα αυτής της εβδομάδας. Δεν είναι άλλο από την ανακήρυξη των τουρκικών θαλασσίων πάρκων. Είχαμε την Τετάρτη και την ανακήρυξη, την υπογραφή μάλλον της υπουργικής απόφασης για την χωροθέτηση των ΑΠΕ από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την χωροθέτηση δηλαδή, την τακτοποίηση, Ελισάβετ, ουσιαστικά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πού θα μπορούν να τοποθετούνται ανεμογεννήτρες, πού θα μπορούν να τοποθετούνται φωτοβολταϊκά, ούτως ώστε να μην υπάρχουν διαμαρτυρίες και αυτή η αίσθηση στους πολίτες ότι αυτό, η ανάπτυξη δηλαδή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, λειτουργεί σε βάρος της κοινωνίας, υπέρ της κοινωνίας και υπέρ του περιβάλλοντος. Υποτίθεται ότι πρέπει να λειτουργούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τι συνέβη όμως, ακόμα και σε αυτό, βγήκε το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών και διαμαρτυρήθηκε. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν.
1: Και μετά
0: με
1: ακολούθησε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Γιατί είναι αλληλένδετα αυτά. Είναι, χτυπάει μία ο ένας και λίγο μετά χτυπάει ο άλλος.
0: Υπάρχει μεγάλο ζήτημα εδώ. Και υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο δεν θα μείνει σε αυτό το στάδιο. Θα υπάρξουν πολλά άλλα στάδια και ξέρεις κάτι, θα υπάρξει και πολύ μεγάλο ρεπορτάζ της Real News που θα αποκαλύπτει ορισμένα ζητήματα. Δηλαδή, τι πιστεύουν οι Έλληνες επιτελείς ότι θα είναι τα επόμενα βήματα της Άγκυρας. Πρέπει να σου πω ότι θα έχουμε την κυρία Μαριλένα Σουκουλίνη, υπουργός περιβάλλοντος, αρμόδια για ζητήματα χωροταξίας, λίγο μετά τις 10. που θα μας πει τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο, η νέα χωροθέτηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Θα μιλήσουμε όμως και για τη χωροθέτηση των τουριστικών επιχειρήσεων που έχει ήδη προηγηθεί, αλλά και για τη χωροθέτηση της βιομηχανίας. Είναι ζητήματα κέρια για την ανάπτυξη. Λοιπόν, πάμε τώρα σε μία διακοπή, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
2: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
4: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου.
5: Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι.
4: Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά για τώρα.
6: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Προτέργεια Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Προτέργεια με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ.
7: Σάμος. FM στους 102.
8: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
9: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
8: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
10: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
8: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
9: Μα οι άλλοι λένε...
8: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
11: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
13: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
14: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών Pet Shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
13: VKD Market, στην καρδιά του Καρλοβάσου, με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσο Φούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούργου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
14: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
13: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
15: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου Coca-Cola Classic ή Zero 6x330ml 5 συν 1 δώρο μόνο 4,14 η συσκευασία. Paladin Finesse Tiri Light μόνο 7,49 το κιλό. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστή ή καπνιστή μόνο 6,95 το κιλό. Ice Dream παγωτό 2 λίτρων, μόνο 3,99 η συσκευασία. All Day υγρά απορρυπαντικά ρούχων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
16: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
17: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
16: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
17: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
16: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
17: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
16: και 6983-199-081.
17: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση Ανάπτυξη Σιδήρου Οικοδομής Πατακιούτης.
16: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
0: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
18: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
19: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
20: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
19: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
20: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
19: και 6977-80-93-89.
20: Εστιατόριο Κοχύλι.
19: Από το Κοχύλι
20: στα χείλη.
16: Ράδιο Σάμος
21: FM στους 102.

0: Λοιπόν, 7 και 34 πρώτα λεπτά. Επιστρέψαμε εδώ στον Real FM και θέλω να σου πω ότι το είδες το σχέδιο που έρχεται για τις ρευματοκλοπές. Όχι για τις ρευματοκλοπές, όχι. Για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, μάλλον να το πω σωστά. Για όλους αυτούς που κάνουν, όπως το λένε, ενεργειακό τουρισμό. Δηλαδή φεύγουν από πάροχο σε πάροχο, αφήνοντας όμως πίσω τους ληξιπρόθεσμες οφειλές.
1: Αυτό λοιπόν. Δεν θα πω ότι είχα προσπαθήσει να το κάνω, αλλά θεωρούσα ότι δεν είναι δυνατόν να χρεώνεις μια επιχείρηση και μετά να μπορείς ανενόχλητος
0: να πας σε μια άλλη.
1: Δηλαδή,
0: και σε μια άλλη ενδεχομένως.
1: Νομίζω ότι υπήρχε και πρόβλεψη ήδη, αλλά τώρα μάλλον διαψεύδομαι.
0: Τώρα υπεγράφει η υπουργική απόφαση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, τον κύριο Παπασταύρου, και τον Υφυπουργό, τον κύριο Τσάφο, με τη σύμφωνη γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων. Και έχει στόχο να συμβάλλει σε αυτό, στον περιορισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Αυτό τι σημαίνει, ότι μόλις συμπληρώσεις, λέει, τρεις επισημάνσεις. Δηλαδή ότι πας για τρίτη φορά να αφήνεις ληξιπρόθεσμη οφειλή σε έναν πάροχο, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει προμηθευτή μέχρι να τακτοποιήσει τις οφειλές του, είτε να τις πληρώσει είτε να προχωρήσει σε κάποιον διακανονισμό. Και αυτό έχει σημασία όχι μόνο για τους κακοπληρωτές, γιατί οι οφειλές στο τέλος του 25, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, είχαν φτάσει στα 3 δισεκατομμύρια.
1: Άκουδε.
0: Είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσό. Αλλά αυτό αφορά όλους εμάς τους υπόλοιπους που πληρώνουμε κανονικά, γιατί όλο αυτό μετακυλίεται.
1: Ναι.
0: Μετακυλίεται. Και αρχίζουμε και πληρώνουμε περισσότερο οι υπόλοιποι. Άρα έχει την σημασία του. Άρα πάμε για ένα είδος, από ό,τι καταλαβαίνω και εγώ, τηρεσία ουσιαστικά στο κομμάτι των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας και των οφειλών προς εκείνους.
1: Είναι πάρα πολύ καλό να υπάρχουν προβλέψεις που να προστατεύουν τους καταναλωτές, οι οποίοι είναι συνεπείς, συνεπέστατοι, και πραγματικά αυτό δεν είναι καθόλου άνετο να συμβαίνει, να είμαστε συνεπείς στην πληρωμή των λογαριασμών του ρεύματος ειδικά.
0: Δεν έχουν σχέση πια οι λογαριασμοί ρεύματος με αυτά που πληρώναμε κάποτε, Αλέξανδρε.
1: Ακριβώς, και βεβαίως.
0: Και όταν λέω το κάποτε δεν είναι μακριά. Το κάποτε είναι μέχρι.
1: Πριν από 10 χρόνια.
0: Ναι, ακριβώς, ναι. Πριν μια δεκαετία.
1: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Άντε να δεχθώ ότι υπάρχουν διακυμάνσεις στην τιμή του ρεύματος. Τα δημοτικά τέλη γιατί αλλάζουν?
0: Υπάρχουν διακυμάνσεις και εκεί.
1: Ναι, υπάρχουν διακυμάνσεις στα τετραγωνικά
0: είναι
1: του σπιτιού.
0: Είναι ανάλογα
1: σου.
0: Με. Όχι, τα τετραγωνικά του σπιτιού μου έχουν μείνει ίδια, αλλά δεν τα πληρώνω ίδια όλα αυτά τα χρόνια.
1: Ακριβώς. Λοιπόν,
0: και δεν τα πληρώνω σε έναν, τα πληρώνω σε πολλούς.
1: Είναι σαφές ότι οι διακυμάνσεις στα δημοτικά τέλη αφορούν τα ζητήματα τα οικονομικά των Δήμων.
0: Βέβαια.
1: Τα οποία τα υπομειζόμαστε οι πολίτες. Δεν δίνουμε βάση σε αυτό ακριβώς το ψηλό γραμματάκι που λέει δημοτικά τέλη στο λογαριασμό ρεύματος.
0: Ναι, δίνουμε δεν είναι βάση καθόλου ψηλά ο αριθμός που θα δούμε δίπλα στα δημοτικά τέλη.
1: Πολλές φορές, ειδικά άμα είσαι σε περιοχές όπως το κέντρο της Αθήνας, πολλές φορές τα δημοτικά τέλη είναι πιο ακριβά από την κοστολόγηση του ρεύματος που έχεις καταναλώσει. Άρα λοιπόν είναι ένα ερώτημα γιατί αλλάζουν διαρκώς τα δημοτικά τέλη.
0: Για να καλυφθούν ανάγκες προφανώς και να καλυφθούν και κάποιες τρύπες. Και θα μπορούσες να πεις ότι δέχομαι, εντάξει, πληρώνω, γιατί κάποιες περιοχές πληρώνουν πάρα πολύ ψηλά δημοτικά τέλη. Πάρα πολύ. Θα το προσέξετε, θα το ψάξετε και θα δείτε τι πληρώνετε σε αναλογία. Αν υπήρχαν και κάποιες υπηρεσίες, Αλέξανδρε.
1: Ναι.
0: Να υπήρχαν και κάποιες υπηρεσίες.
1: Σαφέστατα.
0: Εγώ, για παράδειγμα, στον δικό μου Δήμο, οδοκαθαριστή δεν έχω δει. Πάρα πολλά χρόνια, θέλω να σου πω.
1: Ναι.
0: Ό,τι κάνει ο καθένας στη γειτονιά του από μόνος του, αν έχει χρόνο, διάθεση να βγει έξω και να καθαρίσει τον δρόμο κάτω
1: είναι
0: από το πεζοδρόμιο.
1: Είναι ένα θέμα
0: του,
1: στο οποίο δεν υπάρχει διαφάνεια. Είναι ένα θέμα, είναι έσοδα που πηγαίνουν στους Δήμους. Δεν υπάρχει διαφάνεια σε αυτό. Δεν καταλαβαίνει κάποιος που έχει, ας πούμε, ένα σπίτι 100 τετραγωνικά, γιατί τον ένα μήνα να πληρώνει 50 και τον άλλο μήνα να πληρώνει 60 ή 62 ή 58. Αυτό είναι ζήτημα των Δήμων. Ωστόσο, κανείς δεν ξέρει γιατί υπάρχουν αυτές οι διακυμάνσεις στα δημοτικά τέλη στην πραγματικότητα. Μία αιτία είναι, αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων. Υπάρχουν κάποια τέλη από τον ΧΙΤΑ. Όταν πηγαίνουν τα απορριμματοφόρα στον ΧΙΤΑ, υπάρχουν ζυγιστήρια, ζυγίζουν το όχημα και βλέπουν πόσα, ποιον όγκο και ποια κιλά απορριμμάτων πηγαίνει ο κάθε δήμος στοχητά. Αν πηγαίνουν περισσότερα κιλά, είναι περισσότερα τα λεφτά τα οποία χρεώνει ο χητά τον Δήμο.
0: Άρα και ο Δήμος το μετακυλεί μετά στους πολίτες.
1: Ούτως ώστε ο Δήμος να πιέσει τους πολίτες του και να δημιουργήσει σύστημα ανακύκλωσης. Mm-hmm. Ούτως ώστε να μην πηγαίνει τόσο μεγάλος όγκος και βάρος απορριμμάτων για ταφή στο χητά. Και τώρα θέλω να μου πεις αν έχεις δει κανέναν Δήμο πραγματικά να δίνει βάρος στην ανακύκλωση. Πραγματικά, εντάξει, υπάρχουν. Περίμενε, υπάρχουν.
0: Οι κάδοι υπάρχουν, όλους. Αλέξανδρε.
1: Οι κάδοι υπάρχουν και υπάρχουν και καλοί δήμαρχοι. Μπορώ να σου αναφέρω, δεν θέλω να κάνω διαφήμιση, αλλά μπορώ να σου αναφέρω εκτός αέρα δύο και τρεις δημάρχους οι οποίοι είναι καλοί και έχουν κάνει πολύ καλά.
0: Εγώ πολλές φορές στο δικό μου Δήμο έχω βγάλει φωτογραφίες από κάδους ανακύκλωση οι οποίοι είναι ξεχυλισμένοι. Για μέρες τους βλέπω στην ίδια κατάσταση με κόσμο και δεν είναι μόνο, θα μου πεις πήγαινε στον επόμενο, πήγαινε παρακάτω. Και ο επόμενος είναι στην ίδια κατάσταση.
1: Λοιπόν.
0: Και ο λίγο πιο πάνω είναι στην ίδια κατάσταση. Άρα ναι. Όταν βλέπω τρεις κάδους ανακύκλωσης στο τετράγωνο που μένω εγώ να είναι ξεχυλισμένοι για μέρες και να υπάρχουν αντικείμενα.
1: Και να μην γίνεται αποκομιδή.
0: Ναι, να μην γίνεται αποκομιδή.
1: Ναι.
0: Το βλέπεις μία, το βλέπεις δύο, το βλέπεις. Λες, κάτσε, ρε παιδί μου, τι έγινε.
1: Λοιπόν, για να μην πλατιάζουμε όμως, κατάλαβες, αυτό είναι ένα ζήτημα. Αυτό το ζήτημα που συζητάμε τώρα, η ανακύκλωση και η διαχείριση των απορριμμάτων, πηγαίνει στους λογαριασμούς του ρεύματος. Αυτό τώρα δεν είναι και πολύ λογικό, άμα το σκεφτείς.
0: Ξέρεις τι έχει πέσει στους λογαριασμούς ρεύματος. Και τι δεν έχει πέσει στους λογαριασμούς ρεύματος. Πληρώνεις από την ΕΡΤ μέχρι όλα αυτά που λες. Μέχρι τις δημοσιονομικές χρεώσεις, μέχρι τα δημοτικά τέλη. Γιατί έρχεται τόσο καιρό η Κομισιόν και λέει απογυμνώστε τους λογαριασμούς ρεύματος από όλες τις άλλες χρεώσεις. Για να βλέπουμε και καθαρά.
1: Για να υπάρχει διαφάνεια.
0: Βέβαια. Και τι πληρώνουμε
1: και για το
0: ρεύμα.
1: Θέλω να καταλήξω λοιπόν με όλα αυτά, με τα δημοτικά τέλη, με τα χρήματα τα οποία δίνουμε στην ΕΡΤ. Πραγματικά δεν καταλαβαίνουμε πόσο έχουμε καταναλώσει και πόσο τιμολογείται η κατανάλωσή μας. Έτσι όπως είναι δομημένοι οι λογαριασμοί του ρεύματος. Άρα, για να καταλήξουμε.
0: Ναι, γιατί εσύ βλέπεις ένα ποσό και αυτό σου μένει στο μυαλό. Ότι εγώ έχω να πληρώσω τώρα 110 ευρώ το μήνα, ξέρω εγώ. Ένα ποσό.
1: Δεν έχεις στο μυαλό σου κάτι άλλο. Άρα, για να καταλήγουμε πραγματικά, γιατί πρέπει να έχουμε ένα συμπέρασμα εδώ, ότι σαφέστατα δεν είναι πολύ καλό να υπάρχει διαχείριση των οφειλετών και να υπάρχει και μη τιμωρία των καταναλωτών που είναι συνεπείς στην πληρωμή του λογαριασμού του ρεύματος μέσω των άλλων που δεν είναι συνεπείς. Αλλά αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια στους λογαριασμούς ρεύματος. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι πληρώνουμε ποτέ.
0: Και επειδή ακριβώς πολλές φορές λέμε «Α, αυτό το λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να το κάνουμε, το άλλο το λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση», και αυτό το λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι. Mm-hmm. Βγάλτε από τους λογαριασμούς επιτέλους όλα τα άλλα για να καταλαβαίνουμε τι πληρώνουμε. Και επειδή μέσα εκεί, σε όλα αυτά, εμείς χρεωνόμαστε και τη ρευματοκλοπή που είπα πριν εν τη ρήμη του λόγου, είδες ότι και χθες είχαμε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση σε καταβλισμούς Ρωμά στον Ασπρόπυργο, όπου αποξηλώσαν λέει συνολικά 2.380 μέτρα καλώδια με τα οποία τα χρησιμοποιούσαν για να κάνουν ρευματοκλοπές. Γιατί και οι ρευματοκλοπές, εκεί η ενέργεια δηλαδή που κλέβεται και χάνεται από κάπου, σε εμάς καταλήγει πάλι, Αλέξανδρε. Άρα αυτοί οι λογαριασμοί επιτέλους θα πρέπει κάπως να λυθεί και το θέμα με τις ρευματοκλοπές, να λυθεί και το θέμα με τους στρατηγικούς κακοπληρωτές και κάπου να ξέρει και ο καθένας τι πληρώνει στο τέλος της ημέρας.
1: Κάποια στιγμή πρέπει να λωθεί και το θέμα της κίνησης και γι' αυτό θα μας βοηθήσει ο Παναγιώτης Βολανίος. Καλημέρα, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα, μέχρι να λυθεί το θέμα της κίνησης.
1: Έλα, εσύ θα το αναλάβεις.
2: Είναι τέλη καλοκαιριού τώρα, ειδικά έρχεται
0: κοίτα,
2: σεζόν.
0: Άμα λυθεί το θέμα της κίνησης, τι θα λέει ο Παναγιώτης.
2: Έλα,
1: θα το βρούμε. Θα το βρούμε. Δουλειά είναι καλός, είναι εργατικός, είναι εδώ πέρα συνεπέστατος. Κάτι θα κάνουμε. Λοιπόν, για πες.
2: Θα αρχίσουμε από το Κηφισό, γιατί είχαμε τροχαίο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο από το ύψος του Μοσχάτου λόγω πτώσης δικύκλου στο οδόστρωμα. Δεν σημειώθηκε κάποια σύγκρουση, απλά εξετράπη πορεία και έπεσε οδηγός. Δεν γνωρίζουμε λεπτομέρειες για τραυματισμό ή κάτι, γιατί τώρα φτάνει η τροχιά στο σημείο. Αλλά έχει εκεί μια καθυστέρηση αρκετά μεγάλη, περίπου εκεί που τελειώνει το ύψος του Ρέντι, μέχρι κάτω με τη συμβολή μέχρι την Ποσειδόνος. Μένουμε Πειραιά, γιατί στο κόκκινο είναι για ακόμη μια μέρα η Ομυρίδου Σκυλίτση, η Κόνονος και η Αλιπέδου, όπως και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, λόγω επιστροφής ή εξόδου των αδιούχων. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται ανατμήματα στα δύο ρεύματα της Πειραιός, στο ύψος του Μοσχάτου και του Φαλήρου, αλλά και στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος του Ταύρου, και στο κέντρο της Αθήνας Και εκεί έχουμε κάποιες επιστροφές. Πυκνή είναι η ροή στην κάθοδο Τσαρδιτού και στη Βασιλίση Σοφίας.
0: Να σου πω, έχει αρχίσει και αλλάζει το σκηνικό. Κάπως με όλα αυτά που είπες.
2: Μπαίνουμε λίγο σε εργοστασιακές
0: ρυθμίσεις. Δηλαδή,
2: ρυθμίσεις.
0: Μέχρι χθες μας έλεγε στο λιμάνι, άντε βαριά βαριά και λίγο την Πειραιώς. Ναι. Σήμερα βλέπω ότι έχει αρχίσει και μεγαλώνει η λίστα.
2: Βάλαμε Κηφισό, βάλαμε Κέντρο.
1: Όλοι αυτοί που ήρθαν βγήκαν στους δρόμους.
0: Έτσι είναι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Παρακαλώ, λείπει και ο Ιωσήφ, δεν μπορώ να το πω για τον Παναθηναϊκό.
0: Τι να πει. Όχι, να σου πω, και ο Αλέξανδρος, από ό,τι κατάλαβα, τη συνωμοταξία είναι.
2: Ναι, είναι.
0: Εγώ το δίνω στεγνά, κατά το έχει καταλάβει, έτσι.
1: Ναι, απλά ξέρεις τι. Τώρα τη γλιτώνω γιατί κοιμήθηκα το βράδυ. Κοιμήθηκα στο 1-0.
0: Δεν είδε τον
1: αγώνα. Κοιμήθηκα ήσυχος.
0: Λυπήσου τον Παναγιώτη, κοιμήθηκε
1: ήσυχος. Στο 5ο λεπτό.
0: Το βάζονται.
1: Και να σου πω κάτι, ήταν και πολύ ωραίο το πρώτο γκολ.
2: Και το δεύτερο.
1: Ναι, εντάξει, το πρώτο μου άρεσε περισσότερο γιατί την πήρε σε πολύ άκυρη φάση. Α πούμε, του κάνα μια μπαλιά, ο Αντινό νομίζω ήταν, έκανε την κεφαλιά, τη έφερε αλλού προ τα αριστερά τη εστία, με πλάτη γύρισε. Δηλαδή αυτή την κίνηση με πλάτη, η παλιότερη τη θυμόμαστε να την κάνει ο Βαζέχα. Δεν ξέρω, εσύ σίγουρα δεν τον έχεις δει.
2: Δεν τον έχω προλάβει.
1: Σίγουρα, αλλά πραγματικά ήταν πολύ εντυπωσιακή. Ήταν κίνηση μπασκετική κιόλας, πίβοτα ας πούμε. Πέρασε τρεις παίχτες και την κάρφωσε στην
2: δεξιά
1: γωνία. Ναι, ακριβώς. Ήταν φοβερό το γκολ. Οπότε κοιμήθηκα ήσυχος.
0: Έμενε με τις δάφνες του πρώτου γκολ ο Αλέξανδρος.
1: και δεν έχετε ξύπνησε... τίποτα να μου πείτε, κυρίες και κύριοι.
0: Άστο, είχε αλλάξει τελείως το σκηνικό. Θα του τα πει μετά και ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης. Τέλος πάντων.
1: Να είσαι καλά, φίλε.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Έχει γίνει χαμός εδώ με μηνύματα, αλλά πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Real FM.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Μια ερευνήτρια στα ίχνη ενός serial killer. Ένας απρόσμενος ύποπτος εν ενεργεία δικαστής. Ποιο θα είναι το επόμενο θύμα στη λίστα του? Η λίστα του δικαστή. Ένα καταιγιστικό γεμάτο suspense δικαστικό thriller από τον μέτρ του είδους John Grisham. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pedio Books.gr.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
9: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
8: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, αν ασχοληθούμε με συγκεκριμένα θέματα, όπως είναι η ακρίβεια, όπως είναι οι τιμές στα σούπερ μάρκετ, όπως είναι οι τιμές λογαριασμού ρεύματος, τα μηνύματα έρχονται στο ρυθμό. Δεν το κάνουμε επίτηδες για αυτό το λόγο,
1: κυρίες και κύριοι.
0: Καταρχάς, είχαμε την είδηση για την διαχείριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών στις εταιρείες παροχής ρεύματος. Αλλά βεβαίως είναι και ζήτημα το οποίο αφορά όλους εμάς. Ο Γιώργος λέει: κάνεις λάθος, φίλτατε τα δημοτικά τέλη είναι ανταποδοτικά βάση νόμου, δηλαδή φωτισμός και καθαριότητα. Όχι γενικά για τα έξοδα του Δήμου. Πού εστίασα, φίλε Γιώργο, στη διαχείριση των απορριμμάτων, η καθαριότητα είναι αυτό, και στον τρόπο με τον οποίο αυξάνονται τα έσοδα, οι δαπάνες του Δήμου βάσει της διαχείρισης των απορριμμάτων. Επαναλαμβάνω ότι έξω από το ΧΙΤΑ, έχω πάει και το έχω δει, υπάρχει ζυγιστήριο, πηγαίνει εκεί το απορριμματοφόρο, βγάζουν το καθαρό βάρος του. Και όποιο απορριμματοφόρο είναι σε κάθε δήμο, ξέρει ο ΧΙΤΑ η διαχείρισή του, ποιος δήμος πάει πόσα σκουπίδια στον ΧΙΤΑ. Βάσει αυτού λοιπόν, κάθε δήμος πληρώνει ένα πρόστιμο, θες να το πούμε. Πρόστιμο πρέπει να θεωρείται, γιατί δεν πρέπει να πηγαίνει τίποτα στο ΧΙΤΑ.
1: Ναι.
0: Υποτίθεται. Και θα έπρεπε τόσα χρόνια να έχουμε αναπτύξει δίκτυα ανακύκλωσης, ούτως ώστε και οι πολίτες να έχουν μικρότερο κόστος για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Η ανακύκλωση βγάζει λεφτά. Η ταφή των απορριμμάτων δεν βγάζει τίποτα.
1: Μας κοστίζει.
0: Μας κοστίζει.
1: Μας κοστίζει κιόλας.
0: Και πολλαπλώς, όχι
1: και
0: μόνο οικονομικά.
1: Όχι μόνο στην τσέπη μας, ναι. Και
0: αν πάει, εγώ θα το πω ξανά. Επειδή έχω πάει καμιά δεκαριά φορές στο ΧΙΤΑ, αν πάει κάποιος και δει ακριβώς τι κατάσταση επικρατεί και πόσο μεγάλη είναι η έκταση που έχει καταληφθεί, γιατί η Ελισάβετ από ΧΙΤΑ Λιωσίων, το λέμε ΧΙΤΑ Φιλής, έχει περάσει τα όρια των Δήμων.
1: Ναι.
0: Η Φιλία, άμα τη δεις στο χάρτη, είναι ένας τεράστιος Δήμος σε έκταση. Είναι σαν να ανεβείς στο Λυκαβητό, λοιπόν, και να βλέπεις μέχρι τον Πειραιά. Είναι αυτή η έκταση του ΧΙΤΑ και των ενεργών κυττάρων, δηλαδή εκεί πέρα που θάβουμε τα σκουπίδια μας ακόμα, και των ανενεργών, δηλαδή αυτά που έχουν καλυφθεί με χώμα. Είναι μια κατάσταση η οποία τη βλέπεις και λες, αυτό το πράγμα δεν γίνεται να συνεχιστεί άλλο.
1: Ναι, είναι πόσα χρόνια το λέμε
0: όμως. Καταλαμβάνεις ένα τεράστιο κομμάτι γης και το έχεις μόνο για σκουπίδια, για να έχεις θαμμένα σκουπίδια, και αυτό το κομμάτι γης θα μείνει έτσι για αιώνες. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί
1: για τίποτε
0: άλλο.
1: Δεν θα χρησιμοποιηθεί για
0: και
1: τίποτε
0: αυτό
1: άλλο.
0: Συμβαίνει λοιπόν όχι μόνο στην Αθήνα, συμβαίνει σε όλες τις πόλεις, αλλά συμβαίνει, αυτό είναι το πιο τραγικό για μένα, ακόμα και σε πολύ μικρά νησιά υπάρχουν ΧΙΤΑ. Το μοντέλο αυτό διαχείρισης είναι εντελώς
1: εσφαλμένο,
0: είναι παροχημένο
1: και
0: είναι
1: πρέπει να το
0: αναχρονιστικό. Ευτυχώς υπάρχουν μονάδες διαχείρισης απορριμμάτων οι οποίες δημιουργούνται. Ουσιαστικά μιλάμε για την εντός εισαγωγικών ενεργειακή αξιοποίηση. Καύση είναι, αλλά είναι καύση με όρους σύγχρονους, όχι με όρους 30 ετίας και 20 ετίας, που δεν ρυπαίνουν το περιβάλλον με πολύ συγκεκριμένα φίλτρα και προδιαγραφές. Υπάρχει ένας πολύ μικρός όγκος που μένει. Το υπόλοιπο πηγαίνει για ανακύκλωση. Αυτό πρέπει να γίνει. Υπάρχουν καμιά δεκαριά τέτοιες μονάδες που λειτουργούν πλέον στην χώρα μας. Στην Τρίπολη είναι μία, έχω πάει την έχω δει, στην Κοζάνη είναι άλλη, στα Ιωάννινα, στις Σέρες και σε άλλες περιοχές. Η Αττική είναι η περιφέρεια που έχει μείνει πιο πίσω από οποιοδήποτε άλλη στη διαχείριση.
1: Και που έχει και το μισό πληθυσμό της χώρας. Πάμε και στον Πάνο από την ΙΤΕΑ που λέει ότι τα 3 δισεκατομμύρια οφειλές προς τους προμηθευτές οφείλονται, λέει, σε βίτσιο των πολιτών ή σε δυσκολία πληρωμής των λογαριασμών. Φυσικά και υπάρχει δυσκολία πληρωμής λογαριασμών πάνω, αλλά μέσα σε αυτά τα ποσά κρύβεται και ένα κομμάτι ανθρώπων οι οποίοι είναι αυτοί που λέμε οι στρατηγικά κακοπληρωτές. Δεν είναι μόνο η μία περίπτωση ή μόνο η άλλη. Πάντως πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να λυθεί. Δεν μπορεί να διαιωνίζεται αυτό το πρόβλημα.

0: Και ο φίλος μας λέει: είναι τόσο δύσκολο άραγε να λυθεί αυτό. Δεν έχεις πληρώσει, λέει, την προηγούμενη εταιρεία. Δεν μπορείς να αλλάξεις εταιρεία παροχής ενέργειας. Η επόμενη εταιρεία θα σε θεωρήσει κακόπιστο, κακοπληρωτή και δεν σε θέλει προφανώς για πελάτη. Εμένα πάντως έτσι μου είπαν όταν άλλαξα πάροχο. Πρέπει να έχετε πληρώσει ή να έχετε εξοφλήσει τον προηγούμενο σας πάροχο. Εννοείται ότι το σκεπτικό ήταν να υπάρχει μια ευελιξία. Επειδή έχουμε περάσει, έχει αλλάξει τελείως το τοπίο όσον αφορά τους παρόχους ενέργειας και τους λογαριασμούς. Μέσα στα τελευταία χρόνια βλέπετε ότι έχουμε πάει σε τιμολόγηση με βάση τα χρώματα, με τιμολόγια που αλλάζουν κάθε μήνα, με ανθρώπους που πρέπει να παρακολουθούν πώς αλλάζουν οι χρεώσεις στα κειμενόμενα τιμολόγια, με άλλες παροχές όσον αφορά τα σταθερά τιμολόγια. Έχει αλλάξει τελείως το καθεστώς και το τοπίο. Οπότε εννοείται ότι το σκεπτικό ήταν να δίνεται μια ευελιξία στον κόσμο. Αν δεν του κάνει ένας πάροχος, αν δεν του κάνει μια εταιρεία και αυτά που προσφέρει, να μπορεί να πηγαίνει σε μια άλλη. Βέβαια, κάποιοι αυτό το εκμεταλλεύτηκαν στην πορεία. Λοιπόν, και επειδή είπες πριν ότι μιλάμε για λογαριασμούς ρεύματος, μιλάμε και για ακρίβεια. Μετράει αντίστροφα ο χρόνος για να αρχίσει να εφαρμόζεται αυτή η συμφωνία που προβλέπει μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα. Θα τεθεί σε εφαρμογή στις 31 Αυγούστου. Θα παραμείνει σε ισχύ τουλάχιστον μέχρι το τέλος του χρόνου. Η λίστα των προϊόντων που θα ενταχθούν έχει σε μεγάλο βαθμό οριστικοποιηθεί, με τις μειώσεις που έχουν συμφωνηθεί να διαμορφώνονται κοντά στο 7%.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανούλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανούλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανούλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανούλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο, κλασικός 95 γραμμάρια, μόνο 1,79. Τυρί μοτσαρέλα το κιλό, τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί, μόνο 3,90.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μη ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
1: Ράδιο Σάμος.
7: FM στους 102.
8: Θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium, με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
11: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
12: Real FM. Η ώρα είναι 8.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
16: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
19: Αθλητικά.
20: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
21: Άμεση ενημέρωση παντού.
22: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων επικρατεί αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού λόγω τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε πριν από λίγο στο ύψος του Μοσχάτου όταν μηχανή εξετράπει της πορείας της. Ως αβάσιμους, απολύτως απαράδεκτους και απορριπταίους χαρακτηρίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών τους ισχυρισμούς που διατύπωσε το Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Αθήνα καθιστά σαφές ότι το καθεστώς της κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο και καθορίζεται από διεθνείς συνθήκες. Περισσότερα στο ενικός.gr. Δεν κινδυνεύει η Κύπρος από ιρανικά χτυπήματα εφόσον οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, διαβεβαίωσαν ιρανικές διπλωματικές πηγές σύμφωνα με τον κυπριακό ιστότοπο πολίτης. Συνέντευξη τύπου την προσεχή Δευτέρα για τον οικονομικό πόλεμο στο Ιράν προανήγγειλε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, λέγοντας ότι οι αγορές πετρελαίου παρερμηνεύουν τη σημασία της οικονομικής πίεσης που ασκεί η Ουάσιγκτον. Το μεταξύ, η συνεχιζόμενη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εξακολουθεί να προκαλεί αναταράξεις στην προσφορά αργού πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή. Ξεπέρασε τα 94 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent, ενώ πάνω από τα 88 κινείται η τιμή του αμερικανικού αργού. Διακοπή ηλεκτροδότησης και μπλόκο στην αλλαγή παρόχου έπειτα από τρεις επισημάνσεις και ως ότου εξοπληθεί η ρυθμιστή. Η Οφιλή προβλέπει το νέο πλαίσιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αντιμετώπιση των στρατηγικών κακοπληρωτών στην ηλεκτρική ενέργεια. Έως το τέλος του 2025 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές έφταναν περίπου στην ηλεκτρική ενέργεια. Έως το τέλος του 2025 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές.

0: Αν και ο Παναθηναϊκός έφερε 2-2 με την τσεχική Φράντετ Κράλοβε. Την καλύτερη επίδοσή του στον ανοιχτό στίβο με 6 μέτρα και 16 εκατοστά σημείωσε στο επικοντό Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond Link της Λοζάνης, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων το μεσημέρι στα δυτικά υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στους 37 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Δεν ξέρω αν θα κάνουμε το χειμώνα καλοκαίρι, αλλά πάντως το καλοκαίρι θα το νιώσουμε τώρα που τελειώνει και ο Αύγουστος, γιατί θα δούμε κάτι σαραντάρια μέσα στο
1: Σαββατοκύριακο. Θα τα δούμε.
0: Και θα έχουμε σε λίγη ώρα και τον Τάσο Αρνιακό μαζί μας για να μας δώσει την πρόβλεψη, να δούμε τι μας περιμένει και για πόσες μέρες.
1: Να ολοκληρώσουμε όμως, Ελισάβετ, αυτό το οποίο λέγαμε προηγουμένως. Υπάρχει λοιπόν η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών, η οποία θα ξεκινήσει την 31η Αυγούστου. Σύμφωνα με όσα είπε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σε συνέντευξή του, ενώ όπως σημείωσε προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας θα έχει οριστικοποιηθεί και η λίστα των προϊόντων και τα ποσοστά των μειώσεων. Σημασία για μένα δεν έχει πόση ακριβώς θα είναι η κωδική των προϊόντων. Σημασία έχει να είναι προϊόντα τα οποία είναι μαζικής κατανάλωσης, άρα αφορούν το μέσο ελληνικό οικοκυριό, τη μέση ελληνική οικογένεια,

0: τρόφιμα βασικά είδη διαβίωσης, βασικά είδη συντήρησης του νοικοκυριού, υπογράμμισε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Να ευτυχθούμε πραγματικά καλή επιτυχία σε αυτό το εγχείρημα. Δεν θα το πιστωθεί μόνο ο Υπουργός, αλλά θα το νιώσουν και όλοι οι Έλληνες πολίτες, γιατί. Θέλω να συνεχίσω αυτό το οποίο είπα προηγουμένως και να το εξηγήσω. Δεν μπορεί κανένας υπουργός να πει ότι είναι επιτυχημένη η θητεία του από τη στιγμή που ένα ζήτημα της αρμοδιότητάς του είναι το κορυφαίο πρόβλημα
1: πολλών ετών.
0: Πολλών ετών για τους πολίτες.
1: Είναι εδώ και 4-5 χρόνια.
0: Ο ίδιος
1: υπουργός
0: είναι πολλά χρόνια στην
1: αλλά
0: ηγεσία του Υπουργείου
1: Ανάπτυξης. Γενικά δεν έχει λυθεί το πρόβλημα από την κυβέρνηση.
0: Από την κυβέρνηση, είναι το κορυφαίο πρόβλημα. Είναι δεν είναι ένα θέμα το οποίο συζητάμε.
1: Όχι, είναι το θέμα.
0: Είναι το πρόβλημα. Μας απασχολεί όλους. Πραγματικά, μένουμε με το στόμα ανοιχτό και τα χέρια υψωμένα, λες και μας ληστεύουν κάθε φορά που πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και βλέπουμε τις τιμές να έχουν αλλάξει συνεχώς με αυξητική τάση. Ας ευχηθούμε αυτή η νέα προσπάθεια να στεφθεί με επιτυχία, γιατί οι προηγούμενες έχουν αποτύχει.
1: Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Εδώ λέει θα περιλαμβάνει μέσα, μέχρι στιγμής τουλάχιστον φαίνεται, και κρέατα και γαλακτοκομικά και αυγά και ζυμαρικά και βρεφικές τροφές και καφέ και τα σχετικά. Θα το δούμε. Τα 1.100 επιμένω είναι λίγα. Γιατί θα πρέπει να σκεφτούμε ότι ένα σούπερ μάρκετ, ένα από τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, τέλος πάντων, δεν λέω τα μικρά της γειτονιάς, έχουν από 10 έως 30.000 κωδικούς. Είναι πολλά τα προϊόντα τους. Άρα μοιάζει να είναι σαν σταγόνα στον ωκεανό. Θα δούμε όμως, και πρέπει να δούμε να είναι όπως λες αυτά τα είδη καθημερινής χρήσης. Έρχεται τώρα, επειδή λέγαμε χθες για τον πληθωρισμό και την μείωση του όσον αφορά τα τρόφιμα, αμεληταία μείωση για μένα, το είπα και χθες, το 0,4 αν δεν κάνω λάθος, 100%. Έρχεται το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιός Αλέξανδρε και λέει ουσιαστικά ότι το ζητούμενο δεν είναι μόνο να πέσει ο πληθωρισμός, αλλά και αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει σταθερά από το ράφι στο καλάθι. Δηλαδή, να μην είναι μια στατιστική βελτίωση, αλλά να είναι μια πραγματική ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης. Και θα συμφωνήσω απόλυτα. Δεν το έχει νιώσει ο καταναλωτής αυτό. Ούτε καμιά σταθεροποίηση έχει νιώσει, ούτε καμιά μείωση, έστω και οριακή, σε κανέναν δείκτη. Οι τιμές πολλών αγαθών και υπηρεσιών βρίσκονται σε υψηλότερα επίπεδα από εκείνα των 4 προηγούμενων ετών και επομένως είναι αισθητή η πίεση στην αγοραστική δύναμη των οικογενειών και στο λειτουργικό κόστος ακόμα και των επιχειρήσεων. Οπότε έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Τα νοικοκυριά που αγοράζουν καθημερινά και γεμίζουν ένα καλάθι καταλαβαίνουν τι σημαίνει ακρίβεια και έχουν και την προσωπική αίσθηση του πληθωρισμού, θα σου λέγα εγώ. Δηλαδή ρωτήστε τους νοικοκύριδες και τις νοικοκυρές να σας πούν ακριβώς πώς αισθάνονται ότι είναι ο πληθωρισμός. Και σίγουρα δεν θα σας πούν ότι είναι 2,7 ή 2,9, τον αισθάνονται πολύ μεγαλύτερο.

0: Παρασκευή 21 Αυγούστου, φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά και πάμε να ξεκινήσουμε, Ελισάβετ, και την ανάγνωση στις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Ξεκινάμε με την απογευματινή. Ελπίδες για το πρώτο εμβόλιο που θεραπεύει τον καρκίνο. Επανάσταση στην ιατρική, πώς δρά, πότε θα πάρει έγκριση. Σχεδιάζεται mRNA για τις ανάγκες κάθε ασθενούς. Εντυπωσιακά αποτελέσματα από τη μελέτη φάσης 3. Ακόμα, μπλόκο στους μπαταξίδες από άποψη, ηλεκτρικό ρεύμα και μείωση τιμών έως 7% σε πάνω από 1.500 είδη. Διπλασιασμός των συντάξεων χειρίας για 8.500. Ποιους αφορά και Υπουργείο Εξωτερικών, είναι απολύτως ξεκάθαρο το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο. Αυστηρή απάντηση της Αθήνας στην πρόκληση της Άγκυρας για το χωροταξικό και τις ανανεώσιμες πηγές.
1: Πρώτο θέμα στην Κόντρα. Μαύρο Σεπτέμβρη με νέο κύμα αυξήσεων. Η άνοδο στις τιμές των καυσίμων, των σιτηρών και των βιομηχανικών προϊόντων στραγγαλίζει τα νοικοκυριά. Οι ανατιμήσεις θα φανούν αμέσως στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Ελπίδες για εκατομμύρια ασθενείς. Μεγάλες προσδοκίες από τα εμβόλια mRNA στη μάχη κατά του καρκίνου. Αλλαγές στη στρατιωτική θητεία και κίνητρα για 9 μήνη υπηρεσία σε 18χρονους. Τι ισχύει για φοιτητές. Τσίπρας, να σας ακούσουμε και όχι για να σας καθοδηγήσουμε. Οι νέοι στο δεύτερο ντοκιμαντέρ. Δεν θα σε ρωτήσω τώρα αν το είδες. Προφανώς
0: θα τα δω όλα μαζί σου, λέω. Θα περιμένω και το νούμερο 3. Τι θα βγει.
1: Μην νομίζεις ότι είναι σαν τις τρελογίες Άρχοντας δαχτυλιδιών και τέτοια, τίποτα. Τρία ώρα.
0: Όχι.
1: Τρία λεπτά το καθένα είναι.
0: Τρία λεπτά σου λέω. Θέλω να τα δω όλα με ησυχία, να μην μου μένει καμία αγωνία.
1: Όντως, αυτό το δεύτερο που εγώ το είδα είναι οι νέοι πρωταγωνιστές. Είναι από μια εκδήλωση που είχε γίνει, που είχαν μιλήσει οι νέοι άνθρωποι για την παιδεία, την υγεία και όλα τα θέματα που τους απασχολούν. Λοιπόν, στοιχεία ΩΣΑ, μειώθηκε κατά 3,6% το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών. Προκλητικό δημοσίευμα, η Τουρκία έσκησε και πέταξε στα σκουπίδια τον χάρτη της Σεβίλης, γράφει η Χουριέτ, και φοιτητική στέγη, ξέφρενες αυξήσεις στα ενίκια, οικογένεια σε απόγνωση.
0: Εφημερίδα Δημοκρατία, πού είστε κύριε Μητσοτάκη, σε διακοπές μακράς διαρκείας, ενώ οι Τούρκοι επελάβουν. Ξαναζωντανεύουν επίσημα οι γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο. Ανενόχλητοι Τούρκοι ψαράδες, απαγορευτικό για τους Έλληνες. Άλλη μια απέτηση της Άγκυρας γίνεται πράξη με την σχεδιαζόμενη μετακίνηση των Patriot από την Κάρπαθο. Προκαλεί και ο δολοφόνος του Τάσου Ισαάκ, που κυκλοφορεί ελεύθερος εδώ και 30 χρόνια. Παραχαράσουν ακόμα και αρχαίο τάφο 2.400 ετών στην Παμφύλια και σιωπή από τον λαλίστατο Άδωνη για το ξέπλυμα στον Ερντογάν. Νέα απαγόρευση για τα γυαλιά του και από τη Βρετανία. Ακόμα από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας, αλλαγές στην στρατιωτική θητεία, ποιοι θα υπηρετήσουν 9 μήνες και ελληνικής καταγωγής γυναίκα εξελέγει βουλευτής στη μακρινή Ζάμπια.
1: Η εφημερίδα των συντακτών. Άστοχες κυβερνητικές παρεμβάσεις πυροδοτούν τη στεγαστική κρίση. Στο 2035 οι ελπίδες για ανέβρεση προσιτής κατοικίας. Ομολογεί αποτυχίες η νέα εθνική στεγαστική στρατηγική. Κλιματική κρίση και υγεία. Το νέο ελληνικό καλοκαίρι προκαλεί κοινωνικές διακρίσεις. Καύσωνας, πυρκαγιές, καπνός, κουνούπια πλήττουν ιδίως τους ευάλωτους. Στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας, Τουρκία, νέες γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο, η Άγκυρα αντιδρά στο ελληνικό χωροταξικό των ΑΠΕ, ΚΑΠ, επικοινωνιακό σόου στη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός πάει να σβήσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Παγνή, λεφτά για εργολάβους, όχι για προσλήψεις, Μετρό Θεσσαλονίκης, από τη Φιέστα στο Φιάσκο, άλλαξαν σταθμό εγγενείων για να αποφύγουν τη λαϊκή οργή. Πτώση ελικοπτέρου, η εξαφάνιση της Μπελάβια, δεν απαντά στο τηλέφωνο, κλειστά τα γραφεία και η τεχνική της βάση.
0: Είναι η εταιρεία που είχε το ελικόπτερο το οποίο έπεσε στη Σύφνο.
1: Στη Σύφνο, σωστά. Και έχει ξεκινήσει ένας έλεγχος σε όλα τα ελικόπτερα του ίδιου τύπου. Ευρώπη, μόνο όφη νίκησε 3-0 την Τζέσεκα Σόφιας. Καθίζηση για τον Παναθηναϊκό 2-2 με Χράντετς Κράλοβε. Δύσκολο το έργο του ΠΑΟΚ, 1-1 με την Μπραν.
0: Ο ελεύθερος τύπος έκρηξη ζήτησης και τιμών στην περιφέρεια. Το ράλι σε 189 περιοχές της χώρας. Τέσσερις σελίδες ένθετο. Μιλάμε για τα ακίνητα βεβαίως. Ύστερα από χρόνια το αγοραστικό ενδιαφέρον μετατοπίζεται από τα αστικά κέντρα στις τουριστικές και παραθαλάσσιες ζώνες. Αθήνα και Θεσσαλονίκη παραμένουν ψηλά στα ραντάρ των επενδυτών. Μετρό και φοιτητές σπρώχνουν προς τα επάνω τις εμπορικές αξίες, αναλυτικοί πίνακες με τη μεταβολή στις τιμές πώλησης από τον Ιούλιο του 2025 έως τον Ιούλιο του 2026. ποιες περιοχές εκτοξεύτηκαν και ποιες σημείωσαν πτώση. Ακόμα η χειρή απάντηση στις τουρκικές προκλήσεις, η Ελλάδα δεν απειλείται από κανέναν. Αποφασισμένη η κυβέρνηση να διεθνοποιήσει τις παράνομες ενέργειες της Άγκυρας στο Αιγαίο. Οι εθνικές κόκκινες γραμμές μας έχουν χαραχθεί εδώ και καιρό και είναι αμετακίνητες. Ο Τραμπ προειδοποιεί με οικονομική ασφυξία το Ιράν και θερμικές κάμερες σε 22 αρχαιολογικούς χώρους. Είπε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης πυρκαγιών. Πώς σώθηκαν οι Μυκήνες στις 31 Ιουλίου όταν εντοπίστηκε έγκαιρα εστία φωτιάς, είναι ένα πολύ θετικό βήμα αν έχει γίνει και αν ουσιαστικά είναι, έχουν εγκατασταθεί αυτά τα συστήματα, σε 22 αρχαιολογικούς χώρους. Μακάρι να επεκταθούν σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας. Είναι αυτές οι περιοχές που πρέπει να φυλάμε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη.
1: Τώρα, πρώτο θέμα στα νέα. Γιατροί, εκπαιδευτικοί νοσηλευτές, δώρο έως 4 ενίκια, διπλή πληρωμή το φθινόπωρο για 50.000 δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν εκτός έδρας και νοικιάζουν σπίτι μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Το Σεπτέμβριο οι πρώτες πληρωμές για τα αναδρομικά ενίκια του 2024. Θα ακολουθήσει η νέα καταβολή τέλος Νοεμβρίου για τα μισθώματα του 2025. Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια θα γίνεται η επιστροφή ενοικίου. Σύνταξη χωρίς προσωπική διαφορά. Τι κερδίζουν 670.000 συνταξιούχοι? Όφελος έως 50 ευρώ το μήνα. Ολόκληρη η αύξηση στη σύνταξη για πρώτη φορά. Διεθνές αεροδρόμιο Ιερουσαλήμ. Ένα φάντασμα στο επίκεντρο μιας σύγκρουσης. Τα νέα μπήκαν στο εγκαταλελειμμένο αεροδρόμιο, από το οποίο πέρασαν ανάμεσα σε άλλους ο Ομάρ Σαρίφ, η Κάθριν Χέμπορν, ο Πίτερ Οτούλ και ο Πατριάρχης Αθηναγόρας. Ελληνοτουρκικά, τον ρόλο του θύματος υποδίεται η Άγκυρα. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο, απαντά η Αθήνα στην Άγκυρα. Χάρη και Μέγκαν, γιατί επιστρέφουν στο Λονδίνο μετά από 6 χρόνια. Έκθεση όσα, χαμηλή μισθή και στο πατρικό μέχρι τα 35. Κολονάκι, τα μυστήρια μιας γραφομηχανής και νέα έκδοση, η Νάταλι Πόρτμαν, κρυμμένη στις σελίδες βιβλίου.
0: Is it something in your eyes? Η καθημερινή, οι απειλές της Αθήνας και η απάντηση, οι απειλές της Άγκυρας, συγγνώμη, και η απάντηση της Αθήνας. Νέα κλιμάκωση μετά την ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Ως έμεση απειλή για μεταφορά της έντασης στο πεδίο, διαβάζει η Αθήνα την επιλογή της Άγκυρας να εκδώσει ανακοίνωση για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και την ανακοίνωση του Υπουργείου, του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας με αναφορές σε αποφασιστικότητα για αποστασία των δικαιωμάτων στο Αιγαίο, γράφει η Καθημερινή, και τηρεσίας για απληρώτους λογαριασμούς ρεύματος. Αφορά όσους αλλάζουν συχνά πάροχο, αφήνοντας χρέη στον προηγούμενο. Φρένο στον ενεργειακό τουρισμό, στην τακτική κάποιων καταναλωτών να αλλάζουν συχνά πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος, αφήνοντας απληρώτους λογαριασμούς στον προηγούμενο, επιχειρεί να βάλει το Υπουργείο Ενέργειας. Και από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής, επίσης, Ελισάβετ, έχει μια αντίστοιχη φωτογραφία σαν και αυτή που μου δείχνες εκτός αέρα προηγουμένως. Είναι μια φωτογραφία, φίλες και φίλοι, που κυκλοφορεί στα site, στα δημοσιογραφικά τις τελευταίες ημέρες. Δείχνει τον Τίβερη, τον ποταμό της Ρώμης, ο οποίος έχει υποχωρήσει τόσο χαμηλά στην στάθμη του, που έχει αποκαλύψει και κάποια τείχη της αρχαίας Ρώμης.
1: Κατάλληλα, ερείπια μιας ρωμαϊκής γέφυρας.
0: Ναι, στον Τίβερη. Αυτό τη βλέπουμε πλέον πολύ ξεκάθαρα και. Υπήρχε και ένα καραβάκι, μια βαρκούλα που έπλεε. Ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να συνεχίσει
1: στο
0: να πλέει.
1: Στο επόμενο διάστημα δεν ξέρω, γιατί το νερό πραγματικά, η στάθμη του ήταν σε πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα.
0: Τώρα λοιπόν σήμερα η Καθημερινή δημοσιοποιεί μια φωτογραφία από τον Ρήνο στη Γερμανία. Είναι ένας ποταμός ο Ρήνος, ο οποίος μπορεί να μεταφερόντουσαν μέσω πλοίων, ποταμόπλοιων, προϊόντα, επιβάτες κτλ.
1: Κάποτε είχαν δει στο εμπόριο, βέβαια.
0: Τώρα βλέπουμε εδώ πέρα ότι η στάθμη του είναι τόσο χαμηλά που ούτε άνθρωπος δεν μπορεί να κολυμπήσει. Πραγματικά είναι αποκαρδιωτική εικόνα που βλέπουμε από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής, και ο τίτλος είναι «Καύσωνες και κλιματική αλλαγή πίσω από 25.000 θανάτους». Σε ιστορικό χαμηλό επίπεδο βρίσκεται η στάθμη των υδάτων του Ρήνου στη Γερμανία, ύστερα από μήνες ανομβρίας και υψηλών θερμοκρασιών. Οι αλλεπάλληλοι φωνικοί καύσωνες οδήγησαν στον θάνατο περισσότερους από 25.800 πολίτες στην Ευρώπη.
1: Λοιπόν, επειδή χθες είχες αναφερθεί στα στοιχεία από τη Γαλλία και τους θανάτους που είχαμε λόγω της παρατεταμένης ζέσης στο. Τα στοιχεία μάλιστα ήταν μόνο του Ιουλίου, από
0: ήταν
1: ό,τι θυμάμαι.
0: Του Ιουλίου,
1: αυτά.
0: Εντάξει, υπήρχαν και αθροιστικά με τον Ιούνιο. Για περίπου δύο μήνες είναι υπολογίζει στους 7.000 οι θάνατοι στη Γαλλία.
1: Άκου τώρα, βγήκανε στοιχεία για τη Γερμανία και την Ισπανία, οι οποίες χώρες επίσης πέρασαν πάρα πολύ δύσκολα και περνάνε ακόμα. Περίπου 14.000 άνθρωποι έχουν πεθάνει από αίτια που συνδέονται με τη ζέστη στη Γερμανία από τον Απρίλιο.
0: Απίστευτο.
1: Από την Άνοιξη δηλαδή. Είναι αριθμός ρεκόρ. Στην Ισπανία είχαμε 4.500 θανάτους που αποδίδονται στα κύματα καύσωνα από τον Ιούνιο μέχρι και προχθές. Μέχρι τις 19 Αυγούστου ουσιαστικά. Κυρίως θύματα ηλικιωμένοι. Καταγράφονται οι περισσότεροι θάνατοι σε άτομα άνω των 85 ετών. Πέρυσι την ίδια περίοδο στην Ισπανία, είπα ότι φέτος είχαμε 4.500 θανάτους, ήταν σχεδόν 3.000 θάνατοι. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η διαφορά από τη μία χρονιά στην άλλη.
0: Πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Και πάρα πολύ μεγάλη και η διαφορά και στη θερμοκρασία. Αν δούμε τις περσινές θερμοκρασίες και τις φετινές, όχι μόνο του Ιουνίου και του Ιουλίου, αλλά και του Μαΐου. Θυμάσαι ότι και από τον Μάιο ήδη είχαμε συνθήκες
1: πολύ
0: αυξημένης θερμοκρασίας σε αρκετές χώρες από τη Βρετανία μέχρι και χώρες της Σκανδιναβίας. Λοιπόν, πάμε στο ριζοσπάστη. Σταθερότητα σημαίνει μισθή στον πάτο. Κυβέρνηση, Ευρωπαϊκή Ένωση και κράτος δικαίου. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, η απόφαση του ΣΤΕ που απορρίπτει την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο υιοθετεί όλα τα άθλια επιχειρήματα της κυβέρνησης που επικαλούνταν και οι προηγούμενες. Άλλη μια απόδειξη ότι το κράτος και οι θεσμοί του υπηρετούν την ίδια αντιλαϊκή πολιτική. Αποθέωση της δημοσιονομικής ευστάθειας, που είναι κοινός στόχος της κυβέρνησης και όλων των κομμάτων, να τι εννοούν Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και κόμμα Τσίπρα όταν δεσμεύονται για την σταθερότητα. Με πραγματικούς μισθούς χαμηλότερους από το 2011, η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ισχυρίζεται ότι οι εργαζόμενοι στο δημόσιο ζουν αξιοπρεπώς και δεν χρειάζονται αυξήσεις. Πάμε, δεν θα ζήσουμε με ψίχουλα. Ο λόγος ανήκει στους εργαζόμενους. Όλοι στο Πανελλαδικό Παναλαϊκό Συλλαλητήριο στη ΔΕΘ στις 5 Σεπτεμβρίου.
1: Εστία, εποχή ημίων στον ορίζοντα, στη θεωρία των γκρίζων ζωνών επιστρέφει η Άγκυρα. 30 έτη μετά το θερμό επεισόδιο, επαναφέρει με ένταση τις διεκδικήσεις της ευνηδιασμό στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ευνηδία επιστροφή του πρίγκιπος Χάρη στην Αγγλία. Φρέναραν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Ιούνιο. Ρεκόρ χρέους πάνω από 43 εκατομμύρια δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Και από το μανιφέστο. Έλυσε το γόρδιο δεσμό Χαρδαλιάς. Φαλερικός όρμος, ολιστικό σχέδιο ανάπλασης και ανάπτυξης. Ένα σχέδιο 40 χρόνων αρχίζει να παίρνει μορφή για τη δημιουργία του μεγαλύτερου ανοιχτού πάρκου της Μεσογείου. Ακόμα, ο χαδελφισμός. Ρεζερβές στο κύμα με αλυσίδες και λουκέτα. Άκου τώρα, Ελισάβετ. Ασίδωτοι και παρτάκιδες παραθεριστές καρφώνουν σε παραλίες ομπρέλες ξαπλώστρες και τις κλειδώνουν με λουκέτα. Αντικοινωνική και βαθιά εγωιστική συμπεριφορά. Τώρα, η εφημερίδα του Μανιφέστο, εντάξει, αναδεικνύει ένα θέμα το οποίο εμείς δεν γνωρίζαμε. Υπάρχουν, λέει, παραθεριστές που πηγαίνουν στις παραλίες, βάζουν, καρφώνουν. Τα
1: είναι από την επιχείρηση που έγινε πριν από λίγες μέρες, νομίζω στην παραλία Ιερακινή, στην Χαλκιδική.
0: Στη Χαλκιδική, ναι. Τις καρφώνουν, τις βάζουν εκεί πέρα, βάζουν και τις ξαπλώστες τους, παίρνουν και αλυσιδίτσα, τις κλειδώνουν και με λουκέτα, δεν μπορεί κανείς να τις πάρει. Οπότε μένει, κρατάνε
1: μένει
0: τη θέση
1: εκεί.
0: Τους.
1: Ναι.
0: Okay. Είναι ένα θέμα αυτό λοιπόν που δεν λέω, ας ασχοληθούμε και με αυτό. Υπάρχουν όμως, θα το επαναλάβουμε, μιλήσαμε χθες πάρα πολύ ώρα, θα μιλήσουμε και σήμερα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, τον κύριο Τσάπαλο, για το ζήτημα των παρανομιών των επιχειρηματιών που εκμεταλλεύονται τις παραλίες. Είναι ένα θέμα λοιπόν, επαναλαμβάνω, οι παραθεριστές που πάνε και κλείνουν θέση με αυτόν τον πραγματικά αντικοινωνικό τρόπο. Είναι όντως αντικοινωνική συμπεριφορά να κάνουν αυτό το πράγμα στις παραλίες και να πιάνουν θέσεις. Αλλά είναι ένα άλλο ζήτημα πολύ πιο σοβαρό να υπάρχουν τόσοι επιχειρηματίες, τόσες επιχειρήσεις που είναι αυθαίρετες, αυθαιρετών σε βάρος και των πολιτών και της τουριστικής βιομηκανίας.
1: Που κερδίζουν απίστευτα ποσά.
0: Και του κράτους και του εθνικού μας
1: προϋπολογισμού. Και που καταλαμβάνουν παραλίες απάκρις άκρης ορισμένες περιπτώσεις. Κάτι παρόμοιο με αυτό που γράφει η εφημερίδα Μανιφέστο έγινε σε άλλη παραλία της Χαλκιδικής, στις παραλίες Κρυαρίτσι και Αρετές στην Δημοτική Ενότητα Τωρώνη. Εκεί είδαμε φωτογραφίες όπου είχαν στήσει, ουσιαστικά δεν είχαν βάλει μόνο τις ομπρέλες και ξαπλώστρες, είχαν στήσει ολόκληρες σκηνές, είχαν κάνει κάποιες αυτοσχέδιες κατασκευές και μέσα υπήρχαν ακόμα και φιάλες υγραερίου. Εκεί υπάρχει και άλλη επικινδυνότητα. Γιατί μιλάμε για φιάλες υγραερίου τώρα εκεί σε μια παραλία.
0: Εκεί πάμε και για σύλληψη. Να θυμίσουμε ότι
1: υπήρξαν και αυτά.
0: Είμαστε σε αντιπυρική περίοδο. Δεν έχει δικαίωμα κανένας να ανάβει οποιαδήποτε φωτιά οπουδήποτε στην Ήπεθρο, ακόμα και αν είναι σε μια παραλία και θέλει να τηγανίσει ένα αυγό. Και αυτό είναι παράνομο.
1: Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε με την Εσπρέσο. Αποκομμένο στην Κέρκυρα ο Μπερλίν του Casa de Papel, incognito μετά τη Μαντόνα και ο αντιστάρ της σειράς Φαινόμενο. Αποκλειστικό ρεπορτάζ σε πολυτελή βίλα στην περιοχή Κομμένο. Ηθοποιός Πέδρο Αλόνσο των 8 εκατομμυρίων followers. Σήγησε από ανακοπή η φωνή του Πόντου ο τραγουδιστής και λιράρης Στάθης Παρχαρίδης. Αγωνία για τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Χτυπήθηκε από πνευμονία. Ο γερόλικος της ροκ ακύρωσε το τουρ του. Και Μύκονος καταγγελία για βιασμό σε beach bar.
0: Λοιπόν, πολλά τα θέματα στις σημερινές εφημερίδες. Μας πήγαινε μέχρι τις 8 και 27. Πάμε να κάνουμε μια διακοπή. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.

0: Ακούστε και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
2: Στην Track Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
1: Track Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
2: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
0: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλίτσιώτη. Σε αυστηρό τόνο απαντάει η Αθήνα στην Άγκυρα, χαρακτηρίζοντας αβάσιμους, απολύτως απαράδεκτους και απορριπταίους τους ισχυρισμούς που διατύπωσε το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών καθιστά σαφές ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο και κατοχυρωμένο από διεθνείς συνθήκες. Περισσότερα στο real.gr. Δεν κινδυνεύει η Κύπρος από ιρανικά χτυπήματα εφόσον οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, διαβεβαίωσαν ιρανικές διπλωματικές πηγές σύμφωνα με τον κυπριακό ιστότοπο πολίτης. Σε παρατεταμένο κύμα καύσωνα εισέρχεται η χώρα από το Σαββατοκύριακο, με τον υδράργυρο να αναμένεται να αγγίξει τοπικά τους 40 έως και 41 βαθμούς Κελσίου. Ανοιχτή ως τα μεσάνυχτα για όλα, τα αφημί θα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027.
4: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
5: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη, 26 στην Αλεξανδρούπολη και 22 στο Ηράκλειο Κρήτης.
6: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
8: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
5: Πολύ αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Εδώ είμαστε, Real FM 97,8, φίλες και φίλοι. Έλισσα από τη Σαλαμάρα.
1: Και Αλεξανδρός Κόντης. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 11.
0: Νίκος Αβρανίδης είναι το αφεντικό στο στούντιο. Επιβιβλιώτη απαντά στο 2-11-200-8-200. Όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο. Στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Καλημέρα στο Χρήστο από το Παγκράτη. Καλημέρα στον φίλο μας τον Κώστα. Έχω σπίτι στη Χαλκιδική, στη Χανιώτη, λέει ο Κώστας. Αυτό με τις ομπρέλες από πολίτες γίνεται πολλά χρόνια τώρα. Οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι ποτέ δεν σηκώνουν το τηλέφωνο και φτάνουμε στο σημείο να φεύγουμε μπροστά από το σπίτι μας για μπάνιο, γιατί δεν έχει χώρο για εμάς. Ακόμα και οι ξένοι παραθεριστές, βλέποντας την ανομία, κάνουν το ίδιο για όσες μέρες κάθονται.
1: Ναι, μπαίνουν, μαθαίνουν τα κόλπα. Πολύ ενδιαφέρον το μήνυμα του φίλου μας του Στράτου. Λέει: χρόνια κάνω διακοπές στη Μεσσηνιακή Μάνη. Φαντάζομαι, ξέρετε την γνωστή παραλία, το Φαράγγι του Φωνιά. Φιλοξενεί καθημερινά χιλιάδες πολιτών. Λοιπόν, υπάρχει ένα σοβαρό θέμα, λέει, με αυτή την παραλία. Πάνω από τα κεφάλια των λουόμενων επικρέμεται σαν δαμόκλειο σπάθι ένα καλώδιο από τη μία άκρη στην άλλη. Τι μπορεί να γίνει όταν πάψει να μας προστατεύει ο φύλακας άγγελος της Ελλάδας? Μία πυρκαγιά, ένα ατύχημα στις κολόνες, ένα ελικόπτερο, ένα αετός θαλάσσιος σπορ, διάφορα που σκέφτεται το διεστραμμένο μυαλό μου. Υπάρχει η λύση, το καλώδιο να πάει γύρω-γύρω. Παρακαλώ, λέει, να επισημάνετε το θέμα και να κινητοποιήσετε τους αρμόδιους.
0: Γεια σας, κυρία Ελένη. Ήθελα να ρωτήσω σχετικά με την ανταποδοτική ανακύκλωση. Δεν ξέρω αν θυμάστε, είχε τεθεί θέμα υπερκοστολόγησης με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Λοιπόν, έκλεισαν για καλοκαίρι και δεν έχουν ξανανοίξει. Τι γίνεται? Υγεία σε όλους μας. Ελένη από την Θεσσαλονίκη. Γίνεται μία έρευνα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στα σπιτάκια της ανακύκλωσης και στην εταιρεία που τα ελέγχει, γιατί φαίνεται ότι έχουν υπάρξει πολλές υπερκοστολογήσεις. Μηχανήματα δηλαδή που έκαναν 90.000 ευρώ, αγοράστηκαν 300.000 ευρώ. Και εδώ πέρα πρέπει να δούμε, να ερευνηθεί, γιατί υπάρχει αυτό το μεγαλύτερο κόστος στην χώρα μας, που είναι κολλημένη σε ένα επίπεδο ανακύκλωσης 16, 18, 20 μέχρι 21%. Εκεί πέρα έχει πάει η ανακύκλωση. Όλο το υπόλοιπο τι γίνεται? Θάβεται στους χυτά και σε παράνομες χωματερές που δυστυχώς εξακολουθούν να υπάρχουν σε νησιά, κυρίως των Κυκλάδων.
1: Και ο Βασίλης μας στέλνει από κάποια πόλη, από ό,τι καταλαβαίνω, της Κεντρικής Ευρώπης, σε σχέση με αυτό που λέγαμε νωρίτερα για την στάθμη ορισμένων ποταμών που έχει πέσει πάρα πολύ χαμηλά. Έχει πέσει, λέει, η στάθμη, ναι, αλλά το παρακάνουν λίγο γιατί έτσι πουλάει. Έχει αρχίσει η άνοδος πλέον με τις βροχές αυτές τις μέρες. Πάντως οι φωτογραφίες, Βασίλη, που κυκλοφορούν, ελπίζω αυτό που λες όντως να είναι έτσι και το επόμενο διάστημα να ανέβει η στάθμη, γιατί οι φωτογραφίες που κυκλοφορούν είναι ενδεικτικές της κατάστασης και άκρως ανησυχητικές.
0: Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικό το γεγονός ότι θέλετε κι εσείς να συμμετέχετε με τόσο μεγάλη ζέση σε αυτήν την εκπομπή. Ο κύριος Νίκος, όταν μας λέτε ότι θα μειωθούν οι τιμές και ότι μειώθηκε ο πληθωρισμός, προκαλείται την φτώχεια μας και ξένετε πληγές. Όταν μειώνετε 9 λεπτά το γάλα και αυξάνετε το ρεύμα 12 ευρώ, για ποιον πληθωρισμό μιλάτε? Είναι ο κύριος Νίκος Παπούλιας από την ορεινή Φωκίδα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σας.

0: Όχι, δεν θέλει. Το αφεντικό του στούντιο δεν θέλει να ανοίξει τα μικρόφωνα. Την καλημέρα μας στην κυρία Ποθητή από τη Σαντορίνη. Την καλημέρα μας και στον Θεόδωρο. Θεόδωρο, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Και ήθελα να επισημάνω ότι σε πάρα πολλά από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα είδαμε να κυριαρχεί το στεγαστικό πρόβλημα. Κάθε εφημερίδα από τη δική της πλευρά και με μια άλλη οπτική γωνία, είτε είχε να κάνει με τη φοιτητική στέγη, είτε είχε να κάνει γενικά με τα ενίκια και τις τιμές που.
1: Για πες μου τώρα που θες να το πας, γιατί σε ξέρω, σε έχω μάθει, ετοιμάζεις κάτι. Κάτι έχεις στο μυαλό σου να πεις.
0: Ετοιμάζω κάτι από αυτά που είχαν, γιατί κάποιες εφημερίδες στηρίχθηκαν στα στοιχεία του ΩΣΑ, σε μια έκθεση του. Και έχει να κάνει για την οικονομική ανεξαρτησία πολλών νέων και πώς μπορεί αυτή να αποκτηθεί. Mm-hmm. Στην Ελλάδα μπορεί να αποκτηθεί με πολύ μεγάλη δυσκολία.
1: Ναι.
0: Και το στεγαστικό πρόβλημα είναι ένας από τους παράγοντες που επηρεάζουν. Κάνει λοιπόν μία αναφορά στα προβλήματα της ελληνικής αγοράς. Και αυτά είναι ένας συνδυασμός από κάποιους μακροχρόνιους παράγοντες στην αγορά κατοικίας. Έχουμε απότομη μείωση της οικιστικής δραστηριότητας από τα χρόνια της κρίσης, η οποία δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως, γιατί
1: σίγουρα
0: καταλαβαίνουμε.
1: Δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως για πάρα πολλούς λόγους. Πρώτον, γιατί δεν υπάρχουν διαθέσιμα οικόπεδα μέσα στον αστικό ιστό, είχε υπάρξει υπερδόμηση τις προηγούμενες δεκαετίες. Δεύτερον, γιατί είναι πάρα πολύ ακριβά τα οικονομικά υλικά.
0: Πολύ ακριβά τα υλικά. Μετά και από τους δύο πολέμους με τους οποίους βρεθήκαμε αντιμέτωποι τα τελευταία 4 χρόνια, βλέπουμε πόσο έχουν ανέβει οι τιμές. Άλλος παράγοντας είναι η ανυπαρκής προσφορά οικονομικά προσιτών κατοικιών σε αστικές περιοχές υψηλής ζήτησης. Για παράδειγμα, έχουν κοριστεί περιοχές. Η Αθήνα, το Λεκανοπέδιο ευρύτερα, η Θεσσαλονίκη ή άλλες πόλεις έχουν φτάσει στα όρια τους.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν άλλο χώρο, όπως είπες και εσύ. Μετά, είναι η γύρανση του κτηριακού αποθέματος. Καλά. Το τι κτίρια βλέπουμε και τη δεκαετία του 60 του 70, είδαμε και την ανησυχία που επικράτησε στο κέντρο της Αθήνας. Με τα έργα του μετρό και τα κτίρια στην Κυψέλη, τα οποία βγήκανε οι κάτοικοι έξαλλοι στα κανάλια γιατί έβλεπαν τις ρογμές.
1: Εκεί νομίζω ότι βεβαίως το ζήτημα είναι άλλο. Μιλάμε για μια κακοτεχνία από την πλευρά της Αττικού Μετρό και του εργολάβου της εταιρείας. Διότι ακόμα και καινούργια ανάδαντα κτίρια έχει υπάρξει πολύ συγκεκριμένη αστοχία στις εργασίες. Δεν ξέρω αν ήταν και προχθεσινά τα κτίρια εκεί πέρα, δηλαδή του 2020. Αν δεν θα είχαν υποστεί.
0: Πάντως είναι περιοχές οι οποίες είναι πολύ παλιά τα κτίρια, πάρα πολύ παλιά. Και η περιορισμένη πρόσβαση σε στεγαστικά δάνεια, και αυτός είναι ένας παράγοντας, γιατί δεν έχει αποκατασταθεί η αγορά από τα χρόνια της κρίσης. Και τα χρόνια της κρίσης δεν είναι πολύ μακριά. Είμαστε 15-16 χρόνια από τότε που άρχισε η ιστορία της οικονομικής κρίσης και ακόμη είμαστε αντιμέτωποι με τις συνέπειές τους. Επίσης, η έκθεση του ΩΣΑ επισημαίνει τις πιέσεις που σχετίζονται με τον τουρισμό.
1: Την
0: αυξανόμενη ζήτηση,
1: ναι.
0: Η οποία επηρεάζει πάρα πολύ και τις τιμές των ενοικίων αλλά και τις τιμές των κατοικιών. Όλοι αυτοί λοιπόν οι παράγοντες αναλύονται μέσα σε αυτή την έκθεση και κάπως έτσι επισημαίνεται πόσο δύσκολο είναι να ανεξαρτητοποιηθούν οικονομικά οι νέοι στη χώρα μας. Γι' αυτό και μένουν, όπως έλεγε και ένα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, μέχρι τα 35 τους και ζουν μαζί με τους γονείς τους.

0: Λοιπόν, πρέπει να πούμε κάτι, μια είδηση στην οποία αναφέρθηκε και η Χρυσά Κλειπιώτη πριν στα δελτία ειδήσεων. Τουρισμός για όλους 2026-2027. Τελευταία μέρα σήμερα για την υποβολή αιτήσεων. Λίγη σήμερα Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 11:59 το βράδυ. Δηλαδή έχουμε
1: ένα
0: μπροστά
1: λεπτό πριν τα μεσάνυχτα, λοιπόν.
0: Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας vouchers.gov.gr / Tourism for All. Ψάξτε το, γκουγκλάρετε λίγο Τουρισμός για όλους 2026. Θα σας τη βγάλει την πλατφόρμα και το link. Με τη χρήση των κωδικών.
1: Και εξυπηρέτηση μέσω ΚΕΠ για ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με το σύστημα.
0: Να σου πω κάτι. Αν οι άνθρωποι είναι εξοικειωμένοι με το σύστημα, δεν είναι ας πούμε άνω των 70-75 και πάνε στο ΚΕΠ, θα εξυπηρετηθούν, τι πιστεύεις?
1: Γιατί θα ήθελα να πιστεύω ότι θα εξυπηρετηθούν.
0: Είναι δεδομένο.
1: Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν δυνατότητα μέσω.
0: Εννοείται ότι δεν έχουν δυνατότητα. Αλλά είναι δεδομένο ότι δυστυχώς όταν υπάρχει η τελευταία μέρα υποβολής των αιτήσεων.
1: Ναι, είναι δύσκολη
0: υπάρχουν
1: η κατάσταση.
0: Υπάρχουν υπερφορτώσεις στις πλατφόρμες, το έχουμε δει αυτό πάρα πολλές φορές. Γι' αυτό το λέμε τώρα νωρίς, 8:43 πρώτα λεπτά, για να σπεύσουν οι δικαιούχοι. Στο πλαίσιο αυτό το 70% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος κατευθύνεται σε διακοπές που θα πραγματοποιηθούν κατά την περίοδο του Οκτωβρίου, από τον Οκτώβριο ως και τον Απρίλιο, ενώ προβλέπονται αυξημένα ποσά ενίσχυσης για τους χειμερινούς και τους υπόλοιπους φθινοπορεινούς και ανοιξιάτικους μήνες. Σημαντικές είναι οι προβλέψεις για οικογένειες με περισσότερα παιδιά. Τα εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο. Και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μας αφορά τους περισσότερους. Είναι πολύ όμορφο να έχουμε μια επιδότηση σε εκδρομές, σε διακοπές, ακόμα και τους χειμερινούς μήνες.
2: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
3: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
4: Το κοριτσάκι του.
3: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Και τη φωλιά του.
3: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
4: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
3: Κοτόπουλο σούβλα.
4: Κολοκυθολούλουδα.
3: Μεζέδες και αποστάγματα.
4: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
3: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
4: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
3: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
4: Στη φωλιά μας.
5: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
6: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
9: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
10: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
9: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
10: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
9: Πάνελ.
10: Περίφραξη.
9: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
10: Είδη κυγκαλερίας.
9: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
10: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή του. τους.
9: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
10: Τηλέφωνα 2273-035-426
9: και 6976-5573-49.
10: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
11: Διάθεση καλοκαιρινή.
12: Θέα χαλαρωτική.
11: Γεύσεις λαχταριστές.
12: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
11: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
12: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
11: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
12: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
11: Τηλέφωνο 22730-62153.
12: See you at Corner.
13: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730-92113.
2: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.
14: Ένταση και διάρκεια. Βεβαίως, πηγαίνοντας και μέρα-μέρα η πρόγνωση, αλλά δεν πιστεύω ότι θα είναι κάτι ιδιαίτερα έντονο. Ναι, βέβαια είχαμε καλοσυνηθίσει στις δροσιές των προηγούμενων ημερών και τώρα μας κακοφαίνεται, αλλά μην ξεχνάμε ότι περάσαμε ένα πολύ καλό καλοκαίρι για την Ελλάδα, αν δούμε ότι στην Ευρώπη 5 καύσονες την έχουν διαλύσει τελείως. Έτσι λοιπόν, περιμένουμε σήμερα η διοφάνεια σε όλη την χώρα, θα φτάσει ο υδράγειος στους 37 με 38 βαθμούς και τις υποστέτειες.
1: Τάσο, δεν σε ακούμε πολύ καλά.
0: Κάπως η λήψη, κάτι πρέπει να γίνει αν μετακινήσω.
14: Να αλλάξω.
1: Δεν ξέρω αν φοράς hands free μόνο.
14: Όχι,
1: δεν φοράς.
0: Όχι, τώρα η λήψη είναι πολύ καλύτερη.
14: Ωραία. Λοιπόν, οι κλάδες μόλις στους 30, για σήμερα λέμε, είναι αδική τους 37, στη Θεσσαλονίκη 36, ασθενείς οι άνεμοι, 3 με 5 μουφόρ στο Ιόνιο, στο Αιγαίο 1 εξαράκι, καμία σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Δεν φαίνεται το Σάββατο παρόμοιες κυρίες με κάποιες πιθανές μπόρες, κυρίως στα βουνά της Μακεδονίας και της Ιππίου. Οι άνεμοι στα ίδια, ένα εξαράκι πάλι στα δυτικά και τα νότια, ελάχιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 36, 38 στα υπηρετικά και δεν αποκλείεται ακόμα και τους 39 βαθμούς Κελσίου στις κλειστές γνωστές παιδινές περιοχές όπως είναι το Κιλκίς, όπως είναι οι Σέρες, η Λάρισα, η Καρδίτσα, τα Τρίτωνα.
1: Τάσο, πες μας μια κουβέντα και για την Κυριακή και να κλείσουμε, γιατί είναι πολύ κακή η τηλεφωνική μας σύνδεση.
14: Λοιπόν, την Κυριακή περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες, λίγες βροχές και μπόρες στην Μακεδονία και την Ήπειρο και τη Θεσσαλία το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 6 μπουφούρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στα ίδια επίπεδα στους 36 με 37 και στις κλειστές παιδινές περιοχές στους 39 με 40.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάμε εμείς τα καλά νέα ότι δεν θα κρατήσει τόσο πολύ. Δεν μπορούμε να τον αποκαλέσουμε και καύσωνα, γιατί δεν είναι τόσο παρατεταμένη η διάρκεια της ζέστης.
14: Και στα παραθαλάσσια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη η θερμοκρασία.
1: Γι' αυτό όλοι βλέπω να είναι στις παραλίες αυτό το Σαββατοκύριακο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
14: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
1: Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι είναι πολλές οι περιοχές σήμερα που βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή.
0: Έχει κυτρινίσει σχεδόν ολόκληρος ο χάρτης.
1: Για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Στην κατηγορία 3, λοιπόν, στο κίτρινο, όπως λες, Αλέξανδρε, είναι Αττική, Κύθυρα, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρος, Θιώτη, Δαφοκίδα, Ετωλοκαρδανία, Θεσπρωτεία, Πρέβεζα, Άρτα, Αργολίδα, Κορινθία, Ηλία, Μεσσηνία, Λακωνία, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθος. Αυτό σημαίνει πολύ μεγάλη προσοχή. Δεν και με χόρτα, δεν και με κλαδιά, δεν και κάνουμε χρήση μηχανημάτων που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρες.
0: Δεν ανάβουμε ψυσταριές, δεν μαγειρεύουμε με γκαζάκια στην Ήπεθρο, ούτε στο δικό μας οικόπεδο, ούτε σε κάποια παραλία, θέλοντας να κάνουμε κάμπινγκ ή να περάσουμε περισσότερες ώρες εκεί. Όλα αυτά τα οποία λέμε είναι παράνομα, είναι ποινικό σχολάσμα. Αν σας βρουν, θα σας πάνε στο αστυνομικό τμήμα και θα έχετε να αντιμετωπίσετε τον εισαγγελέα. Τα λέμε αυτά, θεωρούμε ότι είναι αυτονόητα, δυστυχώς δεν είναι για κάποιους. Και επίσης λέμε ότι το 70% των πυρκαγιών μπαίνουν από ανθρώπινη αμέλεια. Να το ξανατονίσουμε, το 70% μπαίνουν από ανθρώπινη αμέλεια. Υπάρχουν και τα καλώδια, τα οποία δυστυχώς δεξιά και αριστερά δεν τα έχουμε φροντίσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τώρα ξεκινούν κάποιες προσπάθειες για να υπάρξει ένα πρόγραμμα πανελλαδικό, να δούμε τι θα γίνει με το δίκτυο ηλεκτροδότησης και να μην εγκυμονεί διαρκώς τον κίνδυνο της πυρκαγιάς. Ωστόσο, το τονίζω ξανά, το βασικότερο είναι αυτές οι εργασίες, οι μικρές, τις οποίες κάνουμε όλοι μας, αν δεν έχουμε στο μυαλό μας το γεγονός ότι έστω και μια μικρή σπίθα, έστω και ένα αναμένο τσιγάρο που πέταμε, μπορεί να προκαλέσει μια τεράστια καταστροφή.
1: Μην υπερεκτιμούμε λοιπόν τις δυνάμεις μας. Λέγαμε νωρίτερα και το βλέπαμε και από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για τα συστήματα πυρανίχνευσης στους αρχαιολογικούς χώρους. Έχουν λοιπόν τοποθετηθεί 8 συστήματα στο Μιστρά, στην Επίδαυρο, τις Μικίνες, το Δίον, τον Πλαταμόνα, την Αφαία Έγινας, την Περιστεριά Μεσσηνίας και την Αρχαία Ολυμπία. Και μέσα σε λίγες μέρες, δηλαδή μέχρι τις 31 του μήνα, προβλέπεται να τεθούν σε λειτουργία άλλα 6 συστήματα. Θα είναι στην Ακρόπολη, στο Ανάκτορο του Νέστορο, στην Αρχαία Μεσσίνη, τον Όσιο Λουκά, την Νικόπολη Πρέβεζας και την Φεστό.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Εντός του Σεπτεμβρίου θα ακολουθήσουν άλλα 8. Θα είναι στην Γνωσό, στους Δελφούς, στο Τατόι, το Άγιο Όρος, στη Σούριζα Λευρεωτική, στη Δοδόνη, τη Σαμοθράκη και τη Θάσο. Συνολικά λοιπόν 22 συστήματα πυρανίχνευσης μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου θα έχουν τεθεί σε λειτουργία σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και περιοχές με ιδιαίτερη πολιτιστική και περιβαλλοντική αξία. Είδαμε ότι πώς βοήθησε το σύστημα αυτό στις Μικίνες στην φωτιά που εκδηλώθηκε στα τέλη Ιουλίου στα Φίχτια Αργολίδας. Να ελπίσουμε και να επισημάνω εδώ, δεν έχω πάει φέτος σε κάποιο αρχαιολογικό χώρο, αλλά όλα τα προηγούμενα χρόνια είναι ορισμένοι αρχαιολογικοί χώροι που είναι τίγκα στα ξερά χόρτα.
0: Είναι μια πάρα πολύ κακή εικόνα αυτή. Εγώ δεν θα πω ότι είναι κακή και δυσφημίζεται η χώρα μας για τον τουρισμό και τέτοια. Τον εαυτό μας πρέπει να κοιτάμε καταρχάς. Είναι πολύ κακή εικόνα, εντελώς ακαλέσθητη, αλλά εννοείται ότι είναι και ζήτημα ασφάλειας.
1: Είναι ζήτημα ασφάλειας γιατί αρχαιολογικοί.
0: Δεν είναι χωράφια δηλαδή.
1: Πολύ αρχαιολογικοί
0: χώροι. Και τα χωράφια πλέον καθαρίζονται, αλλά δεν γίνεται να μην καθαρίζονται οι αρχαιολογικοί χώροι.
1: Ακριβώς. Είναι μέσα σε εκτάσεις, κοντά συνήθως σε δάσεις, σε καλλιέργειες ή οτιδήποτε. Οπότε είναι επίφοβο να πιάσουν φωτιά ή να περάσει από εκεί η φωτιά. Επαναλαμβάνω, φέτος δεν έχω πάει σε κάποιον αρχαιολογικό χώρο, αλλά μέχρι και πέρσι κάθε χρόνο όποιον επισκεπτόμουν έβλεπα τα ξερά χόρτα να είναι μέχρι το γόνατο τουλάχιστον. Άρα δεν είναι μόνο τα συστήματα πυρανίχνευσης, είναι να φροντίζουμε οι χώροι μας να είναι και καθαρισμένοι.
0: Και να πούμε για κάτι άλλο. Χθες προκλήθηκαν 2 πυρκαγιές οι οποίες ευτυχώς αντιμετωπίστηκαν πάρα πολύ γρήγορα από τις γυναίκες και τους άνδρες του πυροσβεστικού σώματος. Η πυροσβεστική, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του πυροσβεστικού σώματος προχώρησε σε 2 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών σε Αττική και σε Εύβοια. Άκου λοιπόν τι έγινε στην Αττική, στην Ανατολική Αττική, κοντά σε παράδρομο στην Λεωφόρο Λαβρίου. 39χρονος έκανε χρήση γυμνής φλόγας με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά και να κάνουν περίπου 5 τετραγωνικά μέτρα χαμηλής βράστησης και ξηρών χόρτων, μόνο διότι επενέβησαν, τον είδαν άμεσα.
1: Ευτυχώς.
0: Πήραν τηλέφωνο, μέσα στα επόμενα λεπτά είχαν φτάσει εκεί οι πυροσβέστες και τον συνέλαβαν. 42χρονος στην Εύβοια, επί της περιφερειακής οδού Ιστιάς Εδιψού, τι έκανε? Κάπνισμα
1: σικιών.
0: Για απεντόμωση. Είναι τώρα η περίοδος των σίκων. Έκανε απεντόμωση στα σίκα με κάπνισμα, με αποτέλεσμα όμως να καεί περίπου μισό στρέμμα σε οικοπαιδικό χώρο. Ο 42χρονος συνελήφθη και του επιβλήθηκε πρόστιμο 3.281 ευρώ. Διάλειμμα.
1: Όλα αυτά είχαν αίσιο τέλος, αλλά δεν έχουν πάντα τέτοια.
0: Σίγουρα, γι' αυτό το τονίζουμε. Διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
1: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
0: Για πες μου λοιπόν, medium, για το πετρέλαιο, για την ακρίβεια, για τα αυγά που με ενδιαφέρουν κυρίως, τι βλέπεις?
2: Βλέπω ένα σύννεφο μπροστά μου. Ρίξε ένα κατοστάρι να διαλυθεί.
0: Το ρίχνω.
2: Ωραία, έφυγε το σύννεφο. Βλέπω οι τιμές να ανεβαίνουν. Μπορεί όμως και να πέσουν, εκτός αν μείνουν σταθερές.
0: Μπράβο, βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
2: Ναι.
0: Τι βλέπεις?
2: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
0: Πάπα να θεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά.
3: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
4: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ, ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Κιμάς Βόιος μόνο 11,60 το κιλό. Σουβλάκια Χοιρινά μόνο 5,80 το κιλό. Ξυλούρης Γραβιέρα Κρήτης Pop μόνο 11,90 το κιλό. Νίκας επιλεγμένα αλαντικά και λουκάνικα σε χρυσές τιμές. Μπαρμπαστάθης έτοιμα γεύματα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Real FM. Η ώρα είναι 9.
7: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
8: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
9: Κρυβελόγια.
7: Ακούω.
8: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
10: Κρυβελόγια.
8: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
10: Ρε κρυβελόγια.
7: Μάλιστα.
8: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
7: Μοντέλα. Το ξέρα.
8: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
11: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
12: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Pools και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Σε κλειό καύσωνα εισέρχεται η χώρα από το Σαββατοκύριακο με τον υδράργυρο να αναμένεται να αγγίξει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται σήμερα ο κρατικός μηχανισμός, καθώς υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών προβλέπεται σε 28 περιοχές της χώρας. Ως αβάσιμους, απολύτως απαράδεκτους και απορριπταίους χαρακτηρίζει η Αθήνα τους ισχυρισμούς που διατύπωσε το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών καθιστά σαφές ότι το καθεστώς της κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο και καθορίζεται από διεθνείς συνθήκες. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε σαφή προειδοποίηση προς τους συμμάχους των ΗΠΑ να ευθυγραμμιστούν με την εκστρατεία της Ουάσιγκτον κατά του Ιράν, προχώρησε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, αφήνοντας να εννοηθεί ότι όσες χώρες επιλέξουν να συνεχίσουν τις συναλλαγές με την Τεχεράνη, ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις. Την ίδια ώρα, η συνεχιζόμενη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εξακολουθεί να προκαλεί αναταράξεις στην προσφορά αργού πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή. Ξεπέρασε τα 94 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent, ενώ πάνω από 88 κινείται η τιμή του αμερικανικού αργού. Διακοπή ηλεκτροδότησης και μπλόκο στην αλλαγή παρόχου έπειτα από τρεις επισημάνσεις και εσώτου εξοφληθεί ή ρυθμιστεί. Η οφειλή προβλέπει το νέο πλαίσιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αντιμετώπιση των στρατηγικών κακοπληρωτών στην ηλεκτρική ενέργεια. Έως το τέλος του 2025 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές έφταναν περίπου τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Έως το τέλος του 2025 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές έφταναν περίπου τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ.

0: Ένωσης. Στο Conference Link στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ ήρθε ισόπαλος 1-1 με την νορβηγική Μπραν και ο Παναθηναϊκός έφερε 2-2 στο Ολυμπιακό Στάδιο με την τσεχική Χράντετς Κράλοβε. Την επόμενη Πέμπτη ρεβάνς. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων το μεσημέρι στα δυτικά υπηρετικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στους 37 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: 8 λεπτά μετά τις 9 είμαστε εδώ στον Real FM. Αλέξανδρος Κόντης,
1: Ελισάβετ Σαλαμάρα, Νίκος Απρανίδης αφεντικός στο στούντιο Ευηγγελιώτης στο 211-200-8200. Όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
0: Άκου τώρα, Αλέξανδρε, τι διαβάζω. Έχει βρεθεί, λέει, οξυδωμένη χειροβομβίδα.
1: Ναι.
0: Χρονολογείται προφανώς από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στη Ραφίνα. Βρέθηκε πάνω σε πεζοδρόμιο.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το περίπτωμα.

0: Γεργό, πώς μπορεί να βρέθηκε πάνω σε πεζοδρόμιο. Σε συμβολή των οδών Ιρών, Πολυτεχνείο και Βελουχιώτη έχει αποκλειστεί το σημείο από τις αρχές για λόγους ασφαλείας και εκεί αναμένεται να μεταβεί κλιμάκιο του στρατού για να προχωρήσει στην ασφαλή περισυλλογή και την απομάκρυνση της χειροβομβίδας.
1: Προφανώς κάποιος την βρήκε κάπου και αποφάσισε να την αφήσει στο πεζοδρόμιο.
0: Γιατί ξαφνικά να βρέθηκε μια χειροβομβίδα από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.
1: Να ξεθάφτηκε μόνη της και να πέρασε και τις πλάκες του πεζοδρομίου. Πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να γνωρίζετε οι κάτοικοι της περιοχής, να αποφύγετε το συγκεκριμένο σημείο και βεβαίως ας ελπίσουμε οι υπηρεσίες οι αρμόδιες να επιληφθούν του ζητήματος πολύ πολύ άμεσα.

0: Λοιπόν, νομίζω ότι θα το πιάσουμε από εκεί που το αφήσαμε χθες. Χθες ασχοληθήκαμε πολύ με το τουριστικό κομμάτι. Φιλοξενήσαμε εδώ τον κύριο Χότζογλου, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον τομέα του τουρισμού και του επισιτισμού, ο οποίος μας είπε πολλά πράγματα. Και σήμερα θα έχουμε επικοινωνία με την κυρία Χριστίνα Τετράδη. Είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων. Να μιλήσουμε και για το πώς πάνε οι κρατήσεις, να μιλήσουμε για τα τουριστικά έσοδα, να μιλήσουμε για τις κενές θέσεις εργασίας στα ξενοδοχεία, γιατί φαίνεται ότι εξακολουθούν να είναι πολλές.
1: Αλλά και την προοπτική, συγγνώμη, που έχει η κάλυψη αυτών των θέσεων εργασίας βάσει των συνθήκων που μας μεταφέρονται, οι οποίες ισχύουν και δυστυχώς με τις οποίες τίθεται αντιμέτωποι οι εργαζόμενοι στον τουρισμό. Κύριε Τετράδη, καλημέρα σας.
2: Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα μας και στους ακροατές μας.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε από την πορεία των αφίξεων, διότι τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι βαδίζουμε σε μια χρονιά ρεκόρ, ενδεχομένως με τις κρουαζιέρες να ξεπεράσουμε τα 40 εκατομμύρια των αφίξεων φέτος.
2: Κοιτάξτε, έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι οι αφίξεις δεν είναι αυτές που μας δίνουν τελικά το τελικό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπουμε και την διάρκεια παραμονής, αλλά να βλέπουμε και το τι αφήνουν τα έσοδα, δηλαδή τα οποία έχουμε.
0: Αυτά δεν ήταν πολύ καλά στα στοιχεία που είδαμε από την Τράπεζα της Ελλάδος για τον Ιούνιο. Φαίνεται να είναι κάπως παγωμένα,
2: Ακριβώς. Νομίζω βέβαια ότι είμαστε στην καρδιά του Αυγούστου. Έχουμε μπροστά μας άλλους δύο καλούς μήνες, όπως έχουν δείξει τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή έχουμε τον μισό Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Θα σας πω ότι η φετινή χρονιά έχει αρκετές διακυμάνσεις. Ξέρουμε πολύ καλά ότι το πρώτο τρίμηνο επλήγει πάρα πολύ με την ένταση στη Μέση Ανατολή. Όμως είδαμε ότι γενικά το ελληνικό τουριστικό προϊόν διατηρήθηκε σε καλά επίπεδα σε σύγκριση με άλλους προορισμούς. Με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής εμείς ως Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, δείχνουν ότι η τουριστική αγορά είναι περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι. Και αυτό από μόνο του είναι ένα αρνητικό στοιχείο. Βέβαια, κινούμαστε συνεχώς με κρατήσεις τελευταία στιγμής. Έχουμε μια τουριστική περίοδο που μπορώ να σας χαρακτηρίσω και λίγο σαν καρδιογράφημα.
0: Είναι η αβεβαιότητα που επικρατεί και
2: είναι η αβεβαιότητα από την άλλη βέβαια.
0: Και είναι δυσκολίες, γιατί δυσκολίες στην τσέπη δεν έχουμε μόνο εμείς, έχουν και άλλοι.
2: Ξέρετε κάτι, αυτό που έχει πληγεί πάρα πολύ με όλη αυτή την κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι το κόστος ζωής. Γιατί από τη στιγμή που ανέβηκε το ενεργειακό κόστος, όπως καταλαβαίνετε, ανέβηκε πάρα πολύ.
1: Αυτό μετακυλίεται. Ναι, παντού.
2: Και ξέρετε, μετακυλίεται, πρέπει να σας πω ότι στα ξενοδοχεία κάνουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια για να μην μετακυληθεί. Φανταστείτε ότι υπάρχουν τιμές συμβολέων από την προηγούμενη χρονιά, οι οποίες δεν έχουν αλλάξει. Από την άλλη, ως χώρα είναι πολύ σημαντικό ότι διαθέτουμε ένα πολύ ισχυρό και σύγχρονο τουριστικό προϊόν, υψηλού επίπεδου επαγγελματίες. Αυτό που έχουμε δείξει ως χώρα είναι ότι μπορούμε να είμαστε μια ασφαλής χώρα, ανταποκρινόμενη με επιτυχία σε σύνθετες καταστάσεις.
0: Mm-hmm. Έχουμε επαγγελματίες, κυρία Τετράδη, συγγνώμη, αλλά πόσους έχουμε? Γιατί εδώ διαβάζουμε συνεχώς ότι κάθε χρονιά έχουμε όλο και περισσότερες κενές θέσεις εργασίας.
2: Πριν από αυτό, εγώ σας μιλούσα περισσότερο για επαγγελματίες ξενοδόχους, ενώ επαγγελματίες. Θα περάσουμε στο κομμάτι του προσωπικού. Και απλά για να κλείσουμε αυτό, να πούμε ότι ο κόσμος από την άλλη τις διακοπές της έχει πλέον ως είδος πρώτης ανάγκης. Άρα βλέπουμε ότι τελικά ο κόσμος ταξιδεύει, γι' αυτό και το έχουμε χαρακτηρίσει ως καλοκαίρι τελευταία στιγμής, γιατί μπορεί να πάρει την απόφασή του πάρα πολύ κοντά στο χρόνο που θα κάνει τις διακοπές του, αλλά τελικά θα πάει διακοπές και τελικά θα έρθει και ελπίζουμε ότι θα επιλέξει την Ελλάδα για όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που σας είπα. Άρα λοιπόν περιμένει να δούμε πώς θα κλείσει η τουριστική περίοδος, να δούμε πώς θα κινηθεί και ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος και από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα έχουμε πάρα πολλά να πούμε στο μέλλον για το κομμάτι αυτό.
1: Μάλιστα. Τώρα είμαστε...
2: Να πάω στο κομμάτι της απασχόλησης. Μιλήσαμε και ρωτήσατε για το κομμάτι της απασχόλησης. Ναι. Να πούμε ότι το 2025... είδαμε σε σχέση με το 2024, είδαμε ότι οι απαιτούμενες θέσεις εργασίας ήταν 263.000 το οργανόγραμμα και ο αριθμός ο οποίος καλύφθηκε ήταν 227 περίπου. με ελλείψεις προσωπικού στο 14% που είναι η χαμηλότερη τιμή της πενταετίας, δηλαδή γύρω στις 36.000 θέσεις.
0: Μόνο για τα ξενοδοχεία μιλάμε, έτσι.
2: Σας μιλάω μόνο για τα ξενοδοχεία, ναι. Να μην... Και αυτό που μπορώ να σας πω είναι θέματα μόνο για τα ξενοδοχεία. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι σε σχέση με την στελέχωση του ανθρώπινου δυναμικού, λοιπόν, είχαμε το 86% περίπου να είναι από τις τοπικές κοινωνίες, να έχουμε και ένα περίπου 25% από τρίτες χώρες, και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Ένα κομμάτι το οποίο το 2025 δούλεψε καλύτερα από κάθε άλλη χρονιά, και βλέπουμε ότι και φέτος το 26, χωρίς να έχω να σας πω τα τελικά στοιχεία και τα αποτελέσματα, έχει δουλέψει καλύτερα από κάθε άλλη χρονιά, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γι' αυτό και οι λήψεις μας είναι τόσο χαμηλές.
0: Εμείς βλέπουμε, είπατε, 36.000 κενές θέσεις μόνο στα ξενοδοχεία πέρυσι, σωστά?
2: Ναι,
0: συνολικά,
2: ναι.
0: Από ό,τι καταλαβαίνουμε, και φέτος σε εστίαση και σε ξενοδοχεία, για να μην μπερδευτεί ο κόσμος, κλείνουμε περίπου γύρω στις 80.000 κόσμου που λείπει από αυτές τις τουριστικές επιχειρήσεις. Οι αιτίες ποιες είναι? Έχουν στραφεί σε άλλα επαγγέλματα? Δεν είναι πια τόσο θελητικό το επάγγελμα του να δουλεύεις στον τουριστικό τομέα, γιατί είναι δύσκολα τα ωράρια, δύσκολες οι συνθήκες και είναι και εποχικό επάγγελμα?
1: Δεν υπάρχει εργατικό δυναμικό?
2: Νομίζω ότι το πιο σοβαρό θέμα είναι η εποχικότητα. Και ειδικά κατά την περίοδο του κορονοϊού, που όπως καταλαβαίνετε τα πράγματα δυσκόλεψαν ένα μεγάλο μέρος του κόσμου, μετακινήθηκε σε άλλα επαγγέλματα, ένα μεγάλο μέρος του κόσμου έφυγε και στο εξωτερικό.
0: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα, σε σχέση με τα ξενοδοχεία, μπορώ να σας πω ότι η συλλογική σύμβαση των ξενοδοχοϋπαλλήλων είναι από τις ακριβότερες οι οποίες υπάρχουν.
0: Με πήγατε στο επόμενο, συγγνώμη, γιατί χθες τα μηνύματα που έρχονταν κατά τη συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Χότζογλου ήταν: δώστε καλύτερους μισθούς, δώστε καλύτερα κίνητρα για να έρχεται ο κόσμος και να βρίσκει, να είναι γεμάτες και οι θέσεις εργασίας.
2: Κοιτάξτε, αυτό που μπορώ εγώ να σας πω για τα ξενοδοχεία τουλάχιστον, τα οποία τηρούν τη συλλογική σύμβαση εργασίας στο μεγαλύτερο ποσοστό τους, έτσι. Πάντα σε όλους τους χώρους έχουμε και καλούς και κακούς επαγγελματίες. Αλλά και με την κάρτα εργασίας τώρα, νομίζω ότι δεν υπάρχει περιθώριο, τουλάχιστον στα ξενοδοχεία, τα οποία είναι μεγάλοι οργανισμοί, να υπάρχουν αποκλήσεις. Από εκεί και πέρα, αυτό που είναι σίγουρο για τα ξενοδοχεία είναι ότι, όπως σας είπα και πριν, η συλλογική σύμβαση είναι από τις πιο ακριβοπληρωμένες συμβάσεις εργασίας.
1: Τι προοπτική όμως έχουν, κυρία Τετράδη, να καλυφθούν αυτά τα κενά την επόμενη τουριστική περίοδο? Διότι δεν ξέρω αν όντως υπάρχουν οι προϋποθέσεις ούτως ώστε να έχουμε περισσότερους εργαζόμενους και να έχουμε και καλύτερες υπηρεσίες και από τον ξενοδοχειακό κλάδο.
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι καλούς εργαζόμενους έχουμε. Μπορώ να σας πω ότι δεξιότητες προς ενίσχυση διοικητικών στελεχών, 33% στο κομμάτι του μετασχηματισμού. Έχουμε στην ηγεσία του ανθρώπινου δυναμικού ένα σχεδόν 33%. Στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης 25%. Ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο που έχει να κάνει και με τις γυναίκες είναι ότι το 20% σε θέσεις ηγεσίας, ειδικά στα υψηλής κατηγορίας ξενοδοχεία, είναι γυναίκες, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα νομίζω ότι ο τουρισμός έχει πάρα πολλά περιθώρια, ότι οι εργαζόμενοι έχει και πολύ καλές σπουδές πια ο τουρισμός και στην Ελλάδα. Γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες και από το Υπουργείο Τουρισμού για το θέμα αυτό, αλλά έχουμε και πανεπιστήμια τουριστικά στην Ελλάδα. Άρα νομίζω ότι και εμείς προσπαθούμε να αλλάξουμε την κουλτούρα. Πάρα πολλές φορές, ξέρετε, είναι η κουλτούρα για το θέμα των επαγγελματιών του τουρισμού στρεβή. Εμείς και ως ξενοδοχειακό επιμελητήριο προσπαθούμε με προγράμματα μέσα στα σχολεία και επαγγελματικού προσανατολισμού, αλλά ακόμα και στα δημοτικά, να αλλάξουμε αυτή την νοοτροπία. Να αλλάξουμε την νοοτροπία ότι όποιος εργάζεται στον τουρισμό δεν κάνει ένα αξιόλογο επάγγελμα.
0: Υπάρχουν συγκεκριμένες περιοχές που αντιμετωπίζουν πιο οξυμένο πρόβλημα όσον αφορά την κάλυψη αυτών των θέσεων εργασίας, ή είναι γενικά πανελλαδικό το θέμα?
2: Θα σας έλεγα ότι είναι ελάχιστη διαφοροποίηση. Θα σας έλεγα ότι κατά το μεγαλύτερο ποσοστό του είναι πανελλαδικό το θέμα.
0: Να πάμε λίγο τώρα στις συνθήκες εργασίας, γιατί χθες φιλοξενώντας τον κύριο Χότζογλου, εσείς είπατε ότι στην πλειονότητά τους οι ξενοδόχοι τηρούν τη συλλογική σύμβαση εργασίας. Αναφέρθηκε σε περιστατικά κυρίως όσον αφορά τη χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η οποία ήρθε για να λύσει ουσιαστικά κάποια θέματα, αλλά φαίνεται ότι κάποιοι έχουν βρει τα κόλπα και τους τρόπους για να ξεφεύγουν από τις δυσκολίες. Αναφέρθηκε σε περιστατικά που άλλοι χτυπούν την ψηφιακή κάρτα εργασίας και όχι ο εργαζόμενος, δηλαδή δίνεται σε κάποια γραφεία στη διεύθυνση προσωπικού που ο εργαζόμενος μπορεί να είναι στην Κώστη, Ρόδο ή οπουδήποτε αλλού και η κάρτα του να την χτυπάει κάποιος στα κεντρικά γραφεία της Αθήνας, για παράδειγμα. Ή στο τέλος του μήνα ο εργοδότης να παρεμβαίνει ουσιαστικά στις ώρες εργασίας και στα ρεπό και να φαίνεται ότι κάποιος έχει λάβει περισσότερα ρεπό από όσα πήρε στην πραγματικότητα.
1: Αυτές οι καταγγελίες, αυτές οι πρακτικές έχουν φτάσει στα δικά σας αυτιά. Τι έχετε να πείτε?
2: Κοιτάξτε, ως Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, όχι, δεν θα μπορούσαμε. Εγώ σας είπα εξ αρχής ότι είμαι σίγουρη ότι παντού υπάρχουν καλοί και κακοί επαγγελματίες. Το θέμα, νομίζω, είναι να εξετάσουμε το κατά πόσο το γενικό πλαίσιο, και νομίζω ότι το γενικό πλαίσιο και της κάρτας εργασίας, αλλά όπως σας είπα και πριν και των μισθολογικών εισφορών στην εργασία, κινείται σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, το να ψάξουμε αν αυτό γίνεται από εργοδότες ή αντίστοιχα αν μπορούν να έχουμε και εργαζόμενους οι οποίοι προβαίνουν. Ξέρετε, έχουμε ακούσει και πολλά πράγματα και για το πώς οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν την κάρτα εργασίας. Νομίζω ότι δεν συνάδει στο ποια είναι η γενικότερη σχέση. Οι γενικότερες σχέσεις εργασίας στον τουρισμό, νομίζω, κινούνται τουλάχιστον στα ξενοδοχεία σε πάρα πολύ καλό και πολύ υψηλό επίπεδο.
1: Να ρωτήσω, πώς είναι οι άνθρωποι από το εξωτερικό που έρχονται και δουλεύουν στην ελληνικά ξενοδοχεία?
2: Σας είπα πριν ότι μισό λεπτάκι να ανοίξω και τον πίνακα για να σας δώσω και κάποια περισσότερα στοιχεία τα οποία νομίζω ότι είναι σημαντικά.
1: Εγώ σας το ρωτάω ξανά, διότι φέτος ειδικά, από ό,τι είδαμε, τουλάχιστον εμείς, υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι από το εξωτερικό οι οποίοι δεν είναι μόνο σε θέσεις που έχουν να κάνουν με τον καθαρισμό των ξενοδοχείων, αλλά ακόμα και σε θέσεις που αφορούν την ρεσεψιόν και την υποδοχή των φιλοξενούμενων.
2: Κοιτάξτε, όπως σας είπα και πριν, το 2025 σε σχέση με τις προσλήψεις είχαμε ένα 86% από τις τοπικές κοινωνίες. Άρα ναι, δηλαδή, για παράδειγμα, η Ζάκυνθος παίρνει ζακυνθινούς εργαζόμενους. Ένα 30% είναι Έλληνες, 26% περίπου από τρίτες χώρες, γύρω στο 18% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλο ένα 15% από την περιφέρεια.
1: Μάλιστα.
2: Σχέση με τις τρίτες χώρες, επίσης, ναι, θα σας πω, ναι, ότι ένα περίπου 14% των ξενοδοχείων υπέβαλε αιτήσεις και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, γύρω στο 90% όσων υπέβαλαν, πήραν τουλάχιστον ένα εργαζόμενο. Να πούμε ότι σε σχέση με τις τρίτες χώρες ζητήθηκαν γύρω στους 12.000 εργαζόμενους, ναι, και προσλήφθηκαν γύρω στους 9.500.
0: Μάλιστα.
1: Θεωρείτε ότι αυτό το...
2: Τα στοιχεία του 25.
1: Αυτό το ποσοστό θα έχει αυξητική τάση τα επόμενα χρόνια?
2: Θεωρώ ότι θα έχει αυξητική τάση και αυτό είναι γιατί χρειάζεται να καλυφθούν φυσικά οι θέσεις εργασίας. Όπως σας είπα, πέρυσι με ένα ποσοστό ελλείψεων της τάξης του 14% ήταν η χαμηλότερη τιμή της πενταετίας. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι φέτος αυτό είναι ακόμα χαμηλότερο, χωρίς φυσικά να έχουμε τελικά στοιχεία ένα πάρα πολύ νωρίς.
1: Τώρα, πριν κλείσουμε, κύριε Τετράδη, και σας ευχαριστήσουμε, δεν γίνεται να μην σας ρωτήσουμε τι προβλέπετε και ποια είναι τα στοιχεία που έχετε για την συνέχιση της τουριστικής περίοδου. Είμαστε ένα δεκαήμερο πριν την ημερολογιακή ολοκλήρωση του καλοκαιριού, αλλά εννοείται ότι οι αφήξεις θα συνεχιστούν. Πώς θα πάει το επόμενο χρονικό διάστημα?
2: Κοιτάξτε, ο τουρισμός, όπως ξέρουμε όλοι, είναι και ένα πάρα πολύ ευαίσθητο προϊόν. Όπως είπαμε στην αρχή, έχουμε μια χρονιά με αρκετές διακυμάνσεις. Σίγουρα το πρώτο της κομμάτι δεν κινήθηκε και τόσο καλά, δηλαδή ο Μάιος δεν κινήθηκε και τόσο καλά και είναι ευνόητο όλο αυτό. Από εκεί και πέρα όμως πιστεύουμε ότι θα κινηθεί καλύτερα ο Σεπτέμβριος και Οκτώβριος. Όπως είπαμε, μετακινείται λίγο και το κομμάτι των διακοπών, γιατί μένει και τελευταία στιγμή. Απ' την άλλη, ας κρατήσουμε το καλό, το ισχυρό, το σύγχρονο τουριστικό προϊόν. Ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο πρέπει να σας πω είναι ότι γίνονται 1 δις επενδύσεις στη χώρα μας κάθε χρόνο σε ανακαινήσεις ξενοδοχείων. Mm-hmm. Να σας πω ότι αυτό...
1: Αυτό δείχνει κάτι.
2: Αυτό δείχνει πάρα πολλά. Να σας πω ότι αυτό το ποσό το 2025 έφτασε στο 1,5 δις, άρα μιλάμε για 50% αύξηση, με ένα ποσοστό πάνω από 20% σε επενδύσεις βιωσιμότητας, που και αυτό δείχνει πάρα πολλά. Επίσης να πούμε ότι βλέπουμε ότι και το ξενοδοχειακό δυναμικό της χώρας είναι ποιοτικό. Έχουμε μεγάλη αύξηση στις κατηγορίες των 5 και των 4 αστέρων, χωρίς να έχουμε αύξηση μεγάλη στα καταλήμματα, δηλαδή με ένα 4% αύξηση στα καταλήμματα. Έχουμε στις κατηγορίες 4 και 5 αστέρων αύξηση πάνω από 100%. Ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, το οποίο στην πραγματικότητα καταδεικνύει το ξενοδοχειακό μας δυναμικό και την ποιότητά του.
0: Πάντως, να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια, κυρία Τετράδη, είναι γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος του τουριστικού προϊόντος έχει μετατοπιστεί προς τη βραχυχρόνια μίσθωση. Δηλαδή, βλέπαμε προχθές στοιχεία που έδειχναν ότι το κόστος για μια διανυκτέρευση σε τύπου Airbnb στην Ελλάδα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, Ιούλιο-Αύγουστο, έχει φτάσει να είναι πάνω από 200 ευρώ. Το κόστος το αντίστοιχο σε ξενοδοχείο έχει αυξητική τάση μεν τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν ακολουθεί τον ίδιο ρυθμό. Φαίνεται ότι έχει πάρει ένα πολύ μεγάλο μέρος της τουριστικής πίτας αυτού του είδους η διαμονή.
2: Είναι σίγουρο αυτό. Η βραχυχρόνια μίσθωση είναι πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Σίγουρα αποτελεί πλέον μέρος της τουριστικής οικονομίας. Ξέρετε, έχει πάρα πολλές πτυχές αυτό το ζήτημα, το οποίο έχει να κάνει με ασφάλεια, με κανόνες υγιεινής, με φορολογία, με το πώς όλο αυτό μπαίνει σε ένα δίκαιο πλαίσιο σαν λειτουργία για όλους. Και αυτό το οποίο ο ρόλος του ΙΤΕΠ εδώ μπορεί να είναι σημαντικός είναι γιατί μπορεί να συμβάλλει και στο σχεδιασμό αλλά και στην πρόληψη δυσμενών επιπτώσεων που μπορεί να υπάρχουν έτσι από όλη αυτή τη λειτουργία.
0: Θεωρείτε ότι είναι αναγκαίες και νέοι περιορισμοί όσον αφορά τη βραχυχρόνια μίσθωση?
2: Είναι πολύ σωστό να μπει κάτω εκ νέου όλο αυτό. Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί οι οποίοι ήρθαν με το νέο χωροταξικό. Νομίζω όμως ότι αυτό πρέπει να εξεταστεί η βραχυχρόνια μίσθωση ως πραγματικό κομμάτι της τουριστικής οικονομίας. Και νομίζω ότι, όπως σας είπα, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ασφάλεια, να έχουμε κανόνες, κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή νομίζω ότι δεν υπάρχει. Και φυσικά ένα δίκαιο οικονομικό πλαίσιο για όλους.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ την κυρία Χριστίνα Τετράδη, την πρόεδρο του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων. Καλή συνέχεια να έχετε.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας μέρα, την καλημέρα μου στους ακροατές μας.

0: LFM.
1: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Ένα απομονωμένο ξενοδοχείο. 9 καλεσμένοι. Και ένας φόνος πριν καν σερβιριστεί το δείπνο. Το φωνικό παιχνίδι. Είμαι ο συγγραφέας Άρης Φαγιανάκης, μεταφραστής του βιβλίου, και σας προειδοποιώ. Όταν το παιχνίδι σοβαρεύει, αρχίζουν τα ψέματα και τελειώνουν οι δικαιολογίες. Το φωνικό παιχνίδι του Tom Hindle. Γιατί το μυστήριο γίνεται καθαρή από...
5: Ράδιο Σάμος.
6: FM στους 102.
7: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
8: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
8: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Επισκευές,
9: ανακατασκευές,
8: οικοδομικές ανακαινήσεις,
9: σοβάδες,
8: βαψίματα,
9: σκεπές.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Καρλόβαση Σάμου.
8: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
8: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
10: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
12: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
13: Σιγά εσύ, σιγά.
12: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
13: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο, το καλύτερο.
12: Ποσειδώνα, ακούς.
13: Να συνεχίσω.
12: Ναι, ναι, συγγνώμη.
13: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην... καλύτερη θέα.
12: Και με δωρεάν ξαπλώστρες στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
13: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει.
12: Ποσειδώνα, ακούς.
14: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου, σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου. πιστοποιημένα υλικά. Σωστή κατασκευή. Σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
0: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κόρετσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22-73-061-230.
15: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
16: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
15: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
17: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
15: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
16: Μα οι άλλοι λένε...
15: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
18: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
19: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
20: Ράδιο Σάμος.
21: FM στους 102.
22: Κλιματικές υπηρεσίες στο Υπουργείο Οικονομικών. Θα θέλαμε καταρχάς να μας ξεκαθαρίσετε ποιες είναι οι αρμοδιότητες των κλιματικών υπηρεσιών.
23: Καταρχάς να περιγράψουμε το ζητούμενο, έτσι, το πρόβλημα ποιο είναι.
22: Ναι.
23: Ένα πρόβλημα διαχρονικό, ένα πρόβλημα το οποίο έχει να κάνει με την παράνομη κατάληψη αγιαλού και παραλίας πολλά χρόνια, δεν είναι κάτι το οποίο συνέβη φέτος για πρώτη φορά. Και ένα πρόβλημα το οποίο έρχεται σε αντίθεση με το δικαίωμα του καθενός από εμάς να έχει απρόσκοπτη πρόσβαση στην παραλία, αυτός και η οικογένειά του, προκειμένου να κάνει και αυτός τις διακοπές του, ή το δικαίωμα ενός επιχειρηματία, ο οποίος είναι έντιμος, τηρεί το γράμμα του νόμου και βλέπει κάποιον ακριβώς δίπλα να κάνει τα ακριβώς αντίθετα.
22: Mm-hmm.
23: Αυτό λοιπόν ήταν το πρόβλημα που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε, και θυμίζω ότι πριν από 2 χρόνια πέραμε ένα νόμο πολύ αυστηρό, ο οποίος εφαρμόζεται στο ακέραιο και σε συνδυασμό με την εφαρμογή MyCoast έχει βελτιώσει θεαματικά την κατάσταση στις παραλίες και στον Αιγαλό τα τελευταία 2 καλοκαίρια, και αυτό είναι το τρίτο που διανύουμε. Ουσιαστικά γίνονται έλεγχοι εκτεταμένοι σε όλη την Ελλάδα τις θεματικές υπηρεσίες του Δημοσίου, που υπάγονται, όπως πολύ σωστά είπατε, στο Υπουργείο Οικονομικών. Γίνονται έλεγχοι σε εκείνες τις παραχωρήσεις όπου είναι στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών.
22: Πόσες είναι αυτές, κύριε Τσάπαλε?
23: Είναι περί τις 8.000 παραχωρήσεις. Φέτος μάλιστα έγινε και ήταν και αριθμός ρεκόρ οι 8.000 παραχωρήσεις που προχώρησαν, όλες με ηλεκτρονικές δημοπρασίες, απολύτως αδιάβλητα και όχι με τον παλιό τρόπο που γίνονταν σε πολλές περιπτώσεις σε επίπεδο τοπικό, όπου αν είχες έναν γνωστό στο Δήμο, μπορούσες απλά με μια συμφωνία.
22: Αυτό είναι σωστό το οποίο λέτε. Πόσες όμως για 8.000 παραχωρήσεις, πώς είναι οι ελεγκτές που έχετε στη διάθεσή σας?
23: Οι ελεγκτές είναι πάνω από 200, μπορεί και 300, δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό. Όμως δεν είναι το ζητούμενο αυτό, γιατί οι έλεγχοι δεν γίνονται μόνο από τους ελεγκτές. Γίνονται και με χρήση drones, γίνεται και με χρήση δορυφορικών λήψεων, γίνεται και με ομαδοποιήσεις καταγγελιών, όπου εκεί πηγαίνουν κλιμάκια στοχευμένα σε ένα νησί για μια μέρα και οργώνουν το νησί και επιβάλλουν το νόμο και πρόστιμα. Γίνονται με έναν τρόπο πιο οργανωμένο και πιο συντονισμένο, όπου δεν χρειάζεται να έχουμε έναν ελεγκτή για κάθε παραλία προκειμένου να κάνουμε τη δουλειά μας.
24: Ωραία, ας τα πάρουμε τα πράγματα. Ας τα πάρουμε, κύριε Τσάπαλη, τα πράγματα από την αρχή. Πάω εγώ να κάνω σε μια παραλία μπάνιο. Εγώ έχω κατεβάσει το MyCoast την εφαρμογή. Βλέπω εγώ, για παράδειγμα, ότι καταλαμβάνει ένας επιχειρηματίας πολύ μεγαλύτερο χώρο από αυτόν ο οποίος φαίνεται στο μπλε πλαίσιο της εφαρμογής. Τι κάνω? Κάνω καταγγελία στο MyCoast? Πρέπει να κάνω καταγγελία στην κλιματική υπηρεσία, πρέπει να κάνω καταγγελία στον Δήμο, πρέπει να κάνω καταγγελία κάπου αλλού, στην ΕΤΑΔ?
23: Έχετε πολλές επιλογές. Έχετε, καταρχάς, εφόσον υπάρχει αυτή η παραλία, η παραχώρηση αυτής της παραλίας υπάρχει στο MyCoast, άρα είναι υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών και των Κλιματικών Υπηρεσιών, μπορείτε μέσω της εφαρμογής MyCoast να κάνετε την καταγγελία σας. Εάν είναι τώρα μια παραλία η οποία υπάγεται στο Δήμο ή υπάγεται στην ΕΤΑΔ, τότε εκεί πρέπει να απευθυνθείτε στον κατατόπου Δήμο ή στην ΕΤΑΔ. Αλλά η συντριπτική πλειονότητα των παραχωρήσεων υπάγονται στο Υπουργείο.
24: Αυτό πώς θα το καταλάβει κάποιος που έχει πάει για μπάνιο? Θα δει ότι στο Μαϊκός, για παράδειγμα, η συγκεκριμένη παραλία δεν εμφανίζεται ακριβώς να έχει καθόλου μπλε πλαίσιο κάποια επιχείρηση. Ακριβώς. Οπότε θα αρχίσει να ψάχνει, από ό,τι καταλαβαίνω, σε ποιον ανήκει.
23: Ακριβώς, αλλά αυτό...
24: Εκεί υπάρχει μπέρδεμα, καταλαβαίνετε.
23: Ναι, δεν νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο το μπέρδεμα, με την έννοια ότι πάνω από το 90 με 95% των παραχωρήσεων υπάρχονται συστηματικές υπηρεσίες, άρα εμφανίζονται και στην εφαρμογή MyCoast. Επομένως, δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο πρόβλημα για κάποιον ο οποίος θέλει να καταγγείλει, να μπορεί να το κάνει μέσα από την εφαρμογή. Τώρα, από το θέμα είναι τι γίνεται μετά την καταγγελία.
24: Αυτά ομαδοποιούνται μετά. Ναι. Δηλαδή, αυτά, λοιπόν, αν κάποιος, παρότι είναι στο MyCoast και υπάρχει πλαίσιο, δεν έκανε στο MyCoast την καταγγελία, προτίμησε να πάρει τηλέφωνο να κάνει στην κτηματική υπηρεσία. Ναι. Θα ομαδοποιηθούν με κάποιον τρόπο για να ελεγχθούν από τους ελεγκτές σας?
23: Καταρχάς, να πούμε κάτι ως αρχή. Δεν υπάρχει καταγγελία η οποία να μην υπεχρεώνεται η αρμόδια υπηρεσία να την εξετάσει. Έτσι. Mm-hmm. Και δεν υπάρχει και μια πρακτική του να συλλέγονται καταγγελίες και στο τέλος να μην γίνεται τίποτα. Έχουν υποχρέωση οι υπηρεσίες, και αυτό κάνουν, να συλλέγουν και στη συνέχεια να ομαδοποιούν αυτές τις καταγγελίες και να κάνουν τους απαιτούμενους ελέγχους κατά προτεραιότητα. Και τι εννοώ κατά προτεραιότητα? Εάν έχουν συγκεντρωθεί εκατοντάδες καταγγελίες
22: για μια παραλία, φανταζόμαστε ότι έχει προτεραιότητα για να ελεγχθεί.
23: Ναι. Εκεί και υπάρχουν και περισσότερες καταγγελίες λόγω πυκνότητας παραλίων, όχι λόγω τόσο ανευθυνότητας, αλλά κυρίως λόγω πυκνότητας των παραλίων, τότε εκεί ομαδοποιούνται οι καταγγελίες και γίνονται απροειδοποίητα επιτόποι έλεγχοι με χρήση drones και επιβάλλονται τα αντίστοιχα πρόστιμα.
22: Πόσα πρόστιμα έχουν επιβληθεί από τις αρχές του καλοκαιριού?
23: Αυτά τα, θα σας πω, έχουν γίνει 1.500 ομαδοποιημένοι έλεγχοι σε πάνω από 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις. Έχουν επιβληθεί περίπου, το ποσοστό παραβατικότητας είναι γύρω στο 20-25%.
22: Πολύ ψηλό.
24: Είναι πολύ ψηλό.
23: Θα σας πω, αν συγκριθεί με το ποσοστό παραβατικότητας που έχουμε στους φορολογικούς ελέγχους που ξεπερνά το 33-35%, μπορώ να σας πω ότι σε αυτό το πεδίο έχουμε καταφέρει καλύτερα, πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Όπως και να έχει όμως, είναι ένα ποσοστό το οποίο μας αναγκάζει.
22: Ένα στους 4 ή ένα στους 5. Ναι.
23: Διαρκής ελέγχους, και αυτό πρέπει να γίνεται. Γιατί ξαναλέω, δεν είναι μόνο το δικαίωμα του καθενός μας να έχει πρόσβαση στην παραλία χωρίς να ζητάει κανένας να μας χρεώνει.
22: Είναι αυτονόητο όλο αυτό.
23: Είναι δημόσιο αγαθό. Το σημαντικό είναι ότι υπάρχουν εκεί πέρα έξω, η συντριπτική πλειονότητα είναι έντιμοι επιχειρηματίες που ακολουθούν το γράμμα του νόμου, κάνουν κανονικά τις διαγωνιστικές διαδικασίες, πληρώνουν φόρο. Πληρώνουν τα πάντα σε δήμους, σε λιμενικά ταμεία, στην ίδια την ΕΤΑΔ ή στις σημαντικές υπηρεσίες, και έχουν κάποιο δίπλα ο οποίος δεν κάνει τίποτα από όλα αυτά και προσπαθεί και
22: πολύ ωραία.
23: Να πάρει.
22: Για αυτούς λοιπόν τους επιχειρηματίες, οι οποίοι παρανομούν και αυθαιρετούν και σε βάρος και του παράκτου περιβάλλοντος, ποιες είναι οι ποινές? Δηλαδή, είναι ένας επιχειρηματίας ο οποίος ενδεχομένως μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε φορές επανελειμμένος φαίνεται να έχει παραβιάσει τους κανονισμούς και την περιοχή της παραχώρησης. Μπορεί ο ίδιος να συνεχίσει να λειτουργεί?
23: Υπάρχει κλιμάκωση ποινών καταρχάς. Υπάρχει δηλαδή η ποινή της άμεσης απομάκρυνσης των επιπλέον ομπρελοκαθισμάτων και 48 ώρων λουκέτο. Υπάρχει η οριστική αφαίρεση της άδειας. Εδώ συμβαίνει συνήθως σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν πολλές παρανομίες. Το ότι είτε δεν υπάρχει καθόλου άδεια, είτε έχει υποτροπιάσει ο επιχειρηματίας για σοβαρό παράπτωμα. Και υπάρχει φυσικά και το χρηματικό πρόστιμο που μπορεί να φτάσει μέχρι και τις, πρόσφατο παράδειγμα, είχαμε ένα πρόστιμο που επιβλήθηκε και ξεπερνούσε τις 75.000 ευρώ. Υπάρχει κλιμάκωση στα πρόστιμα. Δεν θέλουμε να εξοντώσουμε το επιχειρήν. Κάποιοι άνθρωποι δεν το κάνουν συστηματικά. Ενδεχομένως κάποιοι να έχουν μπερδευτεί, έχει αποδειχθεί και αυτό, ότι είχαν μπερδευτεί με τα ακριβή τετραγωνικά που μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν και τις αποστάσεις μεταξύ των καταλήψεων των επιχειρήσεων. Όλα αυτά.
24: Αυτό είναι το καλό σενάριο, να είναι κάποιος μπερδεμένος, κύριε Τσάπαλε. Άρα, κάνετε και επαναληπτικούς ελέγχους? Δηλαδή, αν βρείτε μια επιχείρηση να έχει παρανομήσει, μετά από κάποιο διάστημα θα την ξαναελέγξετε?
23: Φυσικά, και αυτό έχει συμβεί και όχι μόνο στη Χαλκιδική, στην Ανατολική Αττική και σε νησιά των Κυκλάδων, όχι μόνο την Πομφυλή. Αλλά δεν σημαίνει ότι θα το ελέγξουμε με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, μπορεί. Έγινε αυτό. Είναι υπαρκτό παράδειγμα, περσινό. Είχαμε κάνει μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις ελέγχου στην Άξο πέρσι, τέτοια εποχή. Είχαμε εντοπίσει αρκετές παραβάσεις και μετά από 15 μέρες έκαναμε ακριβώς τις ίδιες παραλίες ελέγχους με χρήση drone. Εκεί το ποσοστό συμμόρφωσης ήταν κατακόρυφα υψηλότερο και αυτό σημαίνει ότι συμμορφώνονται η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρηματιών με αυτό το οποίο προβλέπει ο νόμος.
24: Ξέρετε, εδώ μας στέλνουν μηνύματα ότι δεν είναι μόνο αν έχει κάποιος καταλάβει ένα μεγαλύτερο μέρος της παραλίας από ό,τι οφείλει. Είναι και οι συμπεριφορές οι οποίες αν πας να βάλεις την ομπρέλα σου ή την πετσέτα σου δίπλα από εκεί που τελειώνει η επιχείρηση ή μπροστά από την επιχείρηση, υπάρχουν περιστατικά ακόμα και βιοπραγίας. Έχουν φτάσει αυτά στα αυτιά σας.
23: Αλλά εδώ δεν είναι τόσο δικές μας.
22: Εδώ είναι άλλη αρχή, είναι η αστυνομία που πρέπει να επιλαμβάνεται.
23: Ακριβώς. Όπως και να έχει όμως, οι κανόνες είναι συγκεκριμένοι. Απαγορεύεται το σύνολο μιας παραλίας να καταλαμβάνεται από προλοκαθίσματα. Η μισή τουλάχιστον παραλία πρέπει να είναι ελεύθερη. Και πόσο αν μιλάμε για περιοχές Natura, δηλαδή προστατευόμενες περιοχές, εκεί είναι ακόμα μεγαλύτερο το κομμάτι της παραλίας που οφείλει να είναι ελεύθερο.
22: Λοιπόν.
23: Και αυτό το κάνουμε για όλους. Το κάνουμε και για αυτούς που θέλουν να έχουν την ομπρέλα τους και να επιχειρούν εκεί. Το κάνουμε όμως και για τους πολίτες που θέλουν ελεύθερα να κάνουν τον μπάνιο τους.
22: Κύριε Τσαβάλε, επαναλάβετε παρακαλώ τι συμβαίνει όταν δεν υπάρχει καμία παραχώρηση, κανένα γαλάζιο πλαίσιο στο MyCoast, ενώ βλέπουμε να είναι καλυμμένες οι παραλίες με ομπρελοκαθίσματα.
23: Κοιτάξτε, το ξαναλέω, το 90-95% των παραχωρήσεων είναι αποτυπωμένες στο MyCoast. Τώρα από εκεί και πέρα, αν μιλάμε για κάποιες μεμονωμένες παραλίες που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα των κλιματικών υπηρεσιών και δεν εμφανίζονται στο MyCoast, μπορεί να γίνει μια αναφορά στον Δήμο της κάθε περιοχής ή μπορεί να γίνει ένας έλεγχος για το αν αυτή η παραλία υπάγεται στην ΕΤΑΤ και να γίνει μια καταγγελία στην ΕΤΑΤ. Αν και κάποιες από τις παραλίες της ΕΤΑΤ, νομίζω αρκετές, πλέον αποτυπώνονται και αυτές στην εφαρμογή MyCoast. Άρα μιλάμε κατά βάση για κάποιες παραλίες οι οποίες μπορεί να παραμένουν μέχρι τώρα στη διαχείριση των Δήμων.
24: Ερώτηση από ακροατή, εγώ δεν το ήξερα ότι είναι έτσι. Η εφαρμογή, λέει, MyCoast είναι μόνο στα ελληνικά.
23: Νομίζω ότι είναι και στα αγγλικά, δεν είμαι βέβαιος, αλλά αυτή τη στιγμή που οι καταγγελίες κατά βάση από Έλληνες γίνονται, αυτό το οποίο δόθηκε προτεραιότητα από τους τεχνικούς μας είναι να είναι στα ελληνικά. Αν δεν είναι στα αγγλικά.
22: Αν υπάρχει τέτοια ανάγκη, αν υπάρξει, νομίζω ότι θα είναι δύσκολο να μεταφραστούν και στα αγγλικά. Άλλο ερώτημα. Εφόσον ο πολίτης με την εφαρμογή MyCoast έχει τη δυνατότητα να δει ποια είναι τα νόμιμα πλαίσια λειτουργίας μιας επιχείρησης, γιατί δεν το κάνουν οι αρχές αυτόματα? Δηλαδή, γιατί αντί να στέλνετε ελέγχους ή drones, δεν μπαίνετε απλά στην εφαρμογή να δείτε ποιες είναι οι επιχειρήσεις που λειτουργούν εκτός πλαισίου και να πάτε απευθείας να επιβάλλετε τα πρόστιμα?
23: Μα στην εφαρμογή εμφανίζεται το σωστό πλαίσιο. Δηλαδή, εμφανίζεται. Ναι. Και είναι το πλαίσιο για το οποίο έχει πληρώσει ο επιχειρηματίας. Το αν τώρα το τηρεί αυτό το πλαίσιο ή αν έχει βάλει την ημέρα εκείνη 50 επιπλέον ξαπλώστερες έξω από το πλαίσιο, θα πρέπει να γίνει έλεγχος προκειμένου αυτό να αποτυπωθεί.
22: Η δορυφορική αποτύπωση δεν είναι σε real time, ας πούμε, δεν είναι σε πραγματικό χρόνο. Δηλαδή, μπορεί το πλαίσιο να είναι συγκεκριμένο και αυτό το οποίο βλέπουμε στην εφαρμογή να μην είναι πραγματικό, να μην είναι αυτό η πραγματική εικόνα που ισχύει εκείνη τη δεδομένη στιγμή. Είναι έτσι?
23: Γίνονται δειγματοληπτικά ελλείψεις δορυφορικές και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και τα τοπικά κλιμάκια των ελεγκτών και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και επίσης drones, ακριβώς για να μπορέσουμε όσο γίνεται σε πραγματικό χρόνο, κατόπιν καταγγελιών κατά βάση, να κάνουμε και τους απαραίτητους ελέγκους.
24: Κύριε Τσάπαλη, ήσασταν κατατοπιστικός, αλλά επειδή είσαστε και εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, εγώ οφείλω να ρωτήσω. Θα έχετε κάτι να μας πείτε για το καλάθι της ΔΕΘ, γιατί από εδώ και πέρα θα αρχίσουμε γι' αυτό να συζητάμε?
23: Κοιτάξτε, είναι η άχαρη περίοδος.
24: Και για μας άχαρη, γιατί
22: πρέπει,
24: όπου εμείς
22: οι δημοσιογράφοι πρέπει να ρωτάνε και οι αρμόδιοι δεν πρέπει να απαντάνε.
23: Εσείς οφείλετε να ρωτάτε, αλλά και εμείς οφείλουμε να είμαστε αρκετά φιδωλοί. Το περίγραμμα μόνο μπορώ να σας πω ότι είναι ένα πακέτο δημοσιονομικό το οποίο ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Αυτά είναι τα διασφαλισμένα ποσά που μπορούμε να πούμε ότι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή. Είναι ο πυρήνα των πρωτοβουλειών που θα πάρει ο Πρωθυπουργός, ο ελεύθερος επαγγελματίας, η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, το επιχειρήν συνολικά, χωρίς όμως να ξεχνάμε και όλους τους υπόλοιπους συμπολίτες μας, οι οποίοι και αυτοί έχουν ανάγκες. Έτσι. Άρα, στην ομιλία του Πρωθυπουργού θα αποτυπωθεί ο κάθε πολίτης, θα αποτυπωθεί η ανάγκη του κάθε πολίτη να ακούσει κάτι καλό για την τσέπη, για την καθημερινότητα.
24: Μέτρο έκπληξη θα υπάρχει. Μέτρο έκπληξη θα υπάρχει.
23: Μέτρο έκπληξη, πιστεύω όλα τα μέτρα θα είναι θετικά, είτε ως έκπληξη.
24: Ναι, αλλά κάτι που να κάνει τη διαφορά, λέμε.
23: Κοιτάξτε, θεωρώ, ναι, θεωρώ, κάθε χρόνο υπάρχουν τέτοια μέτρα. Άρα για αυτό λόγο να μην υπάρχουν και τώρα. Ο στόχος μας είναι να έχουμε μέτρα που κάνουν τη διαφορά. Πέρσι, θυμίζω, ένα μέτρο που έκανε τη διαφορά ήταν μεγαλύτερη μείωση συντελεστές άμεσης φορολόγησης. Όπου ένα ζευγάρι μισθωτών με δύο παιδιά σήμερα έχουν δει κάθε μήνα να αυξάνει το μισθό τους κατά περίπου 120 με 130 ευρώ από αυτή τη μείωση των φόρων, αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο που μας πέρασε. Επομένως, θέλουμε μέτρα, όχι που να προκαλούν έκπληξη, θέλουμε μέτρα τα οποία να προκαλούν ουσιαστική αλλαγή στην καθημερινότητα του πολίτη. Και αυτό νομίζω θα αποτυπωθεί και στην ομιλία του Πρωθυπουργού σε λίγες μέρες από σήμερα.
22: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσάπαλε.
24: Κύριε Τσάπαλε, καλή συνέχεια.
23: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Real FM.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Μπούμπης.
20: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Βουτήξτε και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια...
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
0: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι. Και Ελισάβετ νομίζω ήταν κατατοπιστικός και καλός στις απαντήσεις του ο κύριος Τσάπαλος
1: από το Υπουργείο Οικονομικών.
0: Να ανακεφαλαιώσουμε λίγο. Πρώτον, η εφαρμογή MyCost δίνει ένα γαλάζιο πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να είναι τοποθετημένες οι ξαπλώστες και οι ομπρέλες του κάθε επιχειρηματία. Υπάρχουν λοιπόν αρκετοί έλεγχοι οι οποίοι έχουν γίνει ήδη από τις αρχές του καλοκαιριού, έχουν επιβληθεί πρόστιμα και είναι κλιμακούμενες οι ποινές που υπάρχουν. Τώρα θα ήθελα να δω αν υπάρχουν επιχειρηματίες πραγματικά στους οποίους έχει αφαιρεθεί η άδεια λειτουργίας, γιατί δεν γίνεται αυτοί που παρανομούν.
1: Το οποίο είναι και το έσχατο μέτρο. Δηλαδή πρέπει να έχεις παρανομήσει και μία και δύο, από ό,τι καταλαβαίνουμε, ενδεχομένως και τρεις φορές. Πάντως το ποσοστό παραβατικότητας, εγώ είμαι τσέφη, είναι πάρα πολύ ψηλό.
0: Είναι 20 με 25%. Ένα στους 5 ή ένα στους 4 είναι βεβαίως κάτι το οποίο δεν προξενεί καμία έκπληξη σε όλους εμάς που βλέπουμε πόσο απλωμένες είναι οι ξαπλώστες. Ωστόσο, υπάρχει ένα ζήτημα στο οποίο ο κύριος Τσάπαλος και το Υπουργείο Οικονομικών δεν μπορεί να δώσει λύση και απάντηση μέχρι στιγμής. Και υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο είναι πολύ διευρυμένο, δυστυχώς, σε πάρα πολλές περιοχές της υπηρετικής και της ιδιωτικής χώρας. Και ποιο είναι αυτό? Οι παραλίες, για τις οποίες δεν υπάρχει καμία παραχώρηση. Υπάρχουν όμως ξαπλώστρες και ομπρέλες που λειτουργούν κανονικά. Λοιπόν, αν μπει κανείς στην εφαρμογή MyCost και κάνει έτσι μια διορυφορική βόλτα ψηφιακά πάνω από την χώρα μας, θα δει πόσες είναι αυτές οι ακτές. Εδώ πέρα θα πρέπει οι πολίτες μαζικά να πηγαίνουν στους δήμους. Εγώ έχω να αναφέρω αρκετές περιοχές. Δεν θέλω να το κάνω.
1: Το ακούσαμε και χθες από τη Ρόδο και την Άξο. Οι δύο νησιά που είναι από τα πλέον τουριστικά, το ένα Κυκλάδες, το άλλο Δωδεκάνησα, είδαμε την εικόνα που μας μεταφέρθηκε. Και εκεί άντε να βγάλεις άκρη, γιατί είδαμε και μηνύματα ανθρώπων οι οποίοι λένε: Αλέξανδρε, και εγώ επιχειρώ να πάρω το Δήμο και δεν απαντάει κανείς, ή δεν μου δίνει κανείς σημασία, ή και που κάνω την καταγγελία δεν έχω αποτέλεσμα.
0: Ναι. Και επίσης, ας πούμε, τώρα υπάρχει και το ζήτημα της εντοπιότητας. Αρκετοί θα πούνε: εντάξει, τον ξέρω τον άνθρωπο, ήταν παλιός μαθητής μου, ή είναι εξάδελφος του φίλου μου, ή είναι τέλος πάντων.
1: Καλός άνθρωπος είναι.
0: Καλό παιδί είναι, ξέρω εγώ, δουλεύει, έχει παιδιά, έχει τον, έχει τ' άλλο. Ας τον αφήσουμε λιγάκι, ας μην τον καταγγείλουμε. Δεν πάει όμως έτσι. Πραγματικά δεν γίνεται. Εγώ θα πω ξανά το ρεματάκι στο Πυθαγόριο τη Σάμου. Είναι η παραλία που όταν ήμουν παιδάκι έφτιαχνα καστράκια στην άμμο. Τώρα δεν υπάρχει άμμος, γιατί υπάρχουν πάνω τις ομπρέλες και δεν υπάρχει καμία παραχώρηση εκεί από τα πολλά καταστήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια. Είναι εικόνες που πραγματικά δεν θέλω εγώ, ας πούμε, να φανώ ότι επειδή είμαι από εκεί προβάλλω την
1: συγκεκριμένη περιοχή. Ναι, αλλά προφανώς το ξέρεις καλύτερα,
0: αλλά
1: γιατί είσαι από εκεί.
0: Είναι πολύ μεγάλο ζήτημα να υπάρχουν, γιατί δεν είναι η μοναδική βεβαίως ακτή αυτή. Υπάρχουν πάρα πολλές εκατοντάδες ακτές σε όλη τη χώρα που συμβαίνει αυτό. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει με κάποιο τρόπο να λυθεί. Δεν θεωρώ ότι μπορούν οι Δήμοι να λύσουν αυτό το θέμα. Εδώ πέρα θα πρέπει να υπάρχει μια υπουργική απόφαση, μια νομοθετική ρύθμιση ενδεχομένως, που να μετακυλεί αυτή την αρμοδιότητα σε κάποιον κεντρικό φορέα που να μπορεί να κάνει ελέγχους.
1: Μακριά από εντοπιότητες.
0: Το Υπουργείο Οικονομικών.
1: Και αλαβαρίδια προφανώς.
0: Το Υπουργείο Οικονομικών και οι εκτιματικές υπηρεσίες πρέπει, κατά την ταπεινή μου άποψη, να αναλάβουν και αυτήν την αρμοδιότητα, γιατί έχουν πλέον την τεχνογνωσία από τους ελέγχους που κάνουν τα τελευταία τρία χρόνια και έχουν και τα μέσα για να επιβάλλουν την νομιμότητα σε αυτές τις περιοχές.
1: Και όσον αφορά τα γενικότερα οικονομικά θέματα, κρατούμε αυτό που είπε ο κύριος Τσάπαλος. Πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ το πακέτο που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ. Στον πυρήνα του θα βρίσκονται ελεύθεροι επαγγελματίες, μικρομεσαίοι και γενικά το επιχειρήν. Και στόχος είναι να ληφθούν μέτρα τα οποία ουσιαστικά θα φέρουν μία αλλαγή στην καθημερινότητα του πολίτη. Καταλαβαίνουμε ότι θα υπάρξει και κάποιο μέτρο έκπληξη. Όπως είπε ο κύριος Τσάπαλος, κάθε χρόνο υπάρχει. Οπότε πρέπει να περιμένουμε να δούμε ποιο ή ποια θα είναι αυτό.
0: Οι πληροφορίες μιλούν για ένα εντυπωσιακό μέτρο. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στο επόμενο διάλειμμα. Δελτίο ειδήσεων με την Χρύσα Κλητσιώτη. Και μετά τις 10 και 10 θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Μαριλένα Σούκουλη, υφυπουργό περιβάλλοντος, αρμόδια για θέματα χωροταξία, συγγνώμη, που θα μας μιλήσει για το νέο χωροταξικό, τον ΑΠΕ, και το τι έπεται.

0: Real FM.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
2: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
1: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
3: Ελάτε, η σειρά σας.
4: Δεν ερχόμαστε.
2: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
5: Πάω να κολυμπήσω.
1: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
2: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
6: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
7: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
9: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια. Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
10: Radio Samos.
11: FM στους 102.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
13: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
12: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
13: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
13: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
12: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
14: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
15: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
16: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
15: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
16: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
15: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
16: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
15: και 6983-199-081.
16: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
15: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
17: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, Coca-Cola Classic ή Zero 6x330ml, 5 συν 1 δώρο, μόνο 4 και 14 η συσκευασία. Paladin Finesse Tiri Light, μόνο 7,49 το κιλό. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστή ή καπνιστή, μόνο 6,95 το κιλό. Ice Dream παγωτό 2 λίτρων, μόνο 3,99 η συσκευασία. All Day υγρά απορρυπαντικά ρούχων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
18: Καλώς τον Περικλή.
19: Πώς πάνε οι δουλειές?
20: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Χροτέχ.
0: Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα. Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
5: Εμδεστόπα. Βάψε με χροτέχ. Και θα με θυμηθείς.
0: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
5: Περικλή, με χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
19: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730 32203 και 694-220-7973.
20: Ψαρώνει στην άσφαλτο.
21: Σκίζει τα κύματα.
20: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
21: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
20: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
21: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
20: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
21: Μόλεωσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
20: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και

0: Για φαγητό και διασκέδαση, μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Άμμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμμο αλλιώς.
1: Ράδιο Σάμμος.
2: FM στους 102.

0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι. Έλλης Σαλαμάρα.
1: Και Αλέξανδρος Κόντης για λιγότερο από μία ώρα ακόμη στο στούντιο του Real FM.
0: Και ποια ακόμα μαζί μας είναι.
1: Και ο Νίκος Σαπρανίδης, ο οποίος κάνει κουμάντο εδώ στην κονσόλα, και η Εύη Βουλιουκλώτη στο τηλεφωνικό κέντρο.

Λοιπόν, τώρα πρέπει να πούμε ότι το κορυφαίο θέμα της επικαιρότητας αυτές τις ημέρες δεν είναι άλλο από την ανακήρυξη των θαλάσσιων πάρκων από την Τουρκία σε δύο περιοχές που περιλαμβάνουν βεβαίως και ελληνικά χωρικά ύδατα. Δυστυχώς, μιλάμε για το Βόρειο Αιγαίο, όπου υπάρχει μια περιοχή, περιστοιχίζει την Ύμβρο, η Ύμβρος είναι τουρκική, όμως υπάρχουν και αρκετές περιοχές ελληνικών χωρικών υδάτων, μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκη που περιλαμβάνει το πρώτο από τα δύο θαλάσσια πάρκα που ανακήρυξε η Άγκυρα. Το δεύτερο είναι γύρω από το Καστελόριζο και το νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης, περικυκλώνοντάς το στην πραγματικότητα. Και το θέμα είναι ότι δεν είχαμε μόνο αυτή την πρόκληση από την πλευρά της Άγκυρας. Ανήμερα το 15 Αυγούστου ήταν η ανακήρυξη των θαλάσσιων πάρκων. Η Άγκυρα βρήκε τρόπο να βγάλει ανακοινώσεις ακόμα και την Τετάρτη, μετά την ανακήρυξη του χωροταξικού σχεδίου για τις ΑΠΕ στην χώρα μας. Νομίζω ότι είναι μία ακόμα πρόκληση από την πλευρά της Άγκυρας. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε να συνεχίζεται. Εμείς τώρα θα εστιάσουμε στο χωροταξικό για τις ΑΠΕ. Δεν ξέρω αν η κυρία Μαριλένα Σούκουλη, η οποία είναι υπουργός περιβάλλοντος, αρμόδια για τα ζητήματα της χωροταξίας, θέλει να κάνει σχόλιο και από αυτού. Καλημέρα, κυρία Σούκουλη.

0: Καλημέρα σας, σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, δεν ξέρω αν περιμένατε εσείς μετά την ανακοίνωση για την υπογραφή της υπουργικής απόφασης την Τετάρτη, ώστε υπήρχαν αντιδράσεις για το χωροταξικό για τη ΣΑΠΕ και από την Άγκυρα.
0: Κύριε Κόντι, να σας πω τόσο στην εξωτερική μας πολιτική όσο και στις υπόλοιπες πτυχές της πολιτικής μας, όπως είναι και τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, γιατί συνέβη το ίδιο και στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο του τουρισμού, σας θυμίζω, δεν ετεροκαθαριζόμαστε από καμία χώρα. Εμείς πράττουμε αυτό που θεωρούμε ωφέλιμο για την πατρίδα μας και πάντα με απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας. Και βεβαίως με την σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Τουρκία είναι γνωστό ότι κατά καιρούς προβάλλει διάφορες αξιώσεις, οι οποίες όμως δεν παράγουν κανένα ένωμο αποτέλεσμα. Και αυτό νομίζω ότι έχει αποδειχτεί και με το τουρκολιβικό μνημόνιο. Λαμβάνει πάντα τις κατάλληλες απαντήσεις από το Υπουργείο Εξωτερικών μας, δόθηκε μία και χθες, οι οποίες βασίζονται σε κάθε περίπτωση στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας. Αλλά αξίζει να πούμε σε κάθε περίπτωση ότι πάντα θέλουμε καλές σχέσεις με όλους τους γειτονές μας. Όμως η αμφισβήτηση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή και δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή. Το έχουμε αποδείξει άλλωστε και στο παρελθόν.
1: Πάμε λοιπόν, κυρία Σούκουλη, να τα πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή και να δούμε τι περιλαμβάνει αυτό το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη ΣΑΠΕ και να δούμε και ποια ειδική μέρημνα μπορεί να λαμβάνεται για χώρους ειδικού ενδιαφέροντος. Μιλάω για περιοχές Natura, μιλάω για αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και τα σχετικά.
0: Καταρχήν να πούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και σημαίνει για πρώτη φορά ότι τρία ειδικά χωροταξικά πλαίσια, το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο του τουρισμού, το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ΝΑΠΑ για το οποίο θέλετε να μιλήσουμε σήμερα, αλλά και του βιομηχανίας, γίνονται μαζί. Και αυτό έχει πολύ πολύ μεγάλη σημασία και αξία, γιατί δημιουργούν ένα συνεκτικό μοντέλο ανάπτυξης, ένα υπόστρωμα πάνω στο οποίο μπορούν να πατήσουν όλες οι αναπτυξιακές δυνατότητες που έχει η χώρα μας. Όσο αφορά το ειδικό χωροταξικό, το ΝΑΠΕ, αν θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω μία λέξη κλειδί, αυτή είναι οι σαφείς κανόνες και τα όρια. Έχει σαφείς περιοχές καταλληλότητας, έχει αυστηρότερα κριτήρια αποκλεισμού, έχει προστασία ευαίσθητων περιοχών και μεγαλύτερη προστασία του τοπίου και της πολιτισμικής κληρονομιάς και κανόνες για την αποφυγή συγκρούσεων με άλλες χρήσεις γης. Αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, ότι τα τρία χωροταξικά μαζί δεν αλληλοκαλύπτονται, ίσα-ίσα οριοθετούν τις χρήσεις που θέλει ο κάθε ένας να δώσει, τις αναπτυξιακές δυνατότητες που θέλει να απελευθερώσει η κάθε τοπική κοινωνία.
2: Δώστε μας μερικά παραδείγματα. Πού επιτρέπεται τι πλέον?
0: Οι περιοχές καταλληλότητας φαίνονται στο ειδικό χωροταξικό. Αυτό που μπορώ να σας πω ξεκάθαρα είναι ότι το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο είναι σίγουρο όσο αφορά τα φωτοβολταϊκά, ότι δεν τα επιτρέπει, τα απαγορεύει οριζόντια σε περιοχές Natura, σε δάση και σε δασικές εκτάσεις, σε υγρότοπους Ραμσάρ και μικρούς νησιωτικούς υγρότοπους, σε εθνικούς δρυμούς, σε μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και σε χαρακτηρισμένα μνημεία μεταγενέστερα του 1830 και αρχαιολογικές ζώνες αυξημένης προστασίας, σε τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους, σε πυρήνες εθνικών δρυμών, σε περιοχές με προστατευόμενες αναβαθμίσεις, δες αυτά που βλέπουμε στα νησιά μας, σε περιοχές που δεν έχουν δρόμους, σε ακτές κολύμβησης, σε περιοχές που είναι πηγές υδροληψίας για πόσιμο νερό, όπως επίσης να πούμε για τα αιωλικά πάρκα,
1: ότι
0: εξ εξής δεν επιτρέπονται οριζόντια στην Αττική και στη Μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης, σε περιοχές που έχουν υψόμετρο μεγαλύτερο των 1200 μέτρων, δεν επιτρέπονται σε ΖΕΠ, σε ζώνες ειδικής προστασίας, δηλαδή περιοχές προστασίας της Ορεινοπανίδας που αποτελούν μέρος του δικτύου Natura 2000, επίσης σε υγρότοπους Ραμσάρ και μικρούς νησιωτικούς υγρότοπους, επίσης σε τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους, σε ζώνες απολύτου προστασίας της φύσης και των ζώων και στα νησιά με μικρότερη έκταση των 300 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Καθώς επίσης, όταν έχουμε περιοχές κατηγορίας Α και Β στο χώρο ταξικό του τουρισμού, τις ανεπτυγμένες και τις πολύ ανεπτυγμένες, επίσης έχουμε εκεί απαγόρευση.
2: Ανακεφαλαιώνουμε λοιπόν, συγγνώμη Ελισάβετ, μιλάμε για ανεμογεννήτριες τέλος στην Αττική και την Μητροπολιτική περιοχή
1: της Θεσσαλονίκης. Αυτό είναι οριζόντιο από ό,τι καταλαβαίνουμε, κυρία Σουκουλή.
0: Ναι, γιατί
1: το λέω γιατί μετά από μεγάλες πυρκαγιές κάθε φορά έχουμε μια ολόκληρη συζήτηση και γύρω από τα μεγάλα αστικά κέντρα της Αθήνα και Θεσσαλονίκη, μια μεγάλη συζήτηση για το αν εκεί θα στηθούν ανεμογεννήτριες την επόμενη
2: μέρα. Πάμε λοιπόν να ζητήσουμε άμεσα το σχόλιο της κυρίας Σούκουλη γι' αυτό.
0: Είχε ήδη ανακοινωθεί κατά τη δημοσίευση του σχεδίου του ειδικού χωροταξικού των ΝΑΤΟ από το Μάιο, ότι και τώρα πια ισχύει με την υπουργική απόφαση που το θεσμοθετεί, τοποθέτηση αιωλικών σταθμών απαγορεύεται ρητός και οριζοντίως επεξής σε όλη την Αττική και τη Μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκη.
2: Αλλά για αυτό το οποίο σας έθιξε πριν η Ελισάβετ Σαλαμάρα, για το γεγονός ότι κάθε φορά που βλέπουμε πυρκαγιές, οι πολίτες λένε πλέον «Α, μπήκαν πυρκαγιές για να βάλουν ανεμογεννήτριες». Τι απαντάτε εσείς τώρα?
0: Τι να σας πω. Είναι τραγικό να νομίζει κάποιος ότι επειδή ήρθε μια πυρκαγιά, αλλάζει από μόνη της το καθεστώς προστασίας μιας δασικής έκτασης. Πυρκαγιά ούτε το αλλάζει από μόνη της το καθεστώς προστασίας μιας δασικής έκτασης, ούτε δημιουργεί αυτομάτως δικαίωμα εγκατάστασης των ΑΠΕ. Και μάλιστα το νέο χωροταξικό βάζει ακριβώς αυστηρούς κανόνες για το πού μπορούν και πού δεν μπορούν να χωροθετούνται τα έργα. Αξίζει όμως, επειδή πραγματικά το αφήγημα μερικών είναι πολύ συγκεκριμένο και ενδεχομένως πιστικό σε ανθρώπους που δεν γνωρίζουν από την
2: συγκεκριμένη
0: νομοθεσία, και μπαίνει και στις φωνές ανθρώπων που έχουν δυστυχώς δημόσιο λόγο, αξίζει να πούμε ότι τα ίδια ακούγαμε και το 2023 στον Εύρο, δεν υπάρχει και καμία ανεμογεννήτρια σήμερα, τα ίδια ακούγαμε το 2021, να σας πάω πιο παλιά, στη Βόρεια Εύβοια, επίσης καμία ανεμογεννήτρια σήμερα.
1: Τώρα, να πάμε και στις περιοχές που έχουν μεγάλο τουριστικό ενδιαφέρον. Εκεί τι μέτρα λαμβάνονται ούτως ώστε να προστατεύονται αυτές οι περιοχές?
0: Όπως σας είπα, το ότι και τα τρία χωροταξικά γίνονται μαζί δεν είναι τυχαίο και πραγματικά είναι μια ριζική.
2: Ναι, πριν τη ΣΑΠΕ είχε προηγηθεί το χωροταξικό του τουρισμού.
0: Ακριβώς. Στις περιοχές που καταντάσσονται στις κατηγορίες Α και Β βάσει του νέου χωροταξικού πλαισίου του τουρισμού, δεν επιτρέπονται ανεμογεννήτριες, δεν επιτρέπονται αιωλικά. Σε περιοχές εκτός σχεδίου στις οποίες έχουμε χρήση τουρισμού αναψυχής, γιατί θα σας θυμίζω ότι παράλληλα τρέχουμε και τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια και τα ειδικά πολεοδομικά σχέδια, όπου και αυτά βάζουν τάξη στον χώρο, βάζουν χρήση στην γη.
1: Είπατε στις κατηγορίες Α και Β, για να καταλάβει όμως ο κόσμος τι σημαίνει αυτό πρακτικά.
0: Οι κατηγορίες Α και Β αφορούν τις περιοχές οι οποίες είναι ελεγχόμενης ανάπτυξης και ανεπτυγμένες περιοχές. Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο του τουρισμού κατηγοριοποίησε τις δημοτικές ενότητες της χώρας μας ανάλογα με το πόσες κλίνες υπάρχουν στο στρέμμα. Η πρώτη φάση της μελέτης ξεκίνησε με πάρα πολλά κριτήρια, πολύ περισσότερα από το κλίνες ανά στρέμμα. Αλλά οι μελετητές στην πορεία τους καταλήξανε ότι για να μπορέσει να δουλευτεί με την ασφάλεια δικαίου και την ισονομία ολόκληρο το χωροταξικό του τουρισμού, καταλήξαν σε αυτό το επικατέστερο κριτήριο. Βάσει αυτού λοιπόν οι περιοχές διακρίνονται σε 5 κατηγορίες. Είναι η περιοχή Α που σας είπα νωρίτερα, που αφορά τις ελεγχόμενες ανάπτυξη. Είναι περιοχές με πολύ έντονη τουριστική ήδη δραστηριότητα, όσον αφορά δηλαδή τις τουριστικές εγκαταστάσεις.
2: Ναι.
0: Είναι οι περιοχές Β, που είναι οι ανεπτυγμένες περιοχές, αμέσως μετά από τις Α δηλαδή. Και μετά υπάρχουν οι αναπτυσσόμενες περιοχές, οι περιοχές πρώιμης ανάπτυξης και οι περιοχές ενίσχυσης ειδικής ανάπτυξης. Οι περιοχές δηλαδή κατατάσσονται σε κατηγορίες από την Α μέχρι την Ε. Και και έχουμε χωρίσει και τα νησιά μας σε τρεις κατηγορίες που έχουν να κάνουν με την έκτασή τους. Τα πολύ μικρά νησιά, τα λιγότερο μικρά και αυτά που είναι άνω των 250 τετραγωνικών χιλιομέτρων.
2: Υπάρχουν εντός ή εκτός εισαγωγικών παραθυράκια, κυρία Σούκουλη, σε αυτό το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο? Και το ρωτάω αυτό διότι σύμφωνα με το δελτίο τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, αναφέρεται συγκεκριμένα ότι δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση αιωλικών σταθμών σε μια σειρά περιοχών ανακατηγορία. Ωστόσο, αναφέρεται ότι περιορισμοί εισάγονται επίσης για νησιά με έκταση μικρότερη των 300 τετραγωνικών χιλιομέτρων, για περιοχές άνευ δρόμου, για ακτές κολύμβησης και για άλλες περιοχές. Τι σημαίνει περιορισμοί? Ναι. Περιορισμοί σημαίνει ότι απαγορεύονται 100% ή ότι ενδεχομένως να επιτραπούν με κάποιες εξαιρέσεις?
0: Κοιτάξτε να δείτε, μία άδεια παίρνεται βάση περιβαλλοντικών, της μελέτης των περιβαλλοντικών της όρων. Σε περιοχές κολύμβησης, σε περιοχές υδροληψίας, σε περιοχές φυσικού ιδιαίτερου κάλους, σε κάθε περίπτωση απαγορεύονται τέτοιες επενδύσεις και σε νησιά τα οποία είναι μικρότερα των 300 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Νομίζω ότι είναι πολύ σαφές το άρθρο που τα περιλαμβάνει όλα αυτά.
2: Λέει τώρα, περιορισμοί εισάγονται και επίσης για νησιά με έκταση μικρότερη των 300 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Καταλαβαίνω ότι δεν, με συγκεκριμένες εξαιρέσεις για κρίσιμες ή κοινοφιλείς υποδομές ή για λόγους ασφαλείας του συστήματος.
0: Ή για ιδία χρήση, δηλαδή όταν πρόκειται να γίνει μια επένδυση ή πρόκειται ο Δήμος να κάνει ένα έργο όπου χρειάζεται την αυτοτροφοδότησή του, γιατί μην ξεχνάτε ότι αυτό που έχει αξία είναι η χώρα αλλά και οι περιοχές.
2: Άρα δεν μιλάμε για ιδιωτικές επενδύσεις, αλλά ένας Δήμος νησιωτικός που θέλει να εγκαταστήσει ένα σύστημα, ένα μικρό αιωλικό πάρκο ανάλογα με τις δυνατότητες της, για δική του χρήση, μπορεί να το κάνει.
0: Σε κάθε περίπτωση, ο καθένας για δική του χρήση. Να.
2: Είστε ξεκάθαροι. Ωραία.
1: Μιλήσατε για φωτοβολταϊκά, μιλήσατε για αιωλικά πάρκα. Υπάρχουν κάποιες τεχνολογίες, να το πω έτσι, ΑΠΕ, οι οποίες μένουν εκτός τελείως?
0: Όχι, δεν προβλέπεται κάτι που δεν που υπήρχε στο παρελθόν, στο προηγούμενο χωροταξικό και τώρα μένει εκτός. Αξίζει όμως να σας πω, αν μου επιτρέπετε, γιατί μιλήσαμε πολύ λίγο για το κομμάτι του τουρισμού. Ναι. Αυτό που κάνει το νέο ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό, δημιουργώντας χώρο και σε καινούργιες εναλλακτικές επενδύσεις. Γιατί αναλωνόμαστε συνεχώς και εμείς και εσείς να μιλάμε για τα μεγάλα τουριστικά συγκροτήματα ή για τις κλίνες στα νησιά και έχουμε αφήσει πολύ έξω είτε το συνδυασμό τουριστικών επενδύσεων με άλλες δραστηριότητες όπως είναι οι αγροτικές δραστηριότητες, μεταπτυχιακές δραστηριότητες, αλλά και τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, τον θεματικό τουρισμό, που εμείς στις πολιτικές μας όλα αυτά τα χρόνια νομοθετώντας τις έχουμε στηρίξει και αναδείξει. Σας θυμίζω ότι ήμασταν από τους πρώτους που νομοθετήσαμε βάζοντας συγκεκριμένα όρια και δημιουργώντας χώρο για τον καταδυτικό τουρισμό, ο οποίος προχωράει τώρα πολύ δυναμικά στην χώρα. Έχει αξία να το πούμε και αυτό, γιατί το ειδικό χωροταξικό έχει στόχο και σκοπό να ανοίξει την πίτα του τουριστικού προϊόντος σε ολόκληρη τη χώρα, έτσι ώστε
2: είναι
0: και
2: πολύ
0: μια
2: σημαντικό
0: περιοχή που σήμερα είναι Δέλτα ή Έψιλον, όπως καλή ώρα στην Κορινθία, θα μπορούσε, προτάσσοντας τον ορεινό της όγκο, το μοντέλο της, το καλό φαγητό, το παραδοσιακό φαγητό ή αγροτικές εργασίες. Τώρα, ας πούμε, ξεκινάει ο τρίγος σε λίγες μέρες. Να μπούμε σε μια διαδικασία να κάνουμε ένα συνδυαστικό, μια συνδυαστική τουριστική εμπειρία που δεν έχουν επενδύσει οι άνθρωποι της υπαίθρου μέχρι τώρα όσο θα έπρεπε σε αυτό. Και αυτό αξίζει να το πούμε, γιατί τα χωριά μας μπορούν να αποκτήσουν ζωή μέσα από τα εργαλεία που τους δίνει και αυτό το ειδικό χωροταξικό.
1: Κυρία Σούκουλη, να σας πάω σε μερικές ερωτήσεις και σχόλια. Λέει εδώ ακροατής, ο φίλος μας ο Γιώργος, λέει, είπατε, λέει, ότι δεν επιτρέπονται αιωλικά πάνω από τα 1200 μέτρα. Το Βέρμιο, λέει, ναι, το Βέρμιο, λέει, είναι γεμάτο ανεμογεννήτριες στην κορυφογραφή σε υψόμετρο σχεδόν 2.000 μέτρων. Ισχύει κάτι τέτοιο?
0: Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη ΣΑΠΕ έχει εφαρμογή από την ημέρα που πήρε το ΦΕΚ του και μετά. Οτιδήποτε υπάρχει μέχρι τώρα έχει ήδη δοθεί ως άδεια ή έχει ήδη κατασκευαστεί ή ακόμα λέει στις μεταβατικές mm-hmm. διατάξεις ότι έχει πληρότητα φακέλου μέσα στην υπηρεσία που αφορά τους περιβαλλοντικούς όρους, εξετάζεται με το παλιό καθεστώς.
1: Α, μάλιστα.
2: Ναι, εγώ καταλαβαίνω, κυρία Σούκουλη, ότι έχουν υπάρξει ζητήματα σχετικά με την μεγάλη ανάπτυξη που γνώρισαν αρκετά αιωλικά αλλά και ηλιακά πάρκα στην χώρα μας. Uh-huh. Πλέον αυτό το ειδικό χωροταξικό επιχειρεί να διορθώσει κάποια από αυτά τα ζητήματα.
0: Γι' αυτό σας είπα και νωρίτερα ότι η λέξη κλειδί είναι τα όρια και οι κανόνες. Είναι ξεκάθαρο.
2: Μάλιστα. Έπεται το χωροταξικό για τη βιομηχανία. Τι πρέπει
0: είναι
2: να περιμένουμε.
0: Μέχρι το τέλος του μήνα. Το νέο ειδικό χωροταξικό βγήκε στη δημόσια διαβούλευση, το ξέρετε και εσείς ναι. πολύ καλά, μέσα στον Ιουνίο, έκλεισε στις 10 Ιουλίου.
2: Ναι.
0: Έχει ολοκληρωθεί και το στάδιο όπου αφορά την επεξεργασία και την αξιολόγηση των παρατηρήσεων.
2: Uh-huh.
0: Έχει περάσει από το Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας, όπου αξιολογεί και απαντάει σε όλα τα σχόλια που γίνανε. Και πιστέψτε με, η διαβούλευση και στα τρία χωροταξικά είχε πολύ μεγάλη επιτυχία και σε αυτό εννοώντας συμμετοχή. Γιατί είναι
1: έγιναν αλλαγές μετά τη δημόσια διαβούλευση, κυρία Σούκουλη. Δηλαδή, αυτά τα σχόλια τα οποία υπήρχαν.
0: Υπήρξαν δελτιώσεις μετά την δημόσια διαβούλευση. Σε όλα υπήρξαν. Και στο τουρισμό υπήρξε. Βάλαμε και τα διατηρητέα.
1: Κυρίως πού ήταν οι παρατηρήσεις και τα σχόλια.
0: Και που βάλαμε τις. Αυτό που έχει, είναι το βασικό περιεχόμενο των σχολείων, είχε να κάνει και με την ίδια την φιλοσοφία του χωροταξικού. Πώς θα φύγουμε σταδιακά από την άναρχη και διάσπαρτη δόμηση στην εκτός σχεδίου περιοχή και θα πάμε σε πιο οργανωμένες μορφές χωρικής ανάπτυξης της βιομηχανίας και της εγωδιαστικής μας αλυσίδας.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
2: Ήταν κυρίες και κύριοι η κυρία Μαριλένα Σούκουλη, υφυπουργός περιβάλλοντος, αρμόδια για ζητήματα χωροταξίας. Νομίζω έδωσε αρκετές απαντήσεις, τις οποίες θα σχολιάσουμε αμέσως μετά το διάλειμμα και τους τίτλους ειδήσεων.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου. Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι.
3: Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά για τώρα.
4: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Προτέργεια Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Προτέργεια με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Προτέργεια App και μπες στο Club. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen.
5: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
6: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
7: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
6: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
7: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
6: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
7: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
6: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα.
8: Ράδιο Σάμος.
9: FM στους 102.
10: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Γιαούρτι στραγγιστό 0%, 25% φθηνότερα, 1,89. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 25% φθηνότερα, 1,34. Τσίπς κυματιστά αλάτι, 20% φθηνότερα, 92 λεπτά. Και όλα τα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Για ποιότητα και οικονομία. Έχεις έναν φίλο κριτικό.
12: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90.
11: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
13: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaros Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας, μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaros Seaside, κοντά στο νέο αλληλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
14: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
15: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
14: Για πες λεπτομέρειες.
15: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
14: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
15: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
14: Σε ευχαριστώ, φίλε.
15: γενιά σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
0: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
16: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
17: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
18: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
17: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
18: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
17: και 6977-8093-89.
18: Εστιατόριο Κοχύλι.
17: Από το Κοχύλι.
18: Στα χείλη.
19: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
20: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
21: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
20: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
21: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
20: Πάνελ.
21: Περίφραξη.
20: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
21: Είδη κυγκαλερίας.
20: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
21: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
20: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
21: Τηλέφωνα 2273-035-426
20: και 6976-5573-49.
21: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
22: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
23: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου σπάλα χοιρινή άνεφος του. Μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα Ζαμπόν, μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Κόλα Κλάσικ ή 06x330 ml, μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεομάτι Γρό Πλυντηρίου Ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5,10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
24: Ράδιο Σάμος
25: FM στους 102.
26: Παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Παράλληλα θα πρέπει να πούμε ότι όπου και αν βρίσκεσαι η ενημέρωση σας ακολουθεί. Με τη νέα εφαρμογή του real.gr αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις, ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group, αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play. Πάμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Εκεί βρίσκεται ο καλός συνάδελφος Δημήτρης Αβρακάκης για να συζητήσουμε τα πολλά από αυτά, πολλά από αυτά, μάλλον όλα θα τα συζητήσουμε, που συνέβησαν χθες. Γεια σου Δημήτρη.
27: Καλή σας ημέρα.
28: Καλημέρα.
27: Θα ξεκινήσουμε από το Demonic της Λοζάνης,
26: ναι.
27: Όπου ο Εμμανουήλ Καραγλής στο Επικοντό έκανε την καλύτερη επίδοση του στον ανοιχτό σύμβο, πέρασε τα 6 μέτρα και 16 εκατοστά, είχε 6-08 στις 2 Αυγούστου 2025 στο Βόλο και έκανε πραγματικά μια φοβερή εμφάνιση, δείχνοντας ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση 5 μέρες μετά το Ευρωπαϊκό.
28: Έχει και ακόμα και μεγαλύτερο ύψος από ό,τι φάνηκε από τα άλματα.
27: Μεγαλύτερο ύψος, έδειξε ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Μην ξεχνάμε ότι πριν από 5 μέρες ήταν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ. Πάλι με τον Ντουμπλάντιτ έγινε ο συναγωνισμός. Πρέπει να πω ότι ο Καραλής έχει το πανελλήνιο ρεκόρ με 6-17 το κλειστό, αλλά είναι κοινό το πανελλήνιο ρεκόρ και κλειστό και ανοιχτό. Έτσι λοιπόν έκανε την καλύτερη του επίδοση στον ανοιχτό στίβο με το 6-17. Ο Ντουμπλάντιτ πρώτο με 6-21 μέχρι το 6-16 πήγαιναν μαζί οι δύο αθλητές. Πέρασαν το 5-51, 5-81, 5-91, 6-01. Άφησαν όλους τους υπόλοιπους πίσω. Έβαλαν το πήχη στο 6-16. Πέρασαν άνετα με την πρώτη ο Ντουμπλάντιτ, με τη δεύτερη ο Καραλής. Ο Καραλής συνέχεια προσπάθησε δύο φορές, δεν τα κατάφερε στο 6-21 και μία στο 6-26. Λίγο ήθελε στο 6-21 εκεί για να περάσει. Φαίνεται ότι είναι θέμα χρόνου πότε θα κάνει το επόμενο μεγάλο άλμα ο Εμμανουήλ Καραλής με τον Ντουμπλάντιτ να κάνει το 6-21 και να παίρνουν την πρώτη θέση. Ενώ προσπάθησε δύο φορές αποτυχημένα στο 6-32 για να καταρρύψει το παγκόσμιο ρεκόρ. Πρέπει να πω ότι ο αγώνας έγινε μέσα στο κέντρο της Λοζάνης, στο δίπλα στις...
28: Ναι, καλέ, οι θεατές σχεδόν τους άγγιζαν.
26: Όπως είχε γίνει και εδώ πέρα μπροστά από το Καλλιμάρμαρο, μια αντίστοιχη σχετική εκδήλωση, ήταν πολύ όμορφη.
27: Ναι, ήταν και πολύ ωραία αυτή η κατάσταση εκεί, στην περιοχή ουσί της Λοζάνης, με τους αθλητές να είναι σε επαφή με τους θεατές.
28: Και κάθε φορά να παίζει σιρτάκι, κάθε φορά που επιχειρούσε ο Καραλής.
27: Δημήτρη, να πούμε ότι είναι ο Μίλτος, συγγνώμη, ο Καραλής. Σήμερα 7 η ώρα θα ξεκινήσει ο Μίλτος Τσιντόγλου. Σήμερα το αγώνισμα του μήκους γίνεται μέσα στο στάδιο.
26: Να σε ρωτήσω τώρα, υπάρχει διαφοροποίηση, είναι η απορία που έχω, υπάρχει διαφοροποίηση σε σχέση με τον κλειστό και τον ανοιχτό στίβο όσον αφορά την βοήθεια που έχουν οι αθλητές από ενδεχομένως κλιματολογικές συνθήκες για την επίτευξη των ρεκόρ και των επιδόσεων τους?
27: Εντάξει, καταλαβαίνει κανείς ότι μέσα στον ανοιχτό στίβο επηρεάζουν πολλά πράγματα. Πώς θα φυσάει εκείνη την ώρα, τι κρύο θα έχει. Είναι ένα θέμα αυτό.
26: Μάλιστα.
27: Για τους αθλητές. Αλλά δείχνει ο Καραλής ότι δεν έχει κάποιο θέμα πλέον.
26: Δεν έχει κανένα πρόβλημα.
27: Και ότι είναι σε πολύ εξαιρετική κατάσταση να πάει σε μεγαλύτερα ύψη. Είπα ότι θα είναι ο Τεντόγλου σήμερα στη Λοζάνη. Είναι στο Ζάγκρεπ, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ενόργανης Γυμναστικής. Μετέχει στις 7 ο Λευτέρης Πετρούνιας με στόχο στους Κρίκους το 9ο χρυσό του μετάλλιο στην διοργάνωση. Έχει 8 μέχρι τώρα. Και πάμε στα ποδόσφαιρα, όπου εκεί τα νέα είναι.
28: Μία νίκη, δύο ισοπαλίες. Δύσκολα τα πράγματα, ε.
27: Για έναν είναι καλά. Για δύο είναι πρόβλημα. Πρόβλημα και με την ισοπαλία. Θα ξεκινήσω από το τελευταίο ματ χρονικά, ότι ο Παναθηναϊκός με την Χάτερ Κράλοβε από την Τσεχία ήρθε ισόπαλος 2-2, αυτοκτόνησε στο τέλος.
28: Καλά, δέχθηκε δύο γκολ στα τελευταία λεπτά, μετά το 89.
27: Τέσσερα λεπτά δέχθηκε δύο γκολ. Ο Παναθηναϊκός ήταν καλός στο δεύτερο μέρος, όταν ήταν ο Τετέι στο παιχνίδι, που ήταν πάρα πολύ καλός. Εκεί στο 56 και στο 61 ο Ανδρέας Τετέι πέτυχε δύο τέρματα και μετά το γκολ, μετά το 70 περίπου, ο Παναθηναϊκός κόλλησε και δέχτηκε με τον Ομάρ το 2-1 στο 89 και στη τελευταία φάση με ένα φάουλ πάλι ο Ομάρ έκανε το 2-2 και έτσι οι Τσέχοι πάνε με ένα βαντάζ την ερχόμενη Πέμπτη να μπορέσουν να διεκδικήσουν το κάτι παραπάνω, την πρόκριση, αλλά και ο Παναθηναϊκός πάει για την πρόκριση. Θυμίζω ότι είναι το πρώτο παιχνίδι στα play-off του Conference League. Και εδώ δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Πρέπει να προκριθείς για να πας στη Big Face. Αλλιώς αποχαιρετάς την ιστορία της Ευρώπης. Ξαναλέω ότι πάμε στο τέλος. Μετά το 70 ήταν πάρα πολύ μέτριος. Πάμε στον ΠΑΟΚ, όπου ο ΠΑΟΚ χθες και αυτός θα έκανε τα εύκολα δύσκολα. Ενώ ήταν καλός σε κάποια διαστήματα, ειδικά στο πρώτο μέρος. Στο δεύτερο μέρος, απέναντι στην νορβηγική Μπραντ, της έδωσε τη δυνατότητα να βγάλει ουσία η Μπραντ. Στο 57 με τον Έριξεν προηγήθηκε. Ο ΠΑΟΚ στο 80 με τον Ράχμαν Μπάμπα έφερε το παιχνίδι στα ίδια και έτσι η πρόκριση θα κρυφθεί στην Νορβηγία την ερχόμενη Πέμπτη, πάλι διοργάνωση για το Conference League.
28: Είχε επηρεαστεί, λες, ο ΠΑΟΚ από την μεταγραφή του Κωνσταντέλια ακόμα και από την απώλεια του Ζίβκοβιτς για αυτούς τους δύο αγώνες?
27: Είπε ο Λύση ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα πλέον, γιατί αυτοί οι παίκτες, ο Κωνσταντέλιας είναι εκτός, έχει πήγε εβδομάδα, δεν είχε τον Ζίβκοβιτς, ότι πρέπει να πορευτούμε με αυτό που έχουμε. Υπήρχαν όμως και πολλοί φίλαθλοι χθες στην Τούμπα που αποδοκίμασαν τη διοίκηση του ΠΑΟΚ για την ιστορία του Κωνσταντέλια. Και ο Όφη στο Europa League, πρώτο παιχνίδι.
28: Αναθαρίσαμε εκείνη η αλήθεια.
27: Ναι, και ο Όφη στο Παγκρέτζι, όπως 15.000 2-0 την ΤΣΚΑ Σόφιας. Ένα Σόφι που είχε ουσία με τον Ταξιάκη Κούντα στο 19 και στο 51 έκανε τα 2 γκολ. Και στη συνέχεια έρθε στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Τίκμαν να πετύχει το 3ο γκολ για τον Όφι που πάει με αβαντάζ πρόκριση παρά το γεγονός ότι ο κ. Κόντης, ο προπονητής της ομάδας του Όφι, λέει χαμηλούς τόνους. Το 3-0 δεν σου δίνει την πρόκριση από το πρώτο παιχνίδι. Πάμε να ακούσουμε πρώτα τον σκόρερ των δύο από τα 3 γκολ της ομάδας του Όφι. Τον Ταξιάκη Κούντα είπε για την σπουδαία νίκη της ομάδας του στην Ευρώπη χθες το βράδυ.
1: Έβαλα 2 γκολ σήμερα, αλλά αυτό δεν μετράει όσο μετράει η νίκη που κάναμε για το επόμενο παιχνίδι. Οπότε εντάξει, είμαστε χαρούμενοι και διπλά και εγώ χαρούμενος που βοήθησα σε αυτή τη νίκη. Ο κόσμος σήμερα ήταν εκπληκτικός, μας έδωσε πολύ δύναμη, έτσι τον θέλουμε δίπλα μας, στα δύσκολα και στα εύκολα. Είμαστε πάρα πολύ καλά ψυχολογικά, είμαστε ανεβασμένοι που αυτό μετράει, που το έχω πει και άλλες φορές, ότι η ψυχολογία είναι το παν. Για έναν ποδοσφαιριστή, για έναν άνθρωπο. Οπότε αυτή τη στιγμή είμαστε, πιστεύω, πολύ καλά και να το κρατήσουμε αυτό, να είμαστε προσγειωμένοι και να συνεχίσουμε την καλή δουλειά που κάνουμε μέσα στο γήπεδο και να συνεχίσουμε έτσι.
27: Ο Ανδρέας Ετέι μπορεί να βάλει 2 γκολ για τον Παναθηναϊκό, αλλά σίγουρα δεν ήταν ικανοποιημένος από το Χ. Για να ακούσουμε τι είπε ο Άσος στο Πρασίνο.
2: Ένα μάθημα για μας ότι το μάτς δεν τελειώνει όταν μπουν 2 γκολ. Τελειώνει όταν ο διαιτητής σφίξει την τελική λέξη. Πιστεύω ότι ανακουβιστήκαμε όταν μπήκαν τα 2 γκολ και ρίξαμε λίγο την ένταση. Εννοεί και να ανεβάσουμε ακόμα περισσότερο και μας έγινε μάθημα αυτό. Σίγουρα πρέπει να πάρει νίκη. Σήμερα νομίζω δεν είναι κατάλληλη μέρα να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Αύριο που θα είμαστε όλοι ήρεμοι θα το μιλήσουμε.
27: Και ο Αλέσιο Λύση, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, στάθηκε στο δεύτερο ημίχρονο και στις αλλαγές που κάνει η ομάδα του, όπου εκεί μπόρεσε και έστω πήρε την ισοπαλία.
3: Οι αλλαγές που κάναμε μας έδωσαν ταχύτητα. Καταφέραμε να αλλάξουμε το momentum του παιχνιδιού. Αξίζαμε να ισοφαρίσουμε και στο τέλος θα μπορούσαμε να πάρουμε και την νίκη, αναφέροντας και μια χαρακτηριστική ευκαιρία με τον Λούσα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους οπαδούς μας, οι οποίοι μας υποστήριξαν καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα για 90 λεπτά. Μας βοήθησαν σε ένα σημείο που ήταν πολύ κακό για μας ψυχολογικά και αυτό ίσως ήταν και το κλειδί του να καταφέρουμε να ισοφαρίσουμε το παιχνίδι, να γυρίσουμε το διακόπτη και να ισοφαρίσουμε το παιχνίδι.
27: Τώρα, στο μπάσκετ, ο Τόμας Γόκα κρίθηκε σε απολογία από την ΚΑΕ Ολυμπιακός για το γεγονός ότι παρουσιάστηκε χθες στις εργομετρικές εξετάσεις που έκαναν οι...
26: Έχει καταγγείλει το συμβόλαιό του ο Γόκα. Τι έχει γίνει?
27: Ο Γόκα κατέγγειλε το συμβόλαιό του, θέλει να φύγει. Ο ΚΑΕ Ολυμπιακός λέει έχει το συμβόλαιο. Και η κατάσταση τώρα οξύνεται πάρα πολύ, γιατί χθες ο Ολυμπιακός, μετά από την ενέργεια του WOCAP να μην πάει στις ιατρικές εξετάσεις, στην πρώτη συγκέντρωση, τον κάλεσε για απολογία. Σήμερα στην πόλη Τάρατο της Ισπανίας ξεκινάνε οι μεσογειακοί αγώνες. 277 αθλητές και αθλήτριες μετέχουν από τη χώρα μας σε 29 αθλήματα. Ανάμεσά τους είναι και κάποια πρωτοκλασσάτα ονόματα
26: σε
27: ατομικά αγωνίσματα, όπως είναι ο Σίσκος και ο Χρήστου. Σημεοφόροι θα είναι η Μαρία Προβολαράκη, η πρωταθλήτρια της Πάλης, και ο Απόστολος Σίσκος της Κολύμβης, ο πρωταθλητής της Ευρώπης. Και ξεκινάει και πρωτάθλημα αύριο και την Κυριακή. Στην Super League. Ο Παναθηναϊκός δεν παίζει γιατί έκανε χρήση του δικαιώματος λόγω των ευρωπαϊκών αγώνων και έτσι ο αγώνας με την Κυφσιά έχει αναβληθεί. Ξεκινάνε από νωρίς, γιατί υπάρχει και ο Σεπτέμβριος που είναι 2 εβδομάδες εθνικών ομάδων. Έτσι, όπως και άλλα πρωταθλήματα, αύριο ξεκινάει και η Αγγλία, ξεκινάει το πρωτάθλημα του ελληνικού από αύριο.
26: Εξαιρετικά.
4: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
27: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
5: Real FM.
6: Γεια σας. Θα ήθελα το Medium, την Αμαλία.
7: Α, είναι περίφημο Medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
8: Λοιπόν, το βλέπεις αυτό? Ό,τι προορίζεται, θα το ρίχνεις μέσα. Από κατοστάρι και πάνω βέβαια.
9: Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο.
6: Τι βλέπεις Medium για τις εκλογές?
9: Βλέπω εκλογές το φθινόπωρο, αλλά βλέπω εκλογές και την άνοιξη. Μπορεί και τον Ιούνιο.
6: Ωραία, μας φώτισες. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
9: Ναι.
6: Τι βλέπεις?
9: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
6: Μπα πανά θεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά.
0: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.

0: Βουτήξτε και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Μέσα στον όλεθρο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Αν Μόργαν και μια μπριγάδα γενναίων γυναικών ξεκινούν μια αποστολή ζωής. Να μετατρέψουν τα ασθενοφόρα σε κινητές βιβλιοθήκες, χαρίζοντας ελπίδα εκεί όπου όλα έχουν γκρεμιστεί. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Μόργαν. Το νέο συγκλονιστικό μυθιστόρημα της βραβευμένης Τζάνετ Σκέσλιεν Τσάρλς για τις αληθινές ηρωίδες του πολέμου που άλλαξαν τον κόσμο με τη δύναμη των βιβλίων. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Μόργαν. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 10 και 51 λεπτά και 29 και 30 και 31 δευτερόλεπτα. Real FM 97,8, φίλες και φίλοι. Ελισάβετ Σαναμάρα.
1: Και Αλέξανδρος Κόντης.
0: Δεν θα ξαναπούμε τα ονόματά μας. Νομίζω θα ξαναπούμε μια για χαρά. Ένα τέτοιο πράγμα. Μια θα αποχαιρετήσουμε. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές.
1: Έχεις βάλει την κλεψίδρα πάντως και αδειάζεται.
0: Άκου να δεις, δεν έχω βάλει καμία κλεψίδρα. Εγώ περνάω πάρα πολύ ωραία. Πρώτον, ειλικρινά τώρα θα σου μιλήσω. Πρώτον, περνάω πάρα πολύ ωραία μαζί σου. Γιατί είσαι πάρα πολύ ενημερωμένη για όλα τα θέματα. Είσαι πολύ. Παιδιά, κάνει την γκριμάτσα, ναι, σιγά τώρα αυτό. Γιατί είναι εξαιρετικά μετριοπαθής η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
1: Δεν σου έχω δώσει τίποτα. Πες στον κόσμο
0: δεν μου έχει δώσει τίποτα. Κάθε μέρα όμως μου δίνει ένα πάκο με χαρτιά που έχει εκεί πέρα όλες τις ειδήσεις, όλη την ειδησιογραφία, το τι έχει συμβεί μέχρι τώρα και το τι περιμένουμε να συμβεί.
1: Είναι το κουσούρι του μαγκαζίνου αυτό.
0: Είναι λοιπόν αρκετά υπογραμμισμένα πραγματάκια, κυκλωμένα, έχει και σημειώσεις από πάνω. Ό,τι χρειαστεί λοιπόν, ανατρέχουμε στα χαρτιά της Ελισάβετ. Επίσης, είσαι και θετικός άνθρωπος. Δεν μπορώ να μην το πω αυτό.
1: Να σου πω κάτι. Ξυπνάμε που ξυπνάμε εκεί πέρα στις 5 το πρωί, 5.30. Αν έρθουμε εδώ και είμαστε μέσα στην κατήφια, δεν θα βγει η ημέρα. Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Ναι.
1: Σου βάζω και ένα lady στο τσακίρι κέφι έτσι για να σου φτιάξω και τη διάθεση να ξεκινήσει καλά η μέρα.
0: Αυτό δεν ήταν καθόλου η φτιάξιμη διάθεση. Στο ομολογόρεση. Λοιπόν, όσοι δεν ακούτε, γιατί έχει πάει 11 παρά, 7 και 2, ξεκινήσαμε με ένα ξενέρωτο τραγούδι.
1: King Rogers είναι από τις ωραιότερες μπαλάντες, Χριστιανέ μου.
0: Δεν μου αρέσουν οι μπαλάντες.
1: Εντάξει, okay. Δεν είσαι ρομαντικός άνθρωπος.
0: Λοιπόν, δεν είμαι ρομαντικός άνθρωπος.
1: Εντάξει, το καταλάβαμε. Επειδή δεν είσαι ρομαντικός τώρα, θα σου πω τι έχει γίνει από τα ξημερώματα. Τρεις διαφορετικές επιχειρήσεις με διάσωση μεταναστών στα νότια της χώρας. Είχαμε στην Γάβδο και στους Καλούς Λιμένες. 175 άνθρωποι διασώθηκαν από λέμβους ανοιχτά της Κρήτης.
0: Αυτό δείχνει ότι την τακτική των διακινητών από την Λιβύη μπορεί να έχουμε αρκετές ημέρες που δεν έχουμε καμία διακίνηση μεταναστών, καμία μηδενικές ροές, καμία άφηξη σε ελληνικά χωρικά ύδατα και στα ελληνικά
1: τις
0: νησιά.
1: Ελέγχουν, παιδί μου.
0: Ωστόσο, ναι, και μπορεί να υπάρξουν λίγες ώρες, 3, 4, 5, 6, ακόμα και 10 σκάφη σαπιοκάραβα φορτωμένα με ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να βρουν μια καλύτερη ζωή, διακινδυνεύουν την ζωή τους για να φτάσουν στην
1: Ελλάδα. Και κάποιοι τη χάνουν τη ζωή τους.
0: Κάποιοι τη χάνουν τη ζωή τους, όπως την έχουν χάσει στο τραγικό ναυάγιο της Πύλου πριν από 2 χρόνια. Πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι και μία από τις προτεραιότητες της ελληνικής κυβέρνησης, ούτως ώστε σε απευθεία συνεννόηση με τις αρχές της Λιβύης. Αυτό είναι πολύ δύσκολο βεβαίως, να υπάρξει απευθεία συνεννόηση με τις αρχές της Λιβύης, διότι δεν είναι μία η αρχή της
1: Λιβύης,
0: είναι αρκετές. Ούτως ώστε να υπάρξει βελτίωση σε αυτό το σκηνικό, βεβαίως είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει παύση στις μεταναστευτικές ροές προς την Ευρώπη. Αυτό είναι δεδομένο, το γνωρίζουν ευρωπαϊκές αρχές. Δεν γίνεται να κόψεις τον δρόμο σε νέους ανθρώπους οι οποίοι ψάχνουν μια καλύτερη ζωή. Είναι πολύ δύσκολο να συμβεί αυτό. Πάντα θα βρίσκουν τρόπους ούτως ώστε να ξεπερνούν τα μέτρα, όσο αυστηρά και αν είναι, και να εισέρχονται στις χώρες Ευρώπης. Αυτό λοιπόν το οποίο πρέπει να γίνει είναι αυτό το οποίο γίνεται και στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια, να υπάρξουν οργανωμένες μεταναστευτικές ροές οι οποίες θα καλύπτουν συγκεκριμένα κενά στην αγορά εργασίας, όπως έχει γίνει στις αγροτικές καριέργειες.
1: Αλέξανδρε, και δεν συμβαίνει μόνο σε εμάς. Φαντάζομαι ότι θα είδες τα πλάνα από την Ισπανία, από εκείνη την παραλία στη Μούρθια, που εκεί που έκαναν αμέριμνη μπάνιο τουρίστες, γιατί είναι μια τουριστική περιοχή, έσκασε μια λέμβος η οποία μετέφερε δεκάδες μετανάστες. Θέλω να σου πω ότι νομίζω όλοι οι άντρες εκτός από 2 γυναίκες. Άντρες, άλλοι ενήλικοι περισσότεροι και 15 νομίζω νεαρά αγόρια μέσα στη βάρκα. Μόνο 2 γυναίκες, αν δεν κάνω λάθος τον αριθμό. Λοιπόν, έκπληκτοι είδανε, γιατί έφτασαν σχεδόν μέχρι έξω να πέφτουν από την βάρκα, άλλοι να κολυμπούν τα ελάχιστα μέτρα που είχαν απομείνει, άλλοι.
0: Τα έχουμε δει και στη χώρα μας.
1: Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν είναι μόνο εδώ.
0: Πρέπει
1: και
0: να
1: η Ισπανία έχει μεγάλο πρόβλημα.
0: Ήταν μία από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές της ζωής μου να βλέπω την πρώτη Λέμβο το 2015 στην Σκάλα της Καμιάς στην Βόρεια Λέσβο. Την πρώτη Λέμβο να είναι μια κουκίδα στα 4 μίλια, στα 4 νατικά μίλια που χωρίζει την Σκάλα της Καμιάς από τις ακτές της Τουρκίας, να πλησιάζει. Οι άνθρωποι, ενώ τους έβλεπες να αγωνιούν πραγματικά, γιατί αρκετοί από αυτούς δεν έχουν επαφή με τη θάλασσα, να προσπαθήσουν να σπρώξουν το νερό με τα χέρια τους, να κοπηλατήσουν με την βάρκα. Και όταν έφτασαν στην παραλία, έσκυψαν οι περισσότεροι και φίλησαν
1: το
0: χώμα. Γιατί αισθάνθηκαν ότι σώθηκαν. Λοιπόν, πρέπει να πούμε όμως και κάτι άλλο το οποίο μας προκύπτει από την Κρήτη, εκτός από αφήξη μεταναστών. είχαμε και εντοπισμό 1000 λίτρων παράνομου αλκοόλ, αλλά και 130 φιάλες για την παρασκευή αερίου γέλιου. Ήταν μια πολύ μεγάλη ποσότητα μη κανονικών αλκοολούχων ποτών ή γνωστές σε όλους μας μπόμπες που παρασκευάζονται.
1: Το αέριο γέλιο είναι που μου τράβηξε.
0: Το αέριο γέλιο
1: είναι
0: δυστυχώς,
1: αυτό που διοχετεύεται
0: κάτι...
1: στα μπάρ της
0: είναι, είναι
1: περιοχής.
0: Πάρα πολύ επικίνδυνο στα μάλια.
1: Στα μάλια, έχει στα μάλια συγκεκριμένα.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, με αυτά.
1: Τι με αυτά θα αποχαιρετήσουμε. Η κλεψίδρα άδειασε για αυτή την εβδομάδα. Τουλάχιστον για εσένα, Αλέξανδρε, γιατί εγώ συνεχίζω από αύριο. Περάσαμε μια, θεωρώ, ενδιαφέρουσα εβδομάδα που έβγαλε και ειδήσεις και κάναμε και την πλάκα μας λίγο, γιατί είναι ακόμα Αύγουστος, ρε παιδιά, και πρέπει λίγο να χαμογελάσουμε.
0: Και τα καλύτερα έρχονται, φίλοι και φίλοι, διότι ακολουθεί η Στεφανία Κασίμη και Σπύρος
1: Παπαδάκης.
0: Από εμάς, καλή σας ημέρα.
1: Να περνάτε όμορφα.

0: Real FM.
1: Παπά, σε ψάχνει Στεφανία.
2: Ναι.
3: Έρχεσαι, πού είσαι?
2: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλώστρο ρεπορτάζ, όλα καλά?
3: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
2: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
3: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα?
2: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
3: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
0: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Βογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
4: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
0: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
5: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού? Στο Πυθαγόριο Σάμου, Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπά και κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
9: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
10: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
11: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
10: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
12: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
10: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
11: Μα οι άλλοι λένε...
10: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
13: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
14: Επίσημος αντιπρόσωπος νόμου Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
15: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης, μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων, μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 x 130 ml, μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
16: Σαρώνει στην άσφαλτο.
17: Σκίζει τα κύματα.
16: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
17: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
16: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
17: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
16: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
17: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
16: Στο Καρλό Βασισάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
17: Για Μότο και Μαρίν,
16: στο Μένεγα θα έρθεις.
18: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι

0: είσαι λίγο προετοιμασμένος.
1: Τελευταία μέρα θα τα χαλάσουμε.
0: Όχι, όχι, μισό λεπτάκι. Να είσαι λίγο προετοιμασμένος, Γιάννη μου, για το εξής. Υπάρχει περίπτωση κάποια στιγμή να μας δεις και τους δύο να παρατάμε τα μικρόφωνα και να τρέχουμε προς τις σκάλες.
1: Του βάλει ένα στοίχημα. Ποιος τρέχει πιο γρήγορα. Του λέω έκανα κατοστάρι. Έχω μετάλλια, φίλε μου.
0: Ναι, ναι, ναι. Στο τέτοιο.
1: Έχω μετάλλια.
0: Ναι, στο γυναικείο.
1: Στο γυναικείο.
0: Εντάξει, οκ.
1: Κέρδιζα και άντρες όμως.
0: Ωραία.
1: Που δεν τρέχανε, βέβαια.
0: Ο στόχος είναι ο εξής. Ένα λεπτάκι να το βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Έχουμε παραγγείλει καφεδάκια. Έτσι. Εκτός από το πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο καφέ της ημέρας. Προχωράμε για τον επόμενο. Σωστά, σωστά.
1: Εγώ δεν έχω πιει ένα εσπρεσάκι.
0: Ένα εσπρεσάκι. Εγώ έχω πιει πολλά εσπρεσάκια. Λοιπόν, σε διάφορες μορφές. Λέω να παραγγείλουμε αυτό. Έχω παραγγείλει, μου λέει. Λέω εντάξει, θα πάω εγώ. Όχι, μου λέει, θα πάω εγώ. Της λέω, ρε παιδάκι μου, δεν. Εγώ θα πάω πιο. Όχι, μου λέει, εγώ πάω πιο γρήγορα. Τι εγώ πάω πιο γρήγορα. Οπότε την ώρα, εάν δείτε τελείως ξαφνικά να υπάρχει ένα κενό και να παίζει μόνο μουσική. Να ξέρετε ότι θα τρέχουμε προς τα κάτω. Η βασική προϋπόθεση είναι η εξής.
1: Να μην σκοτωθούμε σκάλες.
0: Πρώτον, να μην σκοτωθούμε. Και δεύτερον, κερδίζει τον αγώνα αυτός που έχει,
1: ναι,
0: και όλα όσα χρειάζεται να έχει για να πληρώσει κιόλας. Δηλαδή το να κατέβεις, ας πούμε, πρώτη.
1: Είναι πληρωμένοι οι κασέδες.
0: Θα πάω πρώτος να τους φέρω. Εντάξει, Γιάννη, έλεγα να χάσω. Αλλά τελικά θα κατέβω πρώτος. Πολλές, λοιπόν, πολλές καλημέρες, τι κάνετε?
1: 9 λεπτά μετά τις 11, εδώ είμαστε. Real FM 97 και 8. Κύριος Σπύρος Παπαδάκης στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
0: Και η κυρία Στεφανία Κασίμη, βεβαίως,
1: εδώ
0: στο άλλο
1: και
0: μικρόφωνο.
1: Εγώ, ο Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση των ήχων.
0: Και η κυρία. Θέλεις να την πεις εσύ?
1: Όχι, βέβαια.
0: Πες εσύ, ρε παιδί.
1: Και η Εύη Βουγιουκλιώτη.
0: Μπράβο, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη.

0: διότι την είπαμε και οι δύο.
1: 2-11-200-8-200 του τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που πραγματικά το τελευταίο 48ωρο, δεν ξέρω για σένα, αλλά πάρα πολλά μηνύματα στα DM.
1: Στο έλεγα και έξω.
0: Ναι, ναι, DM που λέει και η κόρη μου, ναι. Πολλά μηνύματα.
1: Τι είναι το DM, ξέρεις?
0: Ναι, ναι, ναι, είπα στην Άννα.
1: Τι σημαίνει DM?
0: Direct message.
1: Α, μπράβο, Σπύρο μου.
0: Αυτή την πέμπε πέρασες. Το ρεπορτάζ μου το δίνει ολόκληρο η κόρη μου, η Ανούλα μου. Λοιπόν, πολλά τα μηνύματάκια σας. Οφείλω να σας πω ότι, ναι, εμένα θα μου λείψει αυτό το παλιό κόριτσο πάρα πολύ. Ραδιοφωνικά θα μου λείψει. Έτσι, διότι δεν, θα με τρώει στη μάπα, θα την τρώω.
1: Δεν θα μιλάμε 8 φορές, θα μιλάμε 7.
0: Θα μιλάμε 7, ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Σωστό, σωστό. Και θα μιλάμε και σε ώρες ανάποδες. Που μία θα με ξυπνάς εσύ, μία θα σε ξυπνάω εγώ. Γιατί είναι τελείως με τελείως αράποδα τα ωράρια πλέον.
1: Λέγαμε με το Σπύρο ότι τελικά όσο κοιμάσαι νιστάζεις περισσότερο.
0: Ναι, το επιβεβαιώνω. Το επιβεβαιώνω.
1: Ενώ αν κοιμάσαι 4 ώρες την ημέρα είναι όλα καλά.
0: Είσαι μια χαρά. Μπαίνεις σε μια ρουτίνα. Μπαίνεις σε μια μανιέρα.
1: Μέχρι να πέσεις κάτω.
0: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
1: Ναι, ναι.
0: Το θέμα είναι κοιτάς και τα όρια, τις αντοχές σου. Πόσο πιο αργά θα πέσεις χάμω.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Και βλέπεις τους άλλους με πολύ λιγότερες ώρες και με πολύ περισσότερο ύπνο κατά τη διάρκεια του 24ωρου να πέφτουν κάτω πολύ νωρίτερα από σένα. Αξία ανεκτήμητη.
1: Αξία ανεκτήμητη. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα?
0: Α, περίμενε. Πρώτα απ' όλα για να φύγει το τραγούδι. Έφυγε το τραγούδι. Α, παραμένει. Γιατί ακούμε σουραστέι ο σουραγκούρι.
1: Αυτό σου λέω ότι έχουμε σήμερα.
0: Ο σουραγκούρι,
1: ναι.
0: Ο σουραγκούρι.
1: Ναι. Για πες για το.
0: Για βάλ τους. Λοιπόν, αυτοί που ακούγονταν ήταν η The Class. Η φωνή που ακούγαμε ήταν του Joe Strummer. Είναι το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του John Graham Mellor. Βεβαίως με αυτό το όνομα δεν θα μπορούσες να πας πάρα πολύ μπροστά. Γι' αυτό και το λόγο το έκανε Joe Strummer. Αλλά όσο και να πεις, φοβερό ταλέντο. Γεννήθηκε το 1952. Μας έχει αφήσει κάποιες από τις ωραιότερες μελωδίες στη ροκ μουσική, αυτός ο Άγγλος ρόκερ, ιδρυτής των Clash και μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του βρετανικού πανκ. Έφυγε από κοντά μας το 2002, στις 22 Δωδεκάτου του 2002 και γεννήθηκε σαν σήμερα το 1952. Αυτή, πώς να το πούμε ρε παιδί μου, okay. Ξέρετε, η κατάρα του ροκ, να πούμε.
1: Η κατάρα του ροκ.
0: Ναι, ρε, παιδί μου που φεύγουν τώρα. Εντάξει, οκ. Θα μπορούσε να είχε αφήσει ακόμα μεγαλύτερο έργο πίσω του ο Τζο Στράμερ. Αυτά. Σαν σήμερα επίσης γεννήθηκε το 1938 ο Κένι Ρότζερς. Εδώ λέει ότι είναι Αμερικανός τραγουδιστής της country. Εμένα δεν ξέρω γιατί μου ήρθαν τα μπέργκερ.
1: Τα μπέργκερ. Τι έχεις πάθει?
0: Τα.
1: Μπριζολάκι.
0: Μπριζολάδικα είναι. Κοτοπουλάδικα δεν είναι τα Kenny Rogers.
1: Κοτοπουλάδικα μπέργκερ.
0: Ναι, κάτι.
1: Μπριζολάκια είναι.
0: Έχει απ' όλα ρε παιδί μου. Σημασία έχει ότι εμένα μου ήρθαν αυτά τα αμερικάνικα, ξέρεις.
1: Καταλαβαίνουμε, ναι.
0: Δεν ξέρω γιατί. Προφανώς κάτι έχει να κάνει με το. Ναι. Έχει πολλές ενδιαφέρουσες γωνιές, πρέπει να σου πω σήμερα το ημερολόγιο μας. 21 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Το 2004 η Σοφία Μπεκατόρου και η Αμαρία Τσουλφά κατακτούν το χρυσό μετάλλιο σε σκάφη τύπου 470 της ιστιοπλοείας στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας.
1: Εδώ,
0: μας
1: της Αθήνας.
0: Την ίδια μέρα η Τασούλα Κελεσίδου στέφεται αργυρή Ολυμπιονίκη στη δισκοβολία. Ο Πύρος Δήμας κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στα 85 κιλά της Άρσης Βαρών. Σου έχω μια πολύ έτσι, ωραία ιστορία με την Τασούλα Κελεσίδου.
1: Για πες.
0: Όταν κάποια στιγμή λοιπόν αυτοί οι Ολυμπιονίκες πέρασαν το κατόφλι του Πρωθυπουργικού Γραφείου και συνάντησαν τον τότε Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή. Ήταν και με τις οικογένειές τους και όλα τα σχετικά. Όταν λοιπόν ο Κώστας Καραμαλής ευχήθηκε στην Τασούλα Κελεσίδου, άντε και ισανότερα και την επόμενη φορά να πάρεις και το χρυσό και να φέρεις πολλά χρυσά στην πατρίδα, Ακούστηκε η φωνή της μαμάς της, η οποία γύρισε και είπε: «Ένα καλό γαμπρό ψάχνουμε, πρόεδρε. Ένα καλό γαμπρό». Ναι, μα την Παναγία.
1: Τι καλό.
0: Και ασφαλώς.
1: Ας τα χρυσά.
0: Ας τα χρυσά, ένα καλό γαμπρό. Λοιπόν, είναι από τις ωραίες στιγμές, τις αυθόρμητες που μπορεί να ζήσει ένας δημοσιογράφος.
1: Όταν... Πλάκα έχει.
0: Ναι, έχει. Σου έχω κι άλλα, σου έχω πολλά τέτοια. Τα είπαμε και πέρυσι, θα τα ξαναπούμε του.
1: Αυτό δεν το έχεις ξαναπεί.
0: Αυτό δεν το είχα πει, δεν είχε τύχει να πέσουμε.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι, ξέρεις, 21 Αυγούστου το σαν σήμερα. Οπότε με την Τασούλα την Κελεσίδου δεν είχαμε μέσα στη χρονιά κάποια συνάντηση. Λοιπόν, το 1991 ο Σοβιετικός ηγέτης Μιχαήλ Γκορμπάτσοφ δηλώνει ότι επανέκτησε τον πλήρη έλεγχο μετά από παραξικόπημα 60 ωρών που εκδηλώθηκε από σκληροπυρηνικούς κομμουνιστές και το οποίο κατέρευσε μετά την έντονη λαϊκή αντίδραση. Το 1970 ιδρύεται ο ΣΕ. Κατήργησε τους δύο άλλους οργανισμούς, ΣΕΚ και ΣΠΑΠ. Δεν τα θυμάμαι εγώ καθόλου αυτά.
1: Βλέπεις το χέρι μου.
0: Ναι.
1: Σιδηρόδρομος, μία πληγή ανοιχτή.
0: Μία μόνιμη πληγή ανοιχτή. Και το 1866, σε Γενική Συνέλευση των Κρητών στα Σφακιά, αποφασίζεται η ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα. Αρχίζει η Κρητική Επανάσταση που θα διαρκέσει ως το 1869, χωρίς όμως επιτυχία. Αυτά.

0: Λοιπόν, κύριε Καραγευρέκη, κύριε Παπαδάκη.
1: Ναι, παρακαλώ, κύριε Κασίμου.
0: Κοιτάξτε.
1: Παρακαλώ. Κοιτάμε και
0: οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου αυξάνονται.
1: Πού συνέχεια. Φτάσανε. Λοιπόν, πού φτάσανε, πες μου, πού φτάσανε.
0: Ναι, ναι,
1: παρακαλώ,
0: έχει ξεπεράσει τα 94 δολάρια το βαρελί, τιμή του πετρελαίου Brent. Λοιπόν, κάτσε να δούμε και τι θα πει ο Τραμπ.
1: Ναι.
0: Για τις κυρώσεις σε βάρος του Ιράν. Για ναι. την οικονομική D-Day.
1: D-Day.
0: D-Day.
1: Μ' αρέσουν οι ονομασίες.
0: Ανακοίνωσε ο Μπέισεν, το υπουργό.
1: Τρελαίνομαι με τις ονομασίες τους.
0: Τρελαίνεσαι, λοιπόν. Ναι. Κάτσε να δούμε λοιπόν τι θα πει. Το θέμα είναι ότι θα αναλύσουμε λίγο τι ακριβώς έχει συμβεί στο Ιράν. Αλλά φαίνεται ότι η κυβέρνηση εξετάζει, δεν θα έλεγα εξετάζει, οριακά έχει κλειδώσει. Προσανατολίζεται, τι θες να πεις.
1: Κλείδωσε.
0: Μάλλον έχει κλειδώσει την παράταση
1: ναι.
0: του μέτρου της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο στο ντίζελ κίνησης.
1: Υπενθυμίζουμε ότι θα ξεκινήσουν πάλι οι βόλτες στην περιφέρεια, γενικότερα οι βόλτες παντού και σε διάφορες γειτονιές της Αθήνας. Με 2,1 αυτό,
0: ναι,
1: αυτό δεν πας πουθενά.
0: Λοιπόν, αυτό το μέτρο της επιδότησης, θυμίζουμε, ύψος 10 λεπτών αναλύτρο μαζί με το ΦΠΑ, ισχύει από την 1η Αυγούστου και κανονικά ολοκληρώνεται 31 Αυγούστου. Οι αποφάσεις θα ληφθούν την άλλη εβδομάδα, οι οριστικές.
1: Έχουμε Υπουργικό
0: Αλλά
1: Συμβούλιο
0: νομίζω
1: τη Δευτέρα, ίσως και από το Υπουργικό ναι. Συμβούλιο, το πιο πιθανό.
0: Καταλαβαίνω ναι. ότι από αυτά που ακούμε και μαθαίνουμε, ότι μάλλον προφανώς θα αξιολογηθεί η πορεία των τιμών, θα αξιολογηθεί και το δημοσιονομικό κόστος της παρέμβασης. Νομίζω, αν με ρωτάς, το έχουν ήδη υπολογίσει.
1: Έχει ζωρίσει το πράγμα, Στεφανία.
0: Το έχουν ήδη υπολογίσει. Δηλαδή αυτό με το δημοσιονομικό, νομίζω το έχουν ήδη κρατήσει.
1: Μα εξακολουθεί,
0: ένα κονδυλάκι.
1: Μα εξακολουθεί να υπάρχει ένα υπόλοιπο 200 εκατομμυρίων ευρώ, αν θυμάμαι καλά. Είχαν δοθεί τα 30 εκατομμύρια, 20 με 30 εκατομμύρια ευρώ στην προηγούμενη επιδότηση. Υπάρχουν άλλα 200 εκατομμύρια ευρώ ακριβώς για αυτό το λόγο.
0: Έχει, ακριβώς.
1: Λοιπόν, εάν δεν τα χρησιμοποιήσει τώρα ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος, επαναλαμβάνω, θα ανέβει τουλάχιστον 2 φορές στη Θεσσαλονίκη.
0: Να συναντήσει παραγωγικούς φορείς και μετά για την ομιλία στη ΔΕΘ και τη συνέντευξη τύπου.
1: Θα έχει πάρα μα πάρα πολλές περιοδίες. Μην ξεχνάμε,
0: και
1: είναι η τελευταία
0: ο
1: χρονιά.
0: Ο Μητσοτάκης και όλοι οι υπόλοιποι.
1: Ναι, αλλά το θέμα είναι το εξής. Τις αποφάσεις και την υπογραφή τη βάζει ο Πρωθυπουργός.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Λοιπόν, οι υπουργοί, οι οποίοι όπως λες, αν νομίζω
0: το
1: ότι
0: ειδικά στην
1: το λέω
0: ότι πέρα από τον κύριο Μητσοτάκη που θα βάζει στη Θεσσαλονίκη, τη Βόρεια Ελλάδα. Εγώ αυτό που γνωρίζω είναι ότι έχει πολλές περιοδίες. Ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί εκεί στα δεξιά της Νουδού.
1: Ένα μικρό προβληματάκι.
0: Στη Βόρεια Ελλάδα ένα μικρό προβληματάκι.
1: Μάλλον δύο μικρά προβληματάκια.
0: Δύο.
1: Ναι. Το ένα ακούει στο όνομα Αντώνη Σαμαρά και στο άλλο Κυριάκος Βελόπουλος.
0: Βέβαια. Οπότε πρέπει να. Πρέπει να βγάλουν αυτό το κονδύλι το οποίο το έχουν στο σιρταράκι.
1: Θεωρώ επειδή
0: για αυτό
1: είναι,
0: το λόγο.
1: Θεωρώ επειδή είναι Παρασκευούλα σήμερα και να το πούμε και για μας με τη Στεφανία η Παρασκευούλα δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη του Σαββατοκύριακου.
0: Ναι.
1: Να το πούμε και αυτό.
0: Ναι, ναι, να το πούμε και αυτό. Αν δεν το καταλάβατε δηλαδή τόσους μήνες, πρέπει να το καταλάβετε.
1: Η Παρασκευούλα
0: τώρα
1: είναι η πρώτη μέρα του Σαββατοκύριακου.
0: Ναι.
1: Τη Δευτέρα, ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν έχει συγκαλέσει ήδη το Υπουργικό Συμβούλιο. Τα έχει απέναντί του τους υπουργούς του. Περιμένουμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε την εισήγησή του.
0: Βέβαια.
1: Όταν λοιπόν η τιμή του ντίζελ βρίσκεται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ
0: σωστά
1: το λίτρο, νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι ο κύριος Μητσοτάκης, αν μη τι άλλο, θα ξεκινήσει από αυτό.
0: Νομίζω ότι η διατήρηξη είναι πάρα πολύ πιθανή. Έως, θα έλεγα βέβαια, η διατήρηση της κρατικής στήριξης και τον Σεπτέμβριο. Για να αποφευχθούν νέες ανατιμήσεις στην Αγγλία.
1: Έτσι, έτσι.
0: Και είναι πραγματικά, ξέρεις κάτι, και ο Σεπτέμβριος είναι ένας κρίσιμος μήνας, γιατί είναι ο μήνας που ο κόσμος γυρίζει από τις καλοκαιρινές διακοπές και συνήθως υπάρχουν και αυξημένες καθημερινές μετακινήσεις το Σεπτέμβριο.
1: Σωστό.
0: Άρα υπάρχει και ειδικά σε σχέση με το καλοκαίρι. Γενικά ο Σεπτέμβριος υπάρχουν αυξημένες μετακινήσεις. Υπάρχει μια κινητικότητα πάντα το Σεπτέμβριο.
1: Υπάρχει μια κινητικότητα. Πρώτα απ' όλα ξεκινάνε τα σχολεία.
0: Ναι, παιδί, ναι. Είναι αυτή πάντα κανείς δουλειές. Γενικότερα είναι αυτό λένε τουλάχιστον. Και άρα υπάρχει κατ' επέκταση και ζήτηση για καύσιμα. Αυξημένη.
1: Έτσι. Να πούμε όσον αφορά στα χρηστικά.
0: Και συγγνώμη, και δεν είναι μόνο οι μετακινήσεις. Είναι και οι μεταφορές. Δηλαδή, γιατί μέσω των μεταφορών τελικά μπορεί να μετακυλήσει και στην τελική τιμή των προϊόντων. Το πετρέλαιο.
1: Εκ των πραγμάτων. Γι' αυτό το λόγο και δίνει έμφαση η κυβέρνηση στο κομμάτι του ντίζελ, διότι οι περισσότερες μεταφορές όλων αυτών των αγαθών που φτάνουν στην Αθήνα και γενικότερα στα αστικά κέντρα γίνεται δυστυχώς σε αυτή τη χώρα πετρελαιοκίνητα.
0: Ακριβώς. Άρα, αν δεν υπάρξει κρατική στήριξη και μεταγγελιστεί τελικά στην τελική τιμή και προϊόντων και υπηρεσιών το κόστος του πετρελαίου, θα ενισχυθούν οι πληθωριστικές πιέσεις. Νομίζω ότι είναι σαφές. Ναι.
1: Κύριε Καραγευρέκη, ανεβαίνει από σήμερα ο υδράργυρος στη χώρα, να ξέρεις. Πάρα πολύ. Έχει ήδη ανέβει. Ήδη δηλαδή ο υδράργυρος σκαρφαλώνει προς τα πάνω. Σκαρφαλώνει προς τα πάνω ο υδράργυρος, κύριε Καραγευρέκη. Δεν ξέρω, ναι. Και μέσα στο στούντιο αρχίζει να εξομοιώνεται η θερμοκρασία με τη θερμοκρασία έξω από το στούντιο. Δεν υπερβάλλω καθόλου, διότι αν κοιτάξετε λίγο δεξιά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κάνει ζέστη εδώ μέσα.
1: Ναι.
0: Συμφωνώ.
1: Η θερμοκρασία λοιπόν σήμερα, επειδή ξεκινάει ένας μίνι καύσωνας. Τώρα μίνι καύσωνας, πάση περιπτώσει, θα διαρκέσει όλο το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Η θερμοκρασία θα φτάσει ως τους 41 βαθμούς Κελσίου τοπικά το επόμενο διήμερο, ενώ αισθητή θα είναι η ζέστη και τις νυχτερινές ώρες, αγαπητή Στεφανία μου.
0: Αυτό είναι ο καύσωνας.
1: Στην Αττική ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 38 βαθμούς από αύριο έως την Τετάρτη. Τρένο θα πάει η ιστορία. Ενώ στα υπόλοιπα υπηρωτικά, κυρίως στα παραθαλάσσια τμήματα, θα δείξει σαραντάρια. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα είναι ένα πολύ έτσι ζεστό διάστημα, το επόμενο χρονικό διάστημα στη χώρα μας. Καλά θα περάσουμε, ωραία θα περάσουμε από Δευτέρα. Ανεβαίνει και το πολιτικό θερμόμετρο.
0: Το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει, ναι, σίγουρα. Εκτός από το κανονικό θερμόμετρο. Και νομίζω ότι όλα τα κόμματα βρίσκονται έτσι, καταστρώνουν όλο το σχεδιασμό τους και με αφετηρία την επικείμενη ΔΕΘ, αλλά έτσι, και γενικότερα την υπόλοιπη, τους επόμενους μήνες, γιατί όπως έχουμε πει, είναι σίγουρο ότι είναι προεκλογική χρονιά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το θέμα είναι πότε θα γίνουν οι εκλογές, αλλά όλοι σχεδιάζουν την τακτική τους απέναντι στους πολιτικούς αντιπάλους. Στο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, ήταν όλο το καλοκαίρι εδώ.
1: Ναι.
0: Καφές, πρωινός, όλα τα πάντα.
1: Α.
0: Μα συντάζουν.
1: Και είναι και το κτίριο κιόλας από ενεργειακά.
0: Δεν ξέρω τώρα για το κτίριο, αλλά δροσερό δεν ξέρω.
1: Άσε που μπορεί να έχει στο μυαλό του.
0: Τώρα έχει.
1: Άμα φύγουν και το αφήσουν το
0: κτίριο. Μην το πάρει κανένα άλλο.
1: Μην βρεθεί κανένα άλλο μέσα τελείω.
0: Εντάξει, θα μπορούσε να συμβεί.
1: Αυτά είναι ζητήματα.
0: Πάντως, όντως ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ οι περισσότεροι εδώ.
1: Κάνανε δουλίτσα και αυτό.
0: Κάνανε δουλίτσα, ναι.
1: Και ο κύριος Παπάς προχθές ποτέ.
0: Ναι, άρα βάλανε το Μεάρχης ξανά. Έγινε ένα σχηματισμός, ας πούμε. Πήρε ο καθένας. Ο σχηματισμός δεν έγινε γιατί είναι λίγο πιο λίγη πια. Οπότε πήρε ο καθένας τους αρμοδιότητες.
1: Από ό,τι είδα, συγκεντρώνεται, ας πούμε, σε ένα πρόσωπο μπορεί να συγκεντρώνονται και 2-3 τομείς.
0: Ναι, εντάξει. Είναι πιο λίγοι, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, οι διεργασίες για συγκλήσεις και συνεργασίες, μας το είπε και ο κύριος Παπάς, είναι σε εξέλιξη.
1: Με συγχωρείς, εγώ το πάω ανοιχτά στον αέρα.
0: Πολύ ανοιχτά το είπαμε, βεβαίως.
1: Οι νεοαριστερίτες, οι πρώην μάλλον της νέας.
0: Έχει κλείψει ο λόγος.
1: Έχει κλείψει ο λόγος. Ποιος ήταν ο λόγος? Ο κύριος Κασελάκης δεν ήταν? Καλά, δεν θυμάμαι.
0: Καλά
1: θυμάμαι. Άρα ο κύριος Κασελάκης με το ΣΥΡΙΖΑ έχει όση σχέση εγώ με το διάστημα.
0: Βέβαια, ο κύριος Κασελάκης έχει βγει καιρό. Θα μπορούσε να γυρίσει και πριν.
1: Το παν.
0: Είναι το timing.
1: Ναι, είναι το timing. Άκου λίγο το βιολιστή στη στέγη, σε παρακαλώ. Άκου λίγο. Αφιερωμένο, διότι στην πολιτική ζωή το παν είναι αυτό το οποίο είπες λίγα δευτερόλεπτα πριν. Το
0: είναι
1: timing.
0: Το timing, είναι ακριβώς. Το timing.
1: Τώρα είναι το καταλληλότερο
0: ίσως,
1: timing.
0: Ίσως, ναι. Εντάξει.
1: Δεν είναι τώρα το καταλληλότερο
0: έτσι,
1: timing.
0: Έτσι, ναι.
1: Δεν ήταν το καταλληλότερο timing τότε, πριν από 2 μήνες, που αν πήγαιναν όλοι μαζί θα ξαναέπαιρναν την αξιωματική αντιπολίτευση. και ενδεχομένως να ήταν τελείως διαφορετική η ιστορία.
0: Όχι.
1: Όχι. Τώρα είναι το τάιμ.
0: Τώρα είναι πιο σωστό.
1: Που έτσι. Το τραβάμε από τα μαλλιά.
0: Έτσι,
1: σωστό.
0: Έτσι λέω εγώ.
1: Ναι. Έτσι, λες,
0: έτσι λένε εντάξει. Και αυτοί, άρα έτσι είναι.
1: Άρα έτσι είναι. Σωστά. Τέλος. Σωστά. Σωστά. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάποια άλλη ανάλυση παραπάνω.
0: Δεν κάνει άλλο σχόλιο, δεν χρειάζεται.
1: Κανένα απολύτως.
0: Πάντως θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα ακούσουμε και στην ΔΕΘ και από το ΠΑΣΟΚ και από την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Ενώ σε σχέση με τις εξαγγελίες, να δούμε τι πρόγραμμα θα παρουσιάσουν. Τη Θεσσαλονίκη πάντα δεν χαρακτηρίζεται λίγο, εσύ είσαι πολύ πιο έμπειρος αυτά, λίγο έτσι από μια...
1: Ποιος είναι
0: Θεσσαλονίκη, από μια παροχολογία. Όχι, Θεσσαλονίκη δεν είναι πιο έμπειρος, εσύ πιο έμπειρος.
1: Από τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι,
1: δεν μπορεί.
0: Δεν μπορεί.
1: Αυτή έχει και τον πύργο το λευκό. Εγώ δεν έχω. Τέλος ένα πάντων. Μικρό πυργισκάκι.
0: Γενικότερα, επειδή είναι και προεκλογική χρονιά.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν ξέρω πώς η κυβέρνηση λέει ότι θα κινηθεί στη ΔΕΘ στην κατεύθυνση προεκλογικής, αλλά όχι της παραχολογικής στρατηγικής. Αυτό
1: η κυβέρνηση
0: έτσι
1: είναι.
0: Λέει. Πώς γίνεται τώρα αυτό δεν ξέρω, αλλά δεν πειράζει. Και προεκλογική και όχι παροχολογική.
1: Συγγνώμη, δηλαδή θα διαψεύσουν το ρεπορτάζ το οποίο λέμε εδώ και
0: αυτό
1: τόσο καιρό.
0: Λέω, αυτό δεν είναι παραχολογία.
1: Όχι, ρε παιδάκι μου.
0: Είναι...
1: Δεν...
0: Τι είναι, δεν ξέρω.
1: Ακούστε, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ κύριε Πρωθυπουργέ.
0: Ότι θα δώσουμε κάτι, αλλά όχι ό,τι μπορώ.
1: Μισό λεπτό.
0: Ό,τι μπορώ, όχι ό,τι...
1: Μισό λεπτό. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θα μας ρίξετε τώρα στα βράχια, κύριε Πρόεδρε. Έχουμε πει ότι στην ομιλία σας θα κάνετε εξαγγελίες τετραετίας.
0: Ναι,
1: όμορφα.
0: Βεβαίως.
1: Με στόχο την επόμενη τετραετία και όλα τα σχετικά. Τα συμφωνήσαμε. Αλλά και μία σειρά πραγμάτων τα οποία θα εφαρμοστούν άμεσα. Όταν λέμε άμεσα, θα ψηφιστούν στον προϋπολογισμό για το 2000. Άπαμε τέτοιο.
0: Σε συναυλιακό. 27 έχουμε το χρόνο.
1: Ναι, αυτό λέω. Αλλά ο προϋπολογισμός που θα ψηφιστεί το Δεκέμβρη του 2026 θα είναι για το 27. Σωστά.
0: Ναι,
1: σωστά.
0: Σου θύμισα το έτος επειδή έκανες και τη χεράκια. Ναι.
1: Όχι, τα χεράκια τα έκανα επειδή μου έκανε ο Καραγκεβρέκης έτσι.
0: Ότι πάμε για διάλειμμα. Ναι.
1: Αυτό εννοούσε.
0: Ναι, δεν εννοούσε.
1: Εγώ νόμιζα ότι ήθελε να συντονιστούμε με το ρυθμό
0: το
1: του τραγουδιού.
0: Το θέμα είναι ότι προφανώς θα στοχεύσει και στο μεσαίο χώρο. Αλλά
1: δεν πάει με το τραγούδι.
0: Θα θέλει να κρατήσει μια απόσταση γιατί θεωρητικά πιστεύει το Πασόκ. Ο Τσίπρας θα είναι λίγο πιο θα είναι αυτό παροχολογική πολιτική.
1: Δεν ισχύει το γεγονός ότι όλο αυτό το οποίο θα ψηφιστεί στο τέλος Δεκεμβρίου,
0: ναι,
1: και θα έχει να κάνει και το επίκεντρο είναι οι μικρομεσαίοι.
0: Αυτό λέμε, ναι,
1: ωραία,
0: ξεφωνώ.
1: Οι συνταξιούχοι, οι μισθωτοί και όλα τα σχετικά.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Ότι θα φτάσει το budget. Θα φτάσει το budget πάνω από τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Συμφωνώ, λέμε. Γι' αυτό σου λέω: δεν καταλαβαίνω πώς θα είναι προεκλογική και όχι παροχολογική. Τι δεν
1: αυτό,
0: αυτό.
1: Ωραία. Απλά το λέμε στον κύριο Πρόεδρο για να μην διαψεύσει το ρεπορτάζ.
0: Όχι, ρε παιδί μου. Πάει εντάξει. Όλα. Εντάξει. Απλώς μετά ενδεχομένως πάντα στα ξέρει. Η αντιπολίτευση έρχεται και δίνει περισσότερα με αυτή τη λογική, φαντάζομαι.
1: Στο το μεταξύ, λέει. Τι έξυπνη κίνηση αυτή με την αποπληρωμή του χρέους. Πολύ έξυπνη κίνηση. Από ποια άποψη όμως?
0: Για πες.
1: Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης ασχολούνται με αυτό.
0: Μόνο με αυτό.
1: Μόνο με αυτό. Έρχονται όμως όλα τα υπόλοιπα.
0: Πάμε.
1: Κενό, ναι, δικό σας. Real FM. Φίλε, εγώ για να ξέρεις είμαι ολιγαρκής. Σπίτι μου με το ρεύμα και ένα στρώμα είμαι μια χαρά. Το μόνο που θέλω είναι ένα κάδρο για το proficiency του γιού μου. Άντε και ένα δεύτερο για τον έλεγχο από το σχολείο. Βασικά κάνε 4 τα κάδρα. Τα τεστ τους έχει μία και βιολογία.
2: FM στους 102. Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Επισκευές,
3: ανακατασκευές,
2: οικοδομικές ανακαινήσεις,
3: σοβάδες,
2: βαψίματα,
3: σκεπές.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Καρλόβαση Σάμου.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67. Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7, τηλέφωνο 2273-400693, Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312, τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
4: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
5: Μπράβο μας Νίκο! Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου. Αχ, άγγιξε τον τοίχο. Σαν βελούδο είναι.
6: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά. Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι.
5: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή.
7: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-032-203 και 694-220-79-73.
8: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
11: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Σισάι με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Σισάιν, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
12: Ράδιο Σάμος
13: FM στους 102.
1: Ασφαλώς δημοσιογράφουμε κεφαλαία όλα τα γράμματα Γιώργου Αυτιά μέσω μηνυμάτων. Είπαμε και συντονιστήκαμε όλοι και δεσμευθήκαμε όλοι στον αέρα ότι σήμερα θα έχουμε ένα debate ανάμεσα στον κύριο Μητρόπουλο και στον κύριο Αυτιά. Δυστυχώς οι υποχρεώσεις του κυρίου Μητρόπουλου την τελευταία στιγμή δεν του επίτρεψαν να είναι εδώ σε αυτό το debate. Έχουμε όμως μόνο τον κύριο, έχουμε τον κύριο Γιώργο Αυτιά,
0: ναι.
1: που από μόνος του αποτελεί μια κατηγορία,
0: λοιπόν,
1: για να δώσει απαντήσεις και επειδή στέλνετε συγγνώμη και μηνύματα. Απλά ρε παιδιά, με τον Καραγευρέκη έξω στο διάλειμμα, θυμηθήκαμε τα παιδικά μας χρόνια και τους Iron Maiden. Γι' αυτό βάλαμε το Run to the Hills.
0: Από το πρωί με το Metal και τη Rock.
1: Γι' αυτό βάλαμε το Run to the Hills. Αμέσως στέλνετε μηνύματα ότι για όνομα του Θεού και της Παναγίας.
0: Λοιπόν.
1: Ο κύριος Γιώργος Αυτιάς.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Αυτιά.
14: Καλημέρα, Στεφανία. Καλημέρα, Σπύρο. Μη μαλώνεις τη Στεφανία, Σπύρο.
1: Εγώ καλέ τη Στεφανία να τη μαλώνω.
14: Τι μαλώνεις, είναι απτυχίο εγώ από τη Σάμο. Καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά και αυτή η δυναμική σας μ' αρέσει πάρα πολύ. Καταρχήν δεν υπάρχει debate με τον Αλέξη.
1: Όχι, debate, κατάλαβες, με την έννοια.
0: Ραδιοφωνικό εννοώ.
1: Ραδιοφωνικό debate.
14: 34 χρόνια.
1: Πρώτα απ' όλα, Γιώργο, αν μου επιτρέπεις, γιατί αναφέρθηκες στις σιώτικες ρίζες. Αλλά να σου πω ότι κατά το ίμιση είναι δικιά μου, είναι λακώνησα.
0: Είναι μανιάτισα. Λακώνησα είμαι από τον μπαμπά, από τη... Ναι, από τη μαμά είμαι.
1: Οπότε ξέρεις εμείς οι λάκωνες πόσο πολύ σεβόμαστε τη λακώνησα όλες τις γυναίκες, αλλά πολύ περισσότερο τις λακώνησες.
14: Ήμουνα τρεις μέρες στη Χίο γιατί πήγα να τους πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Έχω πάει σε 42 περιοχές, παιδιά, τα δύο τελευταία χρόνια. Γιατί δεν θέλω να πάω προεκλογικά πάλι να με ξαναδούν. Πάω τώρα, καταγράφω. Για παράδειγμα, Χίος δεν έχει ΚΤΕΛ. Το ξέρετε.
0: Για πείτε μας, κύριε Αυτιά, για αυτό το θέμα, γιατί μας έχουν στείλει και μη. Πείτε μας γι' αυτό. Δεν έχει ΚΤΕΛ.
14: Δεν έχει ΚΤΕΛ. Την πρώτη μέρα λοιπόν που πάτησα το πόδι μου στη Χίο, με κάλεσε το ραδιόφωνο της Αλήθειας. Είναι μια πολύ καλή εφημερίδα, ένας πολύ καλός συνάδελφος, ο κύριος Τζίμας. Και μου θέσανε το θέμα. Λέω μισό λεπτό, είναι αυτό που κάνετε εσείς, το έκανα και εγώ 34 χρόνια. Λέω να βγάλουμε τον Περιφερειάρχη το τηλέφωνο και να βγάλουμε και τον Δήμαρχο. Βγαίνω Περιφερειάρχης, καλημέρα σας, αυτός νόμιζε ότι θα του πω ότι κάνεις χρόνια πολλά κλπ. Του λέω πόσα λεφτά θα βγάλεις για το ΚΤΕΛ. Και λέει 200.000 ευρώ. Ταυτόχρονα ο Δήμαρχος λέει 100. Του λέω παιδιά, ακούστε να δείτε. Πρέπει το ΚΤΕΛ να λειτουργήσει γιατί, το ξέρει Στεφανία.
0: Οι φοιτητές έχουν πρόβλημα μεγάλο.
14: Και οι φοιτητές, αλλά και οι γέροντες, Στεφανία.
0: Βέβαια και οι γέροντες.
14: Δεν μπορούν να πάνε στο κέντρο υγείας και στο νοσοκομείο. Και τους είπα μια απλή πρόταση. Με 400.000 ευρώ μπορείτε να πάρετε ένα πουλμανάκι τρίτη στη Βόρειο Χίο, να μοιράσετε τις μέρες ώστε να μπορούν οι ηλικιωμένοι το πρωί να πηγαίνουν στο νοσοκομείο και το απόγευμα για έκτακτα περιστατικά. Ήδη ο κύριος Νύχτας, ότι Περιφερειάρχης, επικοινώνησε μαζί μου και νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Γιατί αυτή την πρόταση τη δέχτηκε το Υπουργείο Μεταφορών. Παιδιά, να σας πω κάτι. Η αμεσότητά σας έχει, και αυτό οφείλεται στον Νίκο Χατζηνικολάου που όρισε αυτή τη γραμμή, να ακούγονται όλοι, να έχετε άμεση παρέμβαση, γιατί αυτό μένει, παιδιά. Και θα σας πω και κάτι άλλο. 34 χρόνια μπόρεσα και άλλαξα πολλούς ασφαλιστικούς νόμους. Το μόνο που δεν πρόλαβα να κάνω είναι μείωση της έκτακτης φοράς αλληλεγγύης για να μπορέσω να επιστρέψω τα δώρα με πίεση. Ξέρετε γιατί? Ήρθε ένα χαρτί, παιδιά.
0: Ναι.
14: Από τι χρωστάμε. Από, ναι. από το Οικονομικό Συμβούλιο μέχρι το 2070, Σπύρο μου, 230 δις. Αυτά πρέπει να γυρίσουν πίσω. Ξέρεις γιατί? Γιατί αν δεν γυρίζεις έστω και 10 δισεκατομμύρια πίσω, όταν θα στρέψεις το πρόσωπο στις αγορές, αν χρειαστεί ανάγκη, δεν θα πάρεις τίποτα. Θα πει όμως ο κόσμος ο απλός, κάτσε βρε Γιώργο, εγώ πλήρωνα εισφορές και τώρα καταργηθήκαν τα δώρα μου. Παιδιά, ακούστε κάτι. Δούλευα 4 ώρες για να σας πω 2 πραγματάκια. Πριν το 2010 δινόταν όλα τα δώρα.
0: Ναι. 13ο Πάμε να δούμε το ιστορικό λόγο.
14: Μπράβο. Το Μάρτιο του 10, με το νόμο 38-33, τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και Αδείας μειώθηκαν 30%. Το Μάρτιο του 10 έγινε αυτό. Το Μάιο του 10, παιδιά, είχαμε τι. Καθορίστηκαν 500 ευρώ για τα Χριστούγεννα, 250 ευρώ για το Πάσχα και 250 ευρώ για το καλοκαίρι. Το επίδομα Αδείας. Το 2010 τώρα, τα δώρα περιορίστηκαν 400 ευρώ για τα Χριστούγεννα, 200 για το Πάσχα, 200 για την άδεια ρίστο, 800 ευρώ. Και τον Νοέμβριο του 12, παιδιά, ήρθε η πλήρης κατάργηση των δώρων. Προσέξτε, ήμουνα στο Άλτερ. Μου έρχεται ένα μήνυμα, ένα πολύ σημαντικό μήνυμα από ανώτατο παράγοντα της Ευρώπης. Και μου λέει την Παρασκευή κόβονται τα δώρα. Εγώ το είπα την Τετάρτη. Τετάρτη μεσημέρι βγαίνει ο τότε κυβερνητικός εκπρόσωπος και με διαψεύδει. Και Παρασκευή, παιδιά, την Τετάρτη μέχρι την Παρασκευή πέρασα τα πάθη του Χριστού. Και την Παρασκευή ανακοινώνεται η πλήρης κατάργηση. Το ξέρα εγώ και ο Μητρόπουλος. Και βγήκαμε Παρασκευή και το είπαμε. Έτσι μάλιστα. Λοιπόν, mm-hmm. από το 13 και μετά έπαψαν οι υπάλληλοι και συνταξιούχοι πληρωμένα λεφτά, Σπύρο και Στεφανία, να έχουν αυτά τα δώρα. Και έρχεται το 19 τώρα. Δεν είναι η πρώτη φορά που το δικαστήριο αποφασίζει. Το 19 λοιπόν, 15 πρώτου του 19, το ΣΤΕ δίκαζε το αίτημα συνταξιούχων και δημοσίων υπαλλήλων για να επιστραφούν τα δώρα. Εκείνη τη μέρα την έχει την επιστολή η Στεφανία, την είχε ο Λέξο Μητρόπουλος γιατί δίκαζε και πάει επιστολή από το Τζακαλώτο, προσέξτε παιδιά, με αριθμό πρωτοκόλλου 2 κάθετος 18, 17 κάθετος ΔΕΠ και κοινοποιείται και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και λέει κάθεστε, κάθεστε.
0: Ναι.
14: Η επανεχορήγηση, είναι στην τρίτη σελίδα αυτό, η επαναχορήγηση του δώρου θα οδηγήσει σε πρόβλημα μη επίστευξης δημοσιονομικού στόχου συνοδευόμενη από την μη εφαρμόσιμη ως άνω μέτρων ελάφρυνσης του δημοσίου χρέους και θα καταστήσει το δημόσιο χρέος μη βιώσιμο. Γι' αυτό συνεπάγεται και καταλαβαίνετε τώρα. Αυτό πάνω πάνω έλεγε Σπύρο, δες το αυτό πώς έλεγε Στεφανία, εξαιρετικός επίγον να σταλεί αυθημερών με αγγελιοφόρο. Έδινε εντολή το Υπουργείο Οικονομικών στο ΣΤΕ. Ξέρετε ποιος δίκαζε? Η προηγούμενη πρόεδρος Δημοκρατίας.
1: Η κυρία Σακελαροπούλου.
0: Ναι. Το έλεγε και χθες ο κύριος Μητρόπουλος.
14: Έδινε, παιδιά, έδινε εντολή ο Υπουργός Οικονομικών. Αυτό απαγορεύεται. Μην τα δώστε, γιατί θα φύγουμε, θα παρεκτραπούμε. Και αυτό το πράγμα, παιδιά, έγινε τι? Ήταν απίστευτο. Το βλέπαμε και δεν το πιστεύαμε. Και η τότε δικαστική εξουσία έμεινε στήλη άλατος.
1: Αν μου επιτρέπει Στεφανία, ναι, εγώ θέλω να...
14: Το ιστορικό,
1: ναι, πολύ καλά κάνατε.
14: Γιατί Σπύρο μου να σου πω κάτι. Εμένα ο πατέρας μου ήταν καπιτάνιος. Τον έζησα πολύ λίγο. Πλήρωνε 200.000 δραχμές το μήνα ασφάλιστρα. Δεν ξέρεις πόση σύνταξη πήρε, 1.000 ευρώ.
0: Ναι. Κυρία
1: και πόσες τέτοιες περιπτώσεις τώρα.
14: Μισό
1: λεπτό διατηρώ το δικαίωμα. Μία ερώτηση θέλω να κάνω στον Γιώργο. Διότι περιμέναμε 2,5 χρόνια να πάρει η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας απόφαση.
14: Ναι.
1: Την απόφαση λοιπόν την πήρε τώρα.
14: Ναι.
1: Και αναρωτιέμαι, για ποιο λόγο αυτή τη χρονική στιγμή λήφθηκε, ανακοινώθηκε η συγκεκριμένη απόφαση? Για να αυτό. Πλήξει την κυβέρνηση ή ανεξάρτητη...
0: Μα η κυβέρνηση μπορεί να πάρει απόφαση.
1: Μισό λεπτό. Ή μήπως...
14: Ρώτα, πάρε ένα τηλέφωνο τους ανώτους δικαστές να σε απαντήσουν οι ίδιοι.
1: Ή μήπως είναι ένα πάρα πολύ καλό timing, διότι αυτή η απόφαση μπορεί να αναιρεθεί εντός εισαγωγικών με μια πολιτική απόφαση.
0: Σωστά. Και να βγει και από πάνω.
14: Ωραίο ερώτημα. Εγώ θα σου μιλήσω οικονομικά.
1: Ναι.
14: Το γιατί καθυστερήσανε, σηκώνεις το τηλέφωνο.
1: Ωραία.
14: Εγώ αυτό έκανα μια ζωή και ρώταγα, κύριε Πρόεδρε, γιατί καθυστέρησε αυτό. Έτσι. Το δεύτερο.
1: Το δεύτερο, λοιπόν.
14: Η Ευρώπη Σπύρο, η Στεφανία, και το ξέρετε πολύ καλά, και όταν πήγα, γιατί το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα με όρισε εισηγητή του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού. Και τώρα αυτό το θέμα το βάζω πάλι. Ρώτησα το εξής. Τι περιθώρια έχει η Ελλάδα να κινείται? 3-5 δις το χρόνο.
0: Ναι.
14: 1 δις για μισθούς και συντάξεις. 1 δις για μισθούς και συντάξεις. 1 δις για λειτουργία του κράτους. 1 δις για έκτακτα γεγονότα. Είχε 500 εκατομμύρια στο ταμείο και είχε επιβληθεί επί Τσίπρα. Γιατί του πανεμάζεψε λεφτά για να μην ξανακλείσουν οι τράπεζες. Έβαλε φόρους λοιπόν και δανείστηκε κιόλας και μάζεψε 35 δις.
1: Ναι.
14: Αν ξεφύγεις πάνω από τα 3,5 έχεις θέμα. Πας σε μνημόνιο.
0: Ναι.
14: Τι σου λέει, φτιάξε πλεόνασμα. Ναι. Περίμενε.
1: Ωραία.
14: Ναι. Του λέει, φτιάξε πλεόνασμα για να μπορείς να το χορηγείς. Κοίτα όμως, μας ακούει και ο Μητρόπουλος τώρα, τα απεκάλυψε ο Μητρόπουλος. Με νόμο του 18, η κυβέρνηση Τσίπρα δέχτηκε το 60% του πλεονάσματος να πηγαίνει στο χρέος. Δηλαδή από τα 5 δις του πλεονάσματος, 5-6-30 πάει στο χρέος. Το 30% να πηγαίνει στο μαξιλάρι και ένα 10% να πηγαίνει στον κόσμο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν. Επίσης θα σας αποκαλύψω κάτι άλλο. Η μέρα που άρχισε ο πόλεμος στο Ιράν, ζήτησε από τους οικονομικούς επιτρόπους να υπάρξει τι? Ρήτρα διαφυγής από το κόστος του πολέμου. Δηλαδή τι? Ό,τι δαπάνη είχε η κάθε χώρα, πρόσθετη, είδατε που πάνε τα καύσιμα στο Θεό και ο Τραμπ τραγουδάει.
1: Μάλιστα.
14: Ό,τι δαπάνη υπάρχει να ναι. μπορούν να πληρώνουν οι χώρες ώστε να, ο πολίτης να ανακουφίζεται. Ξέρεις ποια ήταν η απάντηση?
1: Στον
14: καιρό ειρήνης αυξήσατε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Γιατί το κάνατε? Και επίσης αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε γιατί χρωστάτε 230 δις. Παιδιά, ξεραίνεσαι στον τόπο. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα θέμα εδώ. Τι περιθώριο έχει να κάνει? Πάει στη ΔΕΘ. Σωστά?
0: Σωστά.
14: Μάλλον είμαστε στα 2 δις. Γιατί λέω μάλλον? Γιατί? Γιατί μπορέσαμε μέσα από τη ρήτρα των αμυντικών δαπανών να βγουν 500 εκατομμύρια για ηλεκτρική διασύνδεση, ώστε αυτό να τρέξει για να μειωθεί η τιμή του ρεύματος. Αυτό το έχουμε κουβεντιάσει και με τον Νίκο του Χατζηνικολάου, άρθρο στη Real, και με τον Γιάννη τον Παπαγιάννη. Και παράλληλα, αν μπορεί, υπάρχει περιθώριο να ελαφρυνθεί η μεσαία τάξη, δηλαδή ο φόρος, η προκαταβολή του φόρου να μειωθεί για νομικά πρόσωπα και ελεύθερους επαγγελματίες, και παράλληλα, παιδιά, να,
0: αυτό το παράλογο τελειώσει. Πράγμα βέβαια με την προκαταβολή.
14: Και ισχύει στην Ευρώπη, Στεφανία, αλλά πώς ισχύει? Ισχύει ένα τρίμηνο. Λέει, Σπύρο Παπαδάκη, πόσα έβγαλε σε αυτό το τρίμηνο? Έβγαλα 100.000 ευρώ. Μάλιστα. Η προκαταβολή σου φόρου για αυτό το τρίμηνο είναι τόσο. Γιατί το επόμενο τρίμηνο ο Παπαδάκης μπορεί να μην έχει, ο Σπύρος, να μην έχει έσοδα, άρα η προκαταβολή μηδέν. Να λοιπόν που το γαλλικό σχέδιο είναι πολύ σημαντικό. Γιατί η Στεφανία φέτος.
1: Και είναι και διαφορετικά τα δεδομένα, βέβαια.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: σε σχέση με αυτή την απόφαση του ΣΤΕ, συγγνώμη που διακόπτω, λέει η απόφαση, ότι το σκεπτικό μάλλον, ότι ελήφθη με γνώμονα, αυτό αναφέρεται, τη δημοσιονομική πορεία της χώρας.
14: Ναι, και επίσης λέει και κάτι άλλο, ναι. το οποίο ξεχνούν μερικοί, ότι το δημόσιο έχει ισοσκελίσει τις αυξήσεις που έχει πάρει από το 19. Αλλά δεν βάζει μέσα την ακρίβεια που υπάρχει. Καταλαβατε. Δηλαδή, δόθηκαν αυξήσεις από το 19 και μετά. Δεν έχουμε βγει από τα μνημόνια. Πολιτικός που λέει ότι βγήκαμε από τα μνημόνια, θα πρέπει να μας αποδείξει ότι δίνονται τα δώρα, φύγανε οι φόροι, φύγανε χιλιαδιό. Δεν είναι να βγάζεις τη γραβατούλα σου στο Ζάπιο για 10 λεπτά να λες θα σε έβγαλα από τα μνημόνια και να κοροϊδεύεις τον κόσμο. Καταλαβαίνετε σε ποιον απευθύνομαι.
0: Άρα, δεν είναι, γιατί είμαστε. Δεν καταλαβαίνω.
1: Στον κύριο Τσίπρα.
0: Εγώ καταλαβαίνω που απευθύνεται.
1: Όταν μιλάμε για γραβάτα, πάει απευθεία σου. Ναι, ναι.
14: Παιδιά μου, ένα λεπτό.
0: Άρα τελικά τι είναι, έχουμε βγει, δεν έχουμε βγει. Δεν έχουμε βγει.
14: Γιατί δεν πληρώνει ένθια, δεν πληρώνει οι συνταξιούχοι, δεν έχουν περικοπή δώρων.
0: Άρα είναι κανονικό το σκεπτικό δηλαδή της ολομέλειας ότι δικαιολογείται η επιλογή αυτή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα από λόγους δημοσίου συμφέροντες που συνδέονται με τη δημοσιονομική ευστάθεια.
14: Δεν είναι μόνο τα δώρα, Στεφανία.
0: Εγώ μιλάω τώρα για την απόφαση.
14: Έχεις δει τον κατάλογο, του λέει μου χρωστάτε 230 δις έως το 2070. Δημοσιονομικό Συμβούλιο της χώρας. Ποιο ανώτατη αρχή για να δείχνει πόσο χρωστάει η Ελλάδα είναι μόνο το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Και κύριοι, πρέπει να αποπληρώνετε. Γι' αυτό βγήκε και είπε, δίνω 10 δις μπροστά, γιατί για να κερδίζω 360 εκατομμύρια το χρόνο να τα μοιράζω στην κοινωνία. Δεν είναι μόνο ότι προπληρώνεις. Εμένα με έπιασε ένας φίλος.
0: Άρα τι έχουμε βγάλει από πάνω μας? Το μόνο που έχουμε βγάλει είναι τη ρετσινιά της ενισχυμένης υποπτίας. Τι?
14: Θα σου πω, έχουμε διώξει.
1: Βασικό είναι και αυτό όμως. Και έχουμε κερδίσει την αξιοπιστία μας.
14: Προσέξτε, έχουμε διώξει τον Δωνοτού Σπύρο, μην βιάζεσαι.
1: Ναι.
14: Γιατί εάν μια τηλεοπτική εκπομπή και μια δικαστική απόφαση μπορούσε να ορίσει τα οικονομικά της χώρας, θα ήμασταν οι καλύτεροι.
15: Σωστό.
14: Διώξαμε το Δουνωτού Σπύρο, το αποπληρώσαμε και πήγε, να μην πω που πήγε. Έφυγε από πάνω μας.
15: Ναι.
14: 32 δισεκατομμυριάκια ήταν. Τώρα αποπληρώνουμε ακόμη το πρώτο και ένα μέρος του δευτέρου. Από το δεύτερο δανειστήκαμε 121 δισεκατομμύρια και με το τρίτο του Τσίπρα δανειστήκαμε 61 συν 30 κάτι παραλυπόμενα γύρω στα 100, που ήταν αχρίαστο το τρίτο. Άρα το Δημοσιονομικό Συμβούλιο της χώρας, βγάλτε τον επικεφαλής να σας τα πει, λέει κύριοι πρέπει μέχρι το 70
15: και Γιώργο μου να κλείσουμε με αυτό σε παρακαλώ.
14: Μπράβο,
15: γιατί αρχίζει 230. Να μας πιέζει ο χρόνος.
14: Και εμένα με πιέζει, ξέρεις τι βάρος έχω σπίρω.
15: Το ξέρω.
14: Θα σου πω και κάτι άλλο.
15: Ναι.
14: Αυτός ο κόσμος πλήρωσε εισφορές, Σπύρο. Και ήρθανε 3 μνημόνια και τον πήγανε στον πάτο της θάλασσας. Αυτή είναι μια μεγάλη μάχη της χώρας. Πρέπει να τη δώσουμε και να την κερδίσουμε. Και κλείνω. Κόμμα που δεν θα στείλει το λογιστήριο του κράτους ή προτείνει για τις εκλογές.
0: Όχι, τι προτείνει κοστολογημένο. Προσπαθώ να καταλάβω. Για να κλείσουμε απλώς με την πρόωρη αποπληρωμή. Ναι, κλείνουμε, εντάξει. Γιατί αυτά τα χρήματα δεν μπορούσαν να δοθούν αλλιώς?
14: Πώς θα δοθούνε? Για βρες τον τρόπο. Πες μου εσύ, Στεφανία. Να σου πω κάτι. Αρρούμε χρυσάφι στο πάγκιο, βεβαίως θα οπληρωθούν. Τι περιμένουμε, να σου πω τι περιμένουμε.
0: Θέλω μισό λεπτάκι, μόνο στην πρόωρη αποπληρωμή του χρέους. Λέει, ας πούμε, ο κύριος Παπάς δίνεται, μας τα έλεγε και εδώ, ναι. Πόσα, 12-13 δις, 7 δες για να αποπληρώσετε φθηνό ρυθμισμένο χρέος.
14: Ναι.
0: Γιατί δεν κάνετε κάτι, κοινωνική προσιτή στέγη, να στηριχτούν οι μικρομεσαίες.
14: Δεν είναι ταμιακό, άκουσε με. Να τα πει στο τσακαλώτο που έφερε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς αυτά ο κύριος Παπάς. Και δεν έβγαλε άχνα τότε. Ο φίλος ο Νίκος. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ένα κουμπί πέρανε σπίτια. Θυμάστε τη ζωή που ανέβαινε στις ταράτσες για να σώσει σπίτια. Ποιος έφερε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς στη χώρα? Γιατί φώναζε ο Χατζηνικολάου στο πρωτοσέλιδο? Κάντε το όπως στην Κύπρο. Να μπορεί η Στεφανία να αγοράσει το δάνειο του Γιώργου και του Σπύρου.
0: Καλά, και εσύ. Συγγνώμη, η Νέα Δημοκρατία είναι κυβέρνηση πολλά χρόνια. Μπορούσε να το είχε κάνει αυτό το κάνετε όπως στην Κύπρο.
14: Όταν υπογράψει μνημόνιο, Στεφανία, υπογράφει για 99 χρόνια τα δεσμά τη χώρα. Στεφανία, εκεί παίξαν τη ζωή. Τη χώρα στα. Δεν μπορώ να σου πω. Πήγαινε ο Βαρουφάκης και ερχόταν 6 μήνες. Η χώρα μπαίνε μέσα. Φώναζε ο Χατζηνικολάου. Φώναζα εγώ. Φώναζε ο Παπαγιάννης. Φώναζε ο Μητρόπουλος. Φωνάζατε εσείς. Και δεν ακούγε κανένας. Χίλια συγγνώμη για την αυτή τη φωνή μου. Αλλά είμαι και εγώ μέλος της κοινωνίας και το ζω και αγωνίζομαι.
15: Την αγάπη μας.
14: Ευχαριστώ, παιδιά.
15: Γιώργο,
14: ευχαριστώ.
15: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
16: Real FM.
17: Μπούπι, φέρε το λουρί.
18: Πάμε να δούμε σπίτια.
19: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
17: Όχι, βρε.
18: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
19: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
18: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
19: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
18: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
16: Τάκης και Μπούμπις.
18: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
20: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
21: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
22: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
21: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
15: Έχει γίνει πανικός από τα μηνύματα. Αναρρύθμιτα.
0: Ναι.
15: Λοιπόν, ο Δημήτρης, ασφαλώς οποιαδήποτε εξαγγελία, ειδικά όταν είσαι κυβέρνηση, περνάει από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για να μπορέσει μετά να φτάσει. Έχει μια ιδιαίτερη διαδικασία. για να μπορέσει να ψηφιστεί τη βραδιά του προϋπολογισμού. Έτσι, να το ξέρετε αυτό. Δεν είναι δηλαδή ότι, ότι βγαίνει οποιοδήποτε πρωθυπουργός, ο εκάστοτε πρωθυπουργός της χώρας, πετάει δεξιά και αριστερά διάφορους αριθμούς, διάφορα νούμερα, εξαγγελίες, όταν άλλο, τα οποία αυτά, αυτοί οι αριθμοί δεν ανταποκρίνονται στο ταμείο. Έτσι, γιατί έρχεται το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, έρχεται και το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής και λέει: όπα, στάκα μεγάλη, αυτά τα οποία λες, πού θα τα βρεις.
0: Έλατε.
15: Δεν υπάρχουν, μάνα μου. Από πού θα τα φέρεις. Λοιπόν, γεια σου, Άντριου.
0: Πάντως ο κύριος Αυτιάς δεν αναφέρθηκε μόνο στο μνημόνιο της Υπρέα. Αναφέρθηκε και στα δύο πρώτα για τα δώρα.
15: Ναι.
0: Εντάξει.
15: Αυτό.
0: Δεν καταλαβαίνω. Δεν είπε κάτι τέτοιο. Και στο μήνυμά του χθες δεν είπε κάτι τέτοιο. Ουσιαστικά, το λέω και άσχετα με όσα είπε. Η περικοπή των δώρων το 10 ξεκίνησε με τον πρώτο μνημόνιο, όταν μειώθηκαν νομίζω 30%. Και καταργήθηκαν μετά, το δεύτερο.
15: Η κυρία Κατερίνα λέει το εξής.
0: Το 12, αυτός ο νόμος.
15: Πάνω που σας αγάπησα χωρίζεται. Συγγνώμη κυρία Κατερίνα, σας πήρε ένα χρόνο για να μας αγαπήσετε. Κακός. Θα πρέπει από την πρώτη στιγμή. Θα βάλω λέει τα κλάματα. Όχι, όχι, όχι, ούτε καν. Μόνο αν είναι κλάματα χαράς. Ελπίζω να είσαστε ακόμα καλύτερα και χώρια. Δεν θα κάνουμε τη δουλίτσα μας. Η Στεφανία φέτος με τον Κωνσταντίνο θα τα σπάσουν. Είμαι 100% σίγουρος. 100% σίγουρος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει κύριε Παπαδάκη και κυρία Κασίμη. Ο πιο επίσημος νησιώτης και η ψυχή των Ελλήνων στο Ευρωκοινοβούλιο. Τον ευχαριστούμε πολύ για τον κύριο Αυτιά. Η κυρία Κατερίνα, το διαβάζουμε το μήνυμά σας στον αέρα. Γεια σου, Σταύρο.
0: Εντάξει, πολλοί λένε ότι κάθε φορά που μιλάει ο Βίγκο. Ναι. Εντάξει. Σκέφτομαι ότι για τα δεινά της χώρας φταίει ο κύριος Τσίπρας. Παιδιά, εντάξει. Ναι. Πολιτική είναι, εντάξει.
15: Δεν.
0: Είναι και δημοσιογράφος, είναι και πολιτικό.
15: Όσον αφορά στο δημοσιογραφικό. Στη δημοσιογραφική πορεία, καριέρα του Γιώργου Αυτιά, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι εμείς.
0: Τίποτα πολιτικό.
15: Εμείς δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε κάτι. Ούτε δηλαδή, ακόμα και αν πούμε κάτι με θετικό πρόσημο ή κάτι με αρνητικό πρόσημο, δεν έχει καμία απολύτως σημασία, διότι τον έχετε ψηφίσει εντός εισαγωγικών εσείς και τον έχετε βάλει πρώτο στην τηλεθέαση, στην ακροαματικότητα.
0: Στην Ευρωβουλή. Όταν,
15: και μετέπειτα στην Ευρωβουλή, όχι, δεν μιλάω για το πολιτικό κομμάτι, μιλάω για το κομμάτι το καθαρά δημοσιογραφικό.
0: Ναι, ενώ δεν μπήκε μόνος του επίσης.
15: Ναι.
0: Πέρασε,
15: και είναι, τον έχετε κάνει ευρωβουλευτή, εσείς τον έχετε ψηφίσει, γιατί είχε σταυροδοσία. Έτσι. Σταύρο μου, θα σε ενημερώνουμε. Εάν θέλεις, στείλε το κινητό σου για να σου στέλνουμε μηνύματα. Και να σου λέμε τώρα από εδώ έως εδώ, από εκεί έως παραπέρα. Θέλει γενικότερα να έχει την ευελιξία ο Σταύρος, κατάλαβες.
0: Μάλιστα.
15: Εμείς δεν χαλάμε χατήρι σε κανέναν, να ξέρετε. Και ειδικά σήμερα. Γεια σου, ρε Μίτσο. Να είσαι καλά. Ναι. Φαντάζομαι ότι εσύ από Μασατσούτσετς και πάνω.
0: Ναι.
15: Από το μήνυμα καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια επιστημοσύνη η οποία είναι από Τάφτς και πάνω.
0: Αυτή
15: από Μασατσούτσετς.
0: Αυτή η αποδόμηση, ρε παιδί μου. Είναι φοβερό αυτή η αποδόμηση.
15: Για τη Στεφανία.
0: Χωρίς να γνωρίζεις.
15: Ο Ελληνάρας ξέρει όμως.
0: Εντάξει.
15: Ξέρει ο Ελληνάρας.
0: Όταν διαβάζεις τίτλους, το βλέπω και από το διαδίκτυο, διαβάζεις τίτλους και κρίνεις. Νομίζω ότι έχεις κάνει.
15: Ναι, για μισό.
0: Μεταπτυχιακό.
15: Ακούς κάτι?
0: Όχι, να πω, επειδή δεν θα ακούω, θα φύγουμε αμέσως. Να πω, μιλάς 15 λεπτά μόνος σου.
15: Δεν θα ακούω, αλλά εξακολουθώ να μιλάω.
0: Να πω μια καλημέρα στην Ειρήνη απλώς.
15: Γεια σου, Ειρήνη.
0: Και στην Ικαρία, γιατί θα το ξεχάσω, που λέει ότι υπάρχει και στην Ικαρία μεγάλο χρόνο πρόβλημα μετακίνηση στην πρωτεύουσα, που είναι το νοσοκομείο και όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και σύνδεσης με τα δύο λιμάνια και το αεροδρόμιο. Για να το θέσουμε.
15: Για κοιτάξτε το λίγο, σας παρακαλώ.
0: Είπε να το θέσουμε στον κύριο Αυτιά. Οπότε το λέω, μας ακούει σίγουρα ότι υπάρχει και στην Ικαρία πρόβλημα.
2: Σάμος. FM στους 102.
3: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
4: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
3: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
4: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
3: Πάνελ.
4: Περίφραξη.
3: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
4: Είδη κυγκαλερίας.
3: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
4: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
3: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
4: Τηλέφωνα 2273-035-426
3: και 6976-5573-49.
4: Μπολίδι Καλλιόπι, η σιδηρά κυρία
5: στο χώρο του σιδήρου.
6: Διάθεση καλοκαιρινή.
7: Θέα χαλαρωτική.
6: Γεύσεις λαχταριστές.
7: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
6: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
7: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
6: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
7: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
6: Τηλέφωνο 22730 62 153.
7: See you at Corner.
23: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
24: Το κοριτσάκι του.
23: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
24: Και τη φωλιά του.
23: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
24: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
23: Κοτόπουλο σούβλα.
24: Κολοκυθολούλουδα.
23: Μεζέδες και αποστάγματα.
24: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
23: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
24: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
23: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
24: Στη φωλιά μας.
25: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
26: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
27: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών Pet Shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
26: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσο Φούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
27: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
26: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
28: Σαρώνει στην άσφαλτο.
29: Σκίζει τα κύματα.
28: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
29: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
28: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
29: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
28: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
29: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
28: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
29: Για Μότο και Μαρίν,
28: στο Μένεγα θα έρθεις.
29: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμμο αλλιώς.
28: Ράδιο Σάμμος.
30: FM στους 102.

0: Εδώ είμαστε. Έχουμε επιστρέψει 6 λεπτά μετά τις 12. Συνεχίζουμε να διαβάζουμε τα μηνύματά σας.
1: Είναι πανικός.
0: Είναι πανικός.
1: Δεν καταλαβαίνω γιατί γελάς.
0: Λοιπόν,
1: δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το μηνύμα που οφείλε. Και Στεφανία Κασίμη.
0: Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 2. Γιάννης Καραγευρέκης, ρύθμιση στον ήχο και στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Ειρήνη Κούρτη, 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνία. Η mail μας στέλνετε στη διεύθυνση στούντιο παπάκι realfm.gr. Να πω μία είδηση, έχει σκάσει πριν από κάνα δύο λεπτά. Έχει φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Τουρτούγια Λάρισας. Ενημερώθηκε η πυροσβεστική σε 11:45. Έχουν κινητοποιηθεί 16 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο και συνδράμει με υδροφόρες και ο Δήμος Τεμπών στην επιχείρηση. Οπότε θα το παρακολουθούμε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αν μου επιτρέπεις, επειδή δεν ξέρω πόσοι το γνωρίζουν, εκεί στους Αγίους Ισιδόρους υπάρχει ένα παρεκκλήσι του Αγίου Ιούδα του Θαδαίου. Mm-hmm. Πολύ. Τι είναι αυτό? Κότσιρας. Δεν το είχαμε υπολογίσει έτσι στη ραδιοσκηνοθεσία, πρέπει να σας πω, σε καμία των περιπτώσεων. Ναι, αν είναι εύκολο, όχι, και μας είναι και ιδιαίτερα συμπαθής, απλά επειδή ήθελα να πω δύο πραγματάκια για τον Άγιο Ιούδα το Θαδαίο,
0: ναι,
1: ο οποίος γιορτάζει σήμερα. Γιορτάζει ουσιαστικά, είναι ένας από τους 12 μαθητές του Χριστού, η μνήμη του οποίου τιμάται από την Εκκλησία στις 19 Ιουνίου και στις 21 Αυγούστου. Στην Καινή Διαθήκη αναφέρεται και ως Ιούδας ο Ιακώβου. Ήταν πιθανότητα αδελφός του Αποστόλου Ιακώβου, του επιλεγόμενου μικρού ή Αλφαίου. Στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου μνημονεύεται ως Λεβαίος, θαραλέος δηλαδή, ο επικληθής και Θαδαίος, μεγάθυμος, ενώ στο Ευαγγέλιο του Μάρκου απλώς ως Θαδαίος. Με αφορμή τις ονομασίες αυτές του Ιούδα στα Ευαγγέλια, ο Ιερώνυμος τον χαρακτηρίζει τριώνυμο, δηλαδή τα τρία ονόματα. Πολύ σημαντική προσωπικότητα. Υπάρχει και μια πολύ ιδιαίτερη ευχή, την οποία επικαλείσαι κάθε φορά που δεν σου πάνε, ρε παιδί μου, καλά τα πράγματα. Όσοι δεν έχετε πάει στο παρεκκλήσι, να
0: πάτε. Δεν έχω πάει.
1: Όσοι δεν έχετε αυτή την ευχή πάνω σας, να την αποκτήσετε και να την έχετε πάνω σας. Και καλό είναι να την διαβάζετε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αισθάνομαι την ανάγκη να το πω, και γι' αυτό, επειδή όταν ανακάλυψα τον Άγιο Ιούδα το Θαδαίο, και μάλιστα σε πάρα πολύ μεγάλη ηλικία, ήτανε τα πράγματα έτσι ολιγοντή ζορισμένα, θεωρώ ότι πάντα μα πάντα υπάρχει κάτι πολύ ανώτερο από εμάς που σου δείχνει τον δρόμο. Αυτό, δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Απλά όσοι δεν έχετε πάει στο παρεκκλήσι, να πάτε, να πάρετε την ευχή. Τώρα πλέον, ακόμα και να το γκουγκλάρετε, την ευχή την έχετε μπροστά σας, την οποία επικαλείστε, την προσεγγίσετε.

0: προσευχή την οποία επικαλείστε για τον Άγιο Ιούδα το Θαδαίο. Εάν δείτε λοιπόν την προσευχή αυτή, θα καταλάβετε τι εννοώ. Δεν έχω να πω τίποτα παραπάνω, αρκετά κοκκίνησα. Αυτά. Λοιπόν, πανικός από τα μηνύματάκια σας.
1: Λοιπόν, πανικός από τα μηνύματα, ναι. Όντως. Θα έχουμε σε λίγο τον επόμενο καλεσμένο μας, τον κύριο Χρυστοδουλίδη. Θα μιλήσουμε λίγο για την ηλεκτρική ενέργεια, για το νέο πλαίσιο για τους κατοπληρωτές, για τον ενεργειακό τουρισμό.
0: Αυτό λοιπόν έτσι, το νέο πλαίσιο που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μας τα πει, να μας πει κιόλας ο κύριος Χρυστοδουλίδης στον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργεί. Τι σημαίνει, παραδείγματος χάρη, οι τρεις κίτρινες κάρτες, γιατί κάπως έτσι εγώ το έχω στο μυαλό μου. Εάν σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις θεωρηθείς κακοπληρωτής, μετά αρχίζουν διάφοροι μπελάδες. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Και γενικότερα από τα μηνύματά σας, ναι, και από αυτά τα οποία έχουμε βιώσει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, οι εταιρείες πλέον, προκειμένου να σε προσελκύσουν ως πελάτη, σου προσφέρουν και διάφορα δωράκια, το ένα το άλλο, αλλά ενδιάμεσα υπάρχει και ένα συμβόλαιο. Σου λένε δηλαδή ότι για να μπει σε αυτό το πρόγραμμα, στο σταθερό, που είναι πραγματικά πολύ χαμηλή η τιμή του σταθερού τιμολογίου. Τι έπαθες, παιδά?
1: Τίποτα. Δεν έπαθα κάτι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Να δούμε τι ακριβώς γίνεται με το συμβόλαιο όταν σου λέει ο άλλος υπογράφεις για 2 χρόνια. Τι σημαίνει αυτό? Γενικότερα πολλές απορίες.
1: Λοιπόν, θα τα πούμε σε πάρα πολύ λίγο. Να πούμε ότι σήμερα υπάρχει στον αθλητισμό έντερο ελληνικό ενδιαφέρον. Έχουμε και Πετρούνια και Τεντόγλου.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε τον τελικό των κρικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης, Ζάγκρεμπ.
0: Ναι.
1: Έχει εξασφαλίσει ο Λευτέρης Πετρούνιας την παρουσία του στον τελικό με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στον προκριματικό. Διεκδικεί το 1ο ευρωπαϊκό χρυσό της καριέρας του. Και μετά, λίγο αργότερα, θα πάμε Λοζάνη. Έχουμε τον Τεντόγλου, ο οποίος επιστρέφει στον αγωνιστικό χώρο λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του ευρωπαϊκού του χρυσού. Θα επιδιώξει ακόμα μία επιτυχία, ακόμα ένα μετάλλιο. Είχαμε και την... είδες χθες Καραλή?
0: Όχι, όχι, δεν προλαβαίνει.
1: Είδες?
0: Δεν το είδα live. Είδα μετά
1: το Diamond League, εκεί ήταν και Τεντόγλου. Λοιπόν, ήταν συγκλονιστική η μονομαχία μεταξύ Καραλή και Ντουμπλάντης στο Diamond League της Λοζάνης. Πήρε ξανά την νίκη ο Σουηδός, έκανε 6-21.
0: Ναι.
1: Αλλά χαρακτήρισε τον αγώνα ως τον καλύτερο όλων των εποχών του επικοντό. Και υποκλήθηκε στον Καραλή και τον χειροκρότησε θερμά όταν πέρασε τα 6-16 με την δεύτερη προσπάθεια. Είπε ότι είναι καταπληκτικός ο Μανόλο. Πάει πάρα πολύ καλά, μου αρέσει πάρα πάρα πολύ.
0: Πλησιάζει. Λίγο κιόλας να ζήσω του Μπλάτης και λίγο περισσότερο τον έρωτά του με την πανέμορφη
1: είναι γυναίκα. Κούκλα του,
0: ναι. Μια τέτοια κούκλα δεν την αφήνει σε αυτό. Να ζήσει λίγο περισσότερο τον έρωτά του. Και αγαπητή μας πανέμορφη κυρία Ντουμπλάντης, να τον κουράσετε όσο περισσότερο μπορείτε.
1: Ντροπή.
0: Να τον βάζετε να κάνει διάφορες δουλειές και στο σπίτι.
1: Ντροπή.
0: Να σφουγγαρίζει, να πλένει, να κάνει, να ράνει.
1: Πιάτα, όλα.
0: Οτιδήποτε. Λοιπόν, ο Ηλίας. Είμαι δημόσιος υπάλληλος και συμφωνώ με την κατάργηση δώρων στους δημοσίους υπαλλήλους. Όποιος δημόσιος υπάλληλος επιθυμεί δώρο να παραιτηθεί και να πάει στον ιδιωτικό τομέα. Άκουσε, Ηλία. Διαχρονικά πρέπει να σας πω, δεν ξέρω για τη Στεφανία. Εγώ είμαι αντίθετος με τους υπαλλήλους 2 ταχυτήτων.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Είμαι τελείως αντίθετο.
1: Και εγώ το ίδιο.
0: Όπως
1: και συνταγματικά, ρε εσύ, δεν είναι. Δεν γίνεται. Γι' αυτό ρωτούσα χθες από πού προκύπτει αυτό.
0: Όπως πριν από κάποια χρόνια οι δημόσιοι υπάλληλοι είχαν κάποια προνόμια παραπάνω από τους ιδιωτικούς υπαλλήλους. Και εκεί ήμουνα κάθετα αντίθετος. Δεν πρέπει, δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν 2 ταχυτήτων υπάλληλοι σε αυτή τη χώρα. Οι δημόσιοι και οι ιδιωτικοί. Τι είμαστε δηλαδή, δεν το κατάλαβα. Δεν το κατάλαβα. Όπως ακόμα και τα χρόνια, τα πολλά χρόνια τα οποία ήμουν στην ΕΡΤ. Εγώ ήμουν ως συμβασιούχος. Ναι. Όλα τα χρόνια. 15 χρόνια στην ΕΡΤ συμβασιούχος. Φοβερό, τρομερό. Λοιπόν, όταν έλεγαν κάποια στιγμή μήπως για μονιμοποίηση το ένα το άλλο από εδώ από εκεί, έλεγα ότι. Ειδικά όσον αφορά στο κομμάτι της ΕΡΤ και στους δημοσιογράφους, θα έπρεπε να ισχύει ό,τι ισχύει σε όλους τους δημοσιογράφους στον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή, μία σύμβαση αορίστου χρόνου. Αυτό. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. με όλα τα προνόμια που έχει η μία κατηγορία, να τα έχει και η άλλη.
1: Τα ίδια.
0: Όχι αυτό το, τα ίδια προνόμια.
1: Τα ίδια.
0: Όχι, είναι παιδάκι μου, δηλαδή, έλεος αυτό. Είναι πραγματικά, νομίζω μόνο στην Ελλάδα ότι υπάρχει.
1: Λοιπόν, δεν το καταλαβαίνω αυτό, και αυτό ισχύει για όλα, όχι μόνο για τα δώρα. Για τους κατώτατους, για όλους. Εντάξει, για τον κατώτατο ισχύει σίγουρα.
0: Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Χριστοδουλίδη στην τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Εγώ δηλαδή δεν καταλαβαίνω πώς απορρίπτεται αυτό το επιχείρημα περί, περί παραβίασης της αρχής της ισότητας. Αλήθεια, δεν το καταλαβαίνω, όσο και διαβάζω το υποδιαφορετικό υπηρεσιακό καθεστώς.
0: Ξέρεις, πιστεύω. Πιστεύω ότι ο κύριος Μητσοτάκης, εν όψη ΔΕΘ και εν όψη εκλογών, ότι θα πατήσει πάνω σε αυτή την απόφαση τη ολομέλεια του Συμβουλίου τη Επικρατεία.
1: Και εγώ το πιστεύω.
0: Ακούμε για μία έκπληξη. Ναι, μπορεί η έκπληξη λοιπόν να είναι.
1: Ναι,
0: αυτή.
1: Αλλά έχει πει για το 13. Το 13 το έχει πει όμως όχι.
0: Δεν έχει, έχει βάλει όμως και έναν αστερίσκο.
1: Εάν, εντάξει,
0: ότι, ναι, ότι να δούμε τι θα μας επιτρέψουν τα δημοσιονομικά μας.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Δεν το έχει πει.
1: Ναι, αλλά με τον
0: αστερίσκο,
1: τρόπο με τον οποίο απαντάς στο Πασό και στην αντιπολίτευση και τέλος πάντων σε όποια, κόμματα της αντιπολίτευσης το ζητούν, αυτή τη στιγμή λες όχι με αυτόν τον τρόπο που το λες. Τέλος πάντων.
0: Για να δούμε. Για να δούμε.
1: Πάμε στον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη.
0: Τι κάνετε, κύριε Χριστοδουλίδη, πώς είστε?
2: Καλημέρα σε εσάς, στο σταθμό και στους ακροατές.
0: Σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Έχουμε πολλές απορίες.
1: Έχουμε πολλές απορίες. Θα ξεκινήσουμε από τον ενεργειακό τουρισμό, όπως τον έχουν χαρακτηρίσει. Τι είναι αυτός, αλλάζουν οι παρόχους κακοπληρωτές?
2: Αλλάζουν οι παρόχοι οι κακοπληρωτές. Φεύγουν από τον έναν, πάνε στον άλλον, αφήνοντας φέσια, όπου αυτά έχουν τελικά σωρευτεί γύρω στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ τα τελευταία χρόνια. Και έχει δημιουργηθεί μια μεγάλη τρύπα, την οποία αυτή την τρύπα, να ξέρετε, την κλείνουμε εμείς οι συνεπείς καταναλωτές, εσείς, εγώ, μέσα από τους μηνιαίους λογαριασμούς, γιατί δεν πάνε στον κουβά αυτά τα χρήματα τα οποία υπάρχουν για αυτές τις γεωφυλές, αλλά επιμερίζονται στο τη τιμή της κιλοβατόρας που πληρώνονται μέσα από τους μηνιαίους λογαριασμούς του ρεύματος.
0: Τώρα μπορώ να ρωτήσω κάτι, κύριε Χριστοδουλίδη. Εγώ για να μπορέσω το τελευταίο χρονικό διάστημα, εν πάση περιπτώσει, που ήθελα να πάρω το ρολόι στο όνομά μου. Εντάξει, υπήρχε, τώρα μην πω τη λέξη ταλαιπωρία, αλλά ήταν ιδιαίτερα σχολαστική η εταιρεία την οποία έχω επιλέξει για να βάλω το ρολόι στο όνομά μου. Ήταν πάρα πολύ σχολαστική.
2: Τι σημαίνει σχολαστική?
0: Σχολαστική, τα δικαιολογητικά, το ρολόι, το ένα, το
1: άλλο. Ναι,
0: μισό λεπτάκι. Και πέρασε και χύψιο μέγα χρονικό διάστημα μέχρι να γίνει η αλλαγή. Πώς λοιπόν με τόσο πολύ μεγάλη ευκολία κάποιοι μπορούν να αλλάζουν πάροχο?
2: Ναι, μπορούν να αλλάζουν πάροχο ευκολία. Με την ίδια διαδικασία που αλλάζετε εσείς το όνομα του μετρητή σε κάποιο άλλο όνομα, ακριβώς γίνεται και μέχρι σήμερα στους ενεργειακούς τουρίστες. Μπορούν να αλλάζουν πάροχο, δεν τους ακολουθεί το χρέος του προηγούμενου παρόχου, που έχουν τον προηγούμενο πάροχο. Αυτό όμως τώρα έρχεται με τη νέα νομοθετική ρύθμιση να τα αλλάξει, ώστε σου λέει στην τρίτη ληξιπρόθεσμη οφειλή μπαίνει η σήμανση κόκκινη, οπότε αυτά τα στοιχεία πηγαίνουν σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, ας το πούμε ενεργειακός υπηρεσίας. Δεν ξέρω αν είναι σωστός ο όρος.
0: Μια χαρά είναι ο όρος. Πολύ καλά τον λέτε τον όρο, έτσι, διότι δεν ξέρουμε και προς τα εκεί πηγαίνει το όλο πράγμα.
2: Λοιπόν, οπότε εκεί ο ΔΔΕ θα αποστέλνει αυτά τα στοιχεία των οφειλών στους παρόχους και έτσι ο πάροχος θα βλέπει το προφίλ σου. Και ανάλογα, αν δεν έχεις κάνει ρύθμιση ή αν δεν έχεις εξοφλήσει, δεν θα μπορεί να σε κάνει δεκτό. Αυτό γίνεται.
0: Μισό λεπτό. Πώς μπορείς να φεύγεις από τη στιγμή που υπάρχει συμβόλαιο? Δηλαδή, εμένα με βάλανε, υπέγραψα συμβόλαιο 2 ετών. Πώς μπορώ λοιπόν στους 6 μήνες να φύγω?
2: Μπορείτε. Ανά πάσα στιγμή έχεις δικαίωμα να σπάσεις το συμβόλαιό σου. Ναι, μπορείς να το σπάσεις το συμβόλαιό σου. Ακόμα και σε μπλε σταθερό να είσαι, απλά σου επιβάλλεται μία ρήτρα προώρης αποχώρησης. Στα πράσινα φεύγεις ανά πάσα στιγμή, στα κίτρινα ανά πάσα στιγμή, χωρίς να έχεις καμία επίπτωση. Αυτό γίνεται. Δεν στο απαγορεύει κανείς.
0: Μάλιστα. Και η ρήτρα τι ύψους μπορεί να είναι? Δηλαδή, αν δεν έχω μείνει εγώ ικανοποιημένος από τον πάροχό μου.
2: Αν είστε σε σταθερό τιμολόγιο, πληρώνετε όλα τα πάγια που έχετε συμφωνήσει στη σύμβαση. μέχρι την ημερομηνία που λύγει η σύμβασή σας.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, αν είναι 12 μήνες και αποχωρήσετε στους 6 μήνες, πληρώνετε 6 υπολοιπόμενα πάγια. Αυτό λέει ο κώδικας ηλεκτρικής προμήθειας για τα σταθερά τιμολόγια.
1: Ναι. Ωραία. Okay. Τώρα, τροποποιείται αυτός ο κώδικας προμήθειας. Τι αλλάζει τώρα?
2: Ότι δεν θα μπορεί να σε δεχθεί μετά την τρίτη σήμανση, μετά την σήμανση που θα έχει πάρει από τον ΔΔΕ μέσω του ενεργειακού τη ρεσία που είπαμε, δεν θα μπορείς να σε δεχτεί κανένας πάροχος.
1: Αυτό είναι το debt flagging.
2: Ναι, το debt flagging.
0: Debt flagging, έτσι το έχουμε ονομάσει.
2: Ναι, έτσι το έχουμε ονομάσει. Δεν το είπα έτσι για να καταλαβαίνει και ο απλός πολίτης.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, όχι, εντάξει.
0: Γιατί οι υπόλοιποι πολίτες θα το είχαν καταλάβει, κύριε Σαδουλή.
2: Όχι, μ' αρέσει και ο όρος ενεργειακός τουρισμός.
0: Ναι, σωστό.
1: Άρα.
2: Ποιος το σκέφτηκε αυτό?
1: Ωραίος είναι.
0: Στα βαφτίσια και στις ρεκλάμες νομίζω ότι υπάρχει ιδιαίτερο
1: καλέντο. Άρα ουσιαστικά σε αυτό το πράγμα σου κάνουν, έχει επισημάνσεις, μία, δύο, τρεις.
2: Και μετά,
1: και μετά καίγεσαι.
2: Ναι, ή θα πρέπει να ρυθμίσεις τα χρέη σου, που είναι υποχρεωμένοι υπάροχοι να αποδεχθούν κανονισμό ρύθμισης. Δεν μπορούν να σου πούνε ότι εγώ, αν δεν μου το εξοφλήσεις, δεν προχωράω. Δεν είναι υποχρεωμένοι. Δεν γίνεται αυτό.
1: Ναι.
2: Αν δεν το κάνεις, μετά το επόμενο βήμα είναι διακοπή.
1: Τις βλέπεις αυτές τις επισημάνσεις?
2: Ναι, βέβαια. Σου έρχεται μήνυμα.
1: Α, σε όλες και τη μία, δύο, τρεις.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, σου έρχεται μήνυμα. Και μετά προχωράει σε διακοπή της ηλεκτρικής παροχέτευσης.
0: Ωραία. Ερώτηση.
1: Αυτό, ναι, αυτό φορά μόνο και επιχειρήσεις. Είναι όλους,
2: Όχι, και επιχειρήσεις και νοικοκυριά, οι πάντες. Από τη βιομηχανία μέχρι το τελευταίο νοικοκυριό.
1: Α, αφορά και τις βιομηχανίες, μάλιστα.
2: Τα πάντα. Καταρχήν να σας πω κάτι. Από τα 3 δις που έχουν μαζευτεί από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, το 60% δηλαδή το 1,8 δις, είναι στα εμπορικά και βιομηχανικά τιμολόγια.
1: Α, ναι.
2: Και μόνο, ναι, ναι. Ναι, φυσικά. Και προσέξτε, αυτό το ποσό, τα 3 δις, αντιστοιχούν σε μια επιβάρυνση της τιμής της κιλοβατόρας κατά 6 λεπτά. Δηλαδή, αντί να ήταν 16 λεπτά που είναι σήμερα η κιλοβατόρα, θα ήταν 10 λεπτά αν δεν υπήρχε αυτό το χρέος.
0: Ερώτηση τώρα, κύριε Χρυσοδουλίδη. Δεν ξέρω αν τελείωσες με τα. Μια και τον έχουμε τον κύριο Χρυσοδουλίδη. Δύο-τρία πράγματα.
1: Να δούμε και την τάση. Τι τάσεις υπάρχουν αυτή την περίοδο, δηλαδή που
0: κατευθύνονται
1: οι καταναλωτές.
0: Ναι, επειδή εγώ αυτά με τα άσπρα, κόκκινα και την αμπλέ ποτέ δεν τα κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Έχω την ενεργειακή επιθεωρήτρια βέβαια στο σπίτι μου, τη Μαρία Ζούγρα. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής στο σπίτι μας. Έχουμε επιλέξει σταθερό τιμολόγιο. Κάναμε καλά?
2: Κοιτάξτε να σου πω κάτι.
0: Δεν το ξεκινάτε καλά.
2: Λοιπόν, όχι, θα σας πω μισό λεπτό.
1: Δεν
2: τιμολόγιο...
1: ακούς Χριστοδουλίδη, καθόλου βλέπω.
2: Λοιπόν,
0: τον ακούω τον Χριστοδουλίδη.
1: Άρα πώς επέλεξες αυτό?
0: Πρόβλημα, το πρόβλημα που έχω είναι ότι δεν θυμάμαι μετά αυτά που έχω ακούσει.
2: Μισό λεπτό. Πότε το επιλέξατε, μέσα στο 2026 ή μέσα στο 2025?
0: Όχι, όχι, τώρα, πρόσφατα σας λέω τώρα, δεν είναι αυτές τις μέρες. Πριν από 2 μήνες βασικά και η αλλαγή έχει γίνει.
2: Από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αυξήθηκαν όχι μόνο τα πράσινα τιμολόγια και τα μπλε. Φτάσανε σχεδόν τα πράσινα με τα μπλε να είναι βάρκα γυαλό που λέμε, περίπου στις ίδιες τιμές. Αν είχες όμως ένα μπλε τιμολόγιο πριν από την κρίση και σου λύγει τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο, εννοείται ότι παραμένεις εκεί, διότι έχεις μια τιμή κάτω από 11 λεπτά. Τώρα όμως δεν υπάρχει μπλε τιμολόγιο που να είναι κάτω από 11 λεπτά. Συνήθως τα μπλε τιμολόγια τα πιο φθηνά ξεκινάνε από 12-13 λεπτά και πάει προς τα πάνω.
0: Έχω την εντύπωση ότι είναι στα 9 με την προϋπόθεση έχουμε υπογράψει μια ρήτρα έγκαιρης εξόφλησης του τιμολογίου.
2: Αυτό ο πάροχος σας το έχει κάνει το συμβόλαιο πριν τον Απρίλιο του 2026.
0: Α, μάλιστα. Α, εντάξει. Ωραία. Άρα πήγαμε καλά.
2: Είστε από τους παλιούς, διότι με ακούσατε και καλά κάνατε.
1: Κατά λάθος έχει γίνει, νομίζω. Τώρα η τάση ποια είναι?
0: Η
2: τάση είναι, θα αυξηθούν και άλλο οι τιμές της λιανικής στα τιμολόγια του ρεύματος, διότι έχει αυξηθεί έτσι κι αλλιώς μέσα στις πρώτες 20 μέρες του Αυγούστου η χονδρική αγορά του ρεύματος γύρω στο 15%. Ήταν από 110 το προηγούμενο μήνα, έχει ξεπεράσει 126 νομίζω.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό σίγουρα θα επηρεάσει τα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου. Τώρα από έως μένει να δούμε. Σίγουρα όμως η μέση τιμή που ήταν γύρω στα 17,8 λεπτά τον Αύγουστο δεν θα παραμείνει τόσο, θα ξεπεράσει τα 19 λεπτά. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Και πιστεύω ότι το επιτελείο του κυρίου Παπασταύρου πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη την επιδότηση της ηλεκτρικής κιλοβατώρας και όχι μόνο της βενζίνης και του πετρελαίου, διότι όταν αυξάνει και το ρεύμα, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μόνο το πετρέλαιο, είναι και οι ενεργειακές ανάγκες σου που έχεις για να βάλεις ηλεκτρικό θερμοσύμφωνα, φούρνο και όλα τα σχετικά. Κλιματιστικά και τέτοια. Το θέμα είναι ότι είμαστε σε μια ανωδική πορεία όσο είναι ανοιχτό το μέτωπο στη Μέση Ανατολή, που δυστυχώς δεν βλέπω να κλείνει σύντομα. Βλέπετε τι γίνεται από
1: τώρα και γίνεται πιο οικονομικός τώρα ο πόλεμος. Δεν ξέρω τι είναι.
2: Ναι, και έχουμε και ακόμα και επίσης ανοιχτό εδώ και 4 χρόνια. Πόσο?
1: Στην Ουκρανία.
2: Στην Ουκρανία. Όλα αυτά διαμορφώνουν πολύ ψηλές τιμές στην ενέργεια και κυρίως το πρόβλημα θα το έχουμε φέτος στο πετρέλαιο θέρμανση και στο φυσικό αέριο. Ειδικά στο φυσικό αέριο, τα επίπεδα πληρότητας των δεξαμενών φυσικού αερίου επί ευρωπαϊκού εδάφους, πάντα συζητάμε, είναι στα χαμηλότερα δεκαετίας. Είναι γύρω στο 55%, είναι πρέπει να ήταν πάνω από 70%. Άρα, μιλάμε για την ερχόμενη χειμερινή περίοδο, εκτός ότι θα γεμίσουν, αν γεμίσουν, που εγώ πιστεύω ότι δεν θα γεμίσουν, και είναι προσωπική μου εκτίμηση, διότι λείπουν από την παγκόσμια αγορά φυσικού αερίου 120 δισεκατομμύρια κυβικά εξαιτίας των ενεργειακών αναταραχών στις χώρες του κόλπου, ειδικά στο Κατάρ. Και ήδη η στρόφιγγα η ρώσικη κλείνει τέλος του χρόνου. Δεν ξέρω πώς θα γεμίσουν οι δεξαμένες φυσικού αερίου στις ευρωπαϊκές χώρες και σε τι τιμές. Δηλαδή θα πηγαίνει το δεξαμενόπλιο από την Αμερική προς την Ασία και εμείς θα του λέμε του καπετάνιου όπου γύρνα πίσω, ανακατεύθυνση και έλα το φορτίο σου και δώσ' το σε εμάς. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Πραγματικά θα είναι ένας πολύ δύσκολος ενεργειακός χειμώνας και αν είναι και βαρύς ο χειμώνας, άστα να πάνε.
0: Μάλιστα.
1: Εξαιρετικά.
2: Δεν ξέρω, αλλά δεν τα βλέπω τα πράγματα να ισορροπούν και μάλλον να δείχνει μια αισιόδοξη, πώς το λένε, μια αισιόδοξη προοπτική. Δεν το βλέπω αυτό και από την άλλη μεριά δεν βλέπω κιόλας και τις Βρυξέλλες να υδρώνουν και τα αυτοί τους. Έτσι, τα έχουμε πει και άλλες φορές, ενώ είναι μπροστά μας ο ενεργειακός εφιάλτης. Νομίζω ότι κυνηγάμε την ουρά μας με διάφορα μέτρα και διάφορες αποφάσεις οι οποίες είναι και μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες. Το θέμα είναι η Ευρώπη πρέπει να αποφασίσει.
1: Τι θα έπρεπε να κάνει δηλαδή τώρα, τι θα έπρεπε να κάνει η Ευρώπη?
2: Εγώ θα πω για την Ελλάδα καταρχήν. Θα έπρεπε να ανοίξει τους Λιγνίτες και τον Άγιο Δημήτριο και τη Μελίτη και εκτός από την Πτολεμαϊδα, ώστε να αυξηθεί η λιγνητική συμμετοχή στο ηλεκτροπαραγωγικό ενεργειακό μείγμα έως και 30% και όχι 6% που είναι σήμερα και να κάνουμε οικονομία στο φυσικό αέριο ώστε να φύγει το φυσικό αέριο από την ηλεκτροπαραγωγή και να πάει στις μεταφορές και στη βιομηχανία. Το πιο απλό. Το δεύτερο είναι, θα πρέπει να αποσυνδέσουμε την έκθεση της ενέργειάς μας από το χρηματιστήριο ενέργειας κατά 80% που είναι και 90% και να πάει μέσα από η εμπορία να γίνει μέσα από την προθεσμιακή αγορά ενέργειας με σταθερά συμβόλαια, διμερή σταθερά συμβόλαια για 3, 4, 5 χρόνια, ό,τι κάνουν οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Λέω ένα παράδειγμα τώρα, έτσι. Δηλαδή πρέπει να γίνουν δομικά και διαρθρωτικά μέτρα. Το να επιδοτώ την τιμή του λίτρου 5-10 λεπτά ή να επιδοτώ ένα λεπτό την τιμή της κιλοβατώρας δεν θα μου λύσει. Και μετά πρέπει να πάμε και σε δημοσιονομικά μέτρα. Παραδείγματος χάρη, θα πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωση όπως έχουν κάνει οι Ισπανοί, οι Πορτογάλοι, οι Γερμανοί, οι Αυστριακοί κλπ. Επίσης ο ΦΠΑ και δεν μπορεί το ΦΠΑ να είναι πάνω και στον ειδικό φόρο κατανάλωση και σε μια τιμή λίτρου 2 ευρώ της βενζίνης το 1,20 να είναι οι φόροι. Δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή πρέπει να γίνουν τέτοια πράγματα. Έτσι λέω εγώ.
1: Ναι. Ωραία, λοιπόν θα τα ξαναπούμε κύριε Χριστοδουλίδη τώρα με την έναρξη και τη σεζόν.
2: Βέβαια, είμαστε, η ενέργεια είναι ένα πράγμα που θα μας απασχολεί σίγουρα όχι τον επόμενο μήνα, αλλά για τους πολλούς επόμενους μήνες.
1: Έτσι ακριβώς όπως τα λέτε. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά και εγώ. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή. Ράδιο Σάμος. FM. Στους 102.
4: Για Ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
7: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
6: Για πες λεπτομέρειες.
7: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
6: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
7: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
6: Σε ευχαριστώ, φίλε.
7: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
8: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
9: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
8: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
10: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
8: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
9: Μα οι άλλοι λένε...
8: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
11: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
13: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου. Σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών, μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή 06x330 ml, μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεωμάτι υγρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5,10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
14: Ανακαινίζεις,
15: χτίζεις,
14: βάφεις
15: ή επισκευάζεις.
14: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
14: Επισκευές,
15: ανακατασκευές,
14: οικοδομικές ανακαινήσεις,
15: σοβάδες,
14: βαψίματα,
15: σκεπές.
14: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Καρλόβαση Σάμου.
14: Ανακαινίζεις,
15: χτίζεις,
14: βάφεις
15: ή επισκευάζεις.
14: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
16: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
17: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
16: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
17: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
16: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
17: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
16: και 6983-199-081.
17: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
16: Η εμπιστοσύνη σας... Το πιο γερό μας υλικό.
18: Ράδιο Σάμος.
19: FM στους 102.

0: τραγουδάρα και ασφαλώς όταν ακούγεται ένα τέτοιο τραγούδι, εμένα μου έρχεται στο μυαλό ότι είναι η κυρία Στεφανία Κασίμισο ένα μικρόφωνο.
1: Και ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο με αυτό το τραγούδι.
0: Γιατί, επειδή έχει γίνει soundtrack σε μια συγκεκριμένη
1: ταινία.
0: Όχι,
1: αλλά απόρρισα.
0: Εμένα, παραδείγματος χάρη, αυτό το τραγούδι μου θυμίζει άλλα πράγματα και όχι το. Είναι τραγουδάρα.
1: Είναι τραγουδάρα. Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο Ειρήνη Κούρτη, 11-208-200 για το τηλέφωνο επικοινωνία. Mail μας στέλνετε στη διεύθυνση του studio@realfm.gr.
0: Το κουλουράκι ανοίγεις.
1: Δεν θα το ανοίξω. Δεν τρώω κουλουράκια τέτοια.
0: Ωραία, και γιατί το έχεις από εκεί και δεν το φέρεις από αυτή την πλευρά.
1: Μισό λεπτό εκεί.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Παρακαλώ. Λοιπόν, κουλουράκια παγωτά δεν τρώω.
0: Ούτε εγώ.
1: Ελάχιστα, ναι.
0: Του αλλάζω τα φώτα. Του αλλάζω τα φώτα σαν να μην υπάρχει αύριο.
1: Ξέρετε, φώτα είπες.
0: Φώτα.
1: Ξέρετε τι είναι πιο ωραίο από το να κερδίζεις. Το να κερδίσεις από εκεί που δεν το περιμένεις. Mm-hmm. Σαν το κουλουράκι.
0: Αυτό το κουλουράκι.
1: Λοιπόν, μία τέτοια έκπληξη προσφέρει το Protergia Win More in Store. Γιατί αν δεν είστε πελάτης Protergia, πηγαίνετε με το λογαριασμό σας σε ένα από τα 85 καταστήματά της σε όλη την Ελλάδα και εκτός από δώρα σε στιγμή μπαίνετε στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα το κοντινότερό σας κατάστημα και ενημερωθείτε από εξειδικευμένους συμβούλους Protergia για τις διαθέσιμες ενεργειακές λύσεις και υπηρεσίες που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες σας. Να πω επίσης, έχουμε και άλλη μία φωτιά. Σε χαμηλή βλάστησα ζωνιανά. Μήλο ποτάμου στην Κρήτη. Κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της Τρίτης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Και με δροφόρες ο Δήμος Μηλοποτάμου συνδράμει στην επιχείρηση. Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορία 3.
0: Λοιπόν, πολλά τα μηνύματάκια σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μας. Πραγματικά, ο Μιχάλης, άκου τώρα Στεφανία, μας ακούει και μας απολαμβάνει, λέει, στο φορτηγό του κατά την επιστροφή του από Τρίπολη για Αθήνα. Καλό υπόλοιπο ταξιδιού. Βέβαια, 12:45 που το έχει στείλει. Όχι, ακόμα στον δρόμο είσαι και μας ακούς και πιο καθαρά. Καλή επιστροφή να έχεις. Καλά ταξίδια πάντα. Και με πάρα πολύ προσοχή. Με πάρα πολύ προσοχή. Γεια σου, αγαπητέ Κώστα. Από την Πάτρα. Ο Κώστας είναι ιατρός γενικής ιατρητικής. Μάλιστα. Δεν θέλουμε δώρα και αυξήσεις στους μισθούς. Θέλουμε Patriot, μπελαρά και προστασία. Ναι. Τώρα, κοίταξε. Ούτε αυτή τη λογική εγώ την.
1: Ούτε έτσι, εγώ την ασπάζω.
0: Καθόλου. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Παιδιά, γι' αυτό ψηφίζουμε κυβερνήσεις. Γι' αυτό είναι κάποιοι εκεί πάνω.
0: Έτσι.
1: Για να μπορούν να κάνουν διαχείριση. Όπως κάνεις διαχείριση στο σπίτι σου, με όσα έχεις τέλος πάντων.
0: Λοιπόν,
1: έτσι.
0: Τώρα, από εκεί και έπειτα, εάν η διαχείριση αυτή.
1: Πάντα βεβαίως, με προτεραιότητες, προφανώς κάθε κυβέρνηση πρέπει να βάζει τις δικές της.
0: Η κάθε κυβέρνηση, το κάθε κόμμα μάλλον. Ο κάθε πρωθυπουργός, ο κάθε ένας που βρίσκεται στη θέση του πρωθυπουργού, κρίνεται στο τέλος της τετραετίας για το αν έχει κάνει την καλύτερη δυνατή διαχείριση.
1: Σωστά, σωστά.
0: Εάν δηλαδή η διαχείριση αυτή δεν αρέσει, ο πολίτης πηγαίνει και ψηφίζει κάτι διαφορετικό.
1: Κοίτα, από την άλλη, ακούω διάφορα κάθε φορά που προχωράμε προς εκλογές και κάθε φορά που έχουμε ΔΕΘ και ακούγονται όλα αυτά τα σενάρια για το πακέτο της ΔΕΘ. Νομίζω ότι όλοι οι πρωθυπουργοί, όχι μόνο ο κ. Μητσοτάκης, όλοι οι πρωθυπουργοί και πάντα θέλουν να δώσουν όσα περισσότερα μπορούν. Αυτό δεδομένο δεν νομίζω ότι αφήσει.
0: Μαύρη Στεφανία μου.
1: Δεν νομίζω δηλαδή ότι είναι ο Παπαδάκης πρωθυπουργός και λέει α, όχι,
0: δεν θέλω να δώσω,
1: ειδικά σε προεκλογική χρονιά. Το λέω γενικά τώρα αυτό. Πάντα γίνεται αυτή η συζήτηση.
0: Δεν νομίζω.
1: Όλοι
0: δηλαδή
1: νομίζω ότι θέλουν.
0: Ασφαλώς.
1: Για πολιτικούς λόγους. Μην νομίζετε ότι υπάρχει κάποιος άλλος, αλλά.
0: Όχι, ρε παιδί μου, γιατί υπάρχει περίπτωση να είναι ένας πρωθυπουργός, ένας επικεφαλής ενός κράτους και να μην θέλει να περνάνε καλά οι πολίτες του.
1: Δεν ξέρω αν θέλει, αν το κάνει
0: τώρα
1: γι' αυτό. Σε κάθε περίπτωση και μόνο για πολιτικούς λόγους, σίγουρα θα θέλει. Τέλος.
0: Λοιπόν, Μάνο, την καλημέρα μας, να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι, μάλλον, γιατί είναι μετά τη 12η μεσημβρινή.
1: Πάντως, σε κάθε περίπτωση, το στοίχημα είναι να αξιοποιηθεί σωστά ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος. Και το θέμα είναι και ότι από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να ακούσουμε προτάσεις σοβαρές.
0: Ναι.
1: Γιατί πολλές ακούμε πολλές φορές τα τελευταία πολλά χρόνια. Δεν μην το περιορίσω και παρεξηγηθώ.
0: Όχι.
1: Ακούμε και πολλά πυροτεχνήματα. Να είναι σοβαρές προτάσεις, ρεαλιστικές, εφαρμόσιμες, κοστολογημένες. Λοιπόν, και ουσιαστικά να στηριχθεί στην πραγματικότητα ο πολίτης. Αυτό πρέπει να είναι η προτεραιότητα και της κυβέρνησης και των υπόλοιπων κομμάτων και της κυβέρνησης κυρίως. Ελάφρυνση φορολογικών βαρών, ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αυτά είναι και συνταξιούχοι βεβαίως. Την έχουν πληρώσει οι κοινωνικά ευάλωτοι. Χωρίς να φταίνε πολλές φορές
0: λοιπόν,
1: τα τελευταία χρόνια μνημονίων.
0: Όντως, είναι πραγματικά πάρα πολλά τα μηνυματάκια σας. Αμέσως μετά να ξεκινήσουμε τη συνομιλία μας με τον επόμενο συνεντευξιαζόμενό μας. Είναι ο Υφυπουργός Εργασίας, ο κύριος Κώστας Καραγκούνης, είναι άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα, κύριε Κασίνη, και σε εσάς, κύριε Παπαδάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ και στους ακροατές μας.
0: Κύριε Κασίμη.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο με τον 13ο και 14ο μισθό και για το δημόσιο και την απόφαση του ΣΤΕ με την οποία ουσιαστικά μπλοκάρεται η επιστροφή τους. Αυτά μπορούν να επανέλθουν, δηλαδή θέλουμε ένα σχόλιο από την πλευρά, από την πλευρά του Υπουργείου Εργασίας. Εσείς σκοπεύετε για παράδειγμα να κάνετε κάποια πολιτική κίνηση, γιατί καταλαβαίνω και από τους ειδικούς ότι μπορούν να επανέλθουν πλέον μόνο με νόμο, δηλαδή μόνο με πολιτική απόφαση?
2: Προφανώς. Αυτό το οποίο έχει σημασία όταν μιλάμε τώρα για 13ο μισθό, 13η σύνταξη, το είπαμε και πριν, έχει ένα συγκεκριμένο κόστος. Τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με το λογιστήριο του κράτους, για να ξέρουμε τι λέμε τώρα, έτσι. Και δεν υπάρχει περίπτωση αυτή η κυβέρνηση αυτά που λέει να μην τα κάνει πράξη. Δηλαδή, όταν λέμε ότι θα υπάρχει αύξηση στους μισθούς ή στις συντάξεις σε συγκεκριμένο ποσό, αυτό θα γίνει. Είναι δέσμευση. Το να λέμε ότι θα δώσουμε 4 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τη δημοσιονομική δυνατότητα, προφανώς όποιος το λέει, καταλαβαίνει το λέει για άλλους λόγους ψηφοδηρικούς. Είναι ξεκάθαρο, γι' αυτό έχει περάσει τόσο διάστημα και δεν μας έχουν πει ακριβώς πού θα βρουν τα ισοδύναμα. Αλλά τέλος πάντων, αυτό δεν αφορά εμάς, αφορά τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, οι οποίοι λένε αυτά που λένε και θα δεχτούν βεβαίως και την αξιολογική κριτική του οποιοδήποτε, ή και ο ίδιος ο πολίτης θα αποφασίσει αν αυτά που λένε έχουν κάποια σημασία, γιατί τα ακούγαμε και το 2015, ξέρετε, και τελικά μετά ήρθε μια λεμιτόμος για τους συνταξιούχους και για τους δημοσίους υπαλλήλους. Αλλά αυτό είναι τεροκάτρο. Αν με ρωτάτε για το νομικό κομμάτι, δηλαδή παρότι υπάρχει απόφαση της Συμβουλής Επικρατείας, σε κάθε με νόμο, όπως ξέρετε, μπορεί να αποφασιστεί και να ρυθμιστεί το οτιδήποτε.
1: Πόσο είπατε ότι είναι η πλήρης επαναφορά 13-14?
2: Και οι δύο είναι 13, είναι 4 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Ο μισθός και η σύνταξη μαζί 8.
2: Όχι, 4 δισεκατομμύρια ευρώ, η 13η μισθός και σύνταξη μαζί.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι. Τώρα, πάμε τώρα στην ουσία. Εμείς τι λέμε? Λέμε κάτι πάρα πολύ απλό. Ότι από τη στιγμή που θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε παρεμβάσεις σε μισθούς και συντάξεις, αυτό θα γίνεται. Να θυμίσω, στις συντάξεις έχουμε περίπου μια σωρευτική αύξηση τα τελευταία 3 χρόνια 16,3%. Βεβαίως έχουμε τη μείωση παρακράτησης φόρου που αφορά και τους συνταξιούχους. Την κατάργηση προσωπικής διαφοράς που αφορά 700.000 συνταξιούχους, που όπως είπε το 27 ολοκληρώνεται η πλήρης κατάργηση. Και τώρα πάμε σε κάτι άλλο, το οποίο προφανώς δεν κάνει αναφορά σε 13η σύνταξη, όμως είναι ένα μόνιμο βοήθημα. Ποιο είναι αυτό το μόνιμο βοήθημα, μια και μου δίνεται αυτή τη δυνατότητα να μην συζητάμε τώρα για το σύστημα τη σύνταξη? Είναι το 300, το οποίο σε σχέση με το 250 του Νοεμβρίου του 2025, από 1.352.246 ωφελουμένους, τώρα έχουμε φτάσει με τη διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων στο 1.925.361, με συνολικό κόστος, καθαρό το 300, έτσι, καθαρό στην τσέπη του συνταξιούχου, είναι 578 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, αυτό αφορά λοιπόν μια γκάμα από 65+, συνταξιούχους άνω των 65, αφορά συνταξιούχους 65 που λαμβάνουν σύνταξη θανάτου πριν δικαιούχων αναπηρικών συντάξεων και αναπηρικών επιδομάτων, δικαιούχοι αναπηρικών συντάξεων και αναπηρικών επιδομάτων, οι δικαιούχοι των αναπηρικών επιδομάτων ΟΠΕΚΑ και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες. Αυτοί λοιπόν αθρίζουν έναν αριθμό 1.925.361, όπου το κόστος είναι αυτό που σας είπα, 598 εκατομμύρια ευρώ. Από εκεί και πέρα, αυτή η βάση, που δεν είναι προφανώς 13η σύνταξη, είναι όμως μια μόνιμη, καθαρή ενίσχυση του εισοδήματος των συνταξιούχων, που φτάνει πλέον σε ένα αριθμό κοντά στα 2 εκατομμύρια. Ναι. Οποιαδήποτε παρέμβαση λοιπόν αποφασιστεί από τον Πρωθυπουργό, από το Υπουργείο Οικονομικών, και όποτε χρειαστεί, όλα τα αξιολογεί. Εγώ θα σας πω, μιας και μιλάμε για τη ΔΕΔ, ότι σε σχέση με πέρσι, μάλλον το πρώτο εξάμηνο, φαίνεται στον τουρισμό έχουμε 14,8% αύξηση των εσόδων. Αυτό σημαίνει ότι αρχές Σεπτεμβρίου ο Πρωθυπουργός θα έχει μπροστά του και οι 16% περίπου είναι, γύρω στο 18% είναι αύξηση των επενδύσεων. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν θα έχει όλη αυτή την εικόνα το αρχές του Σεπτέμβρη, θα δει ποια είναι τα δημοσιονομικά, θα δει ποιο θα είναι το τελικό πακέτο στήριξης και αναλόγως θα πάρει αποφάσεις. Ναι. Έχει ήδη πει το Υπουργείο Οικονομικών ότι θα εξειδικεύσει στους ελεύθερους επαγγελματίες και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όμως σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι κάθε Έλληνας θα δει μια αύξηση στο πορτοφόλι του.
1: Να σας διακόψω λίγο για τη 13η, τέλος πάντων για τους συνταξιούχους, για το επίδομα στους χαμηλούς συνταξιούχους. Εξετάζεται να δοθεί άρα σε περισσότερους δικαιούχους?
2: Αυτό το
1: σε όλους να αυξηθεί κι άλλο το ποσό, δηλαδή να φτάσει στην εθνική σύνταξη τα όρια?
2: Δεν εξετάζουμε τίποτα. Αυτό το οποίο σας λέω και σας περιέγραψα είναι το φάσμα των δικαιούχων και το ποσό το καθαρό που παίρνουν στη τσέπη τους. Τώρα, εάν αξιολογήσει το Υπουργείο Οικονομικών και ο Πρωθυπουργός ότι υπάρχουν περιθώρια, αυτό είναι κάτι το οποίο θα αποφασιστεί. Δεν λέω ότι υπάρχει κάτι τέτοια σκέψη, δεν λέω κάτι άλλο. Απλά σας λέω ποιες είναι οι βοήθειες που παίρνουν στη ταξιούχη αυτή τη στιγμή. Πάντα. Το ενδιαφέρον της κυβέρνησης είναι οι συνταξιούχοι, γιατί πέσαν τις μεγαλύτερες αδικίες τα μνημονιακά και μεταμνημονιακά χρόνια. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα υπόβαθρο, πάνω στο οποίο βεβαίως, αν αποφασιστεί, αν υπάρξουν και τα δημοσιονομικά δεδομένα, πάντα ο Πρωθυπουργός έχει την ευκαιρία να κάνει τις όποιες παρεμβάσεις. Εγώ σας έδωσα και τον αριθμό των συνταξιούχων που ωφελούνται και το ποσό της ενίσχυσης. Από εκεί και πέρα.
1: Κάτι τέτοιο, για παράδειγμα, θα μπορούσε να υπάρχει και ένα σχέδιο σταδιακής επαναφοράς του 13ου μισθού. Κοιτάξτε, σταδιακής, τώρα, δηλαδή σε ένα βάθος τριετίας, για παράδειγμα.
2: Θα μπορούσα πάρα πολύ εύκολα, δεν το κάνω όμως, θα μπορούσα πάρα πολύ εύκολα να σας πω ότι με τις αυξήσεις που έχουν δοθεί τα τελευταία χρόνια και με τις μειώσεις των φόρων, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι το όφελος είναι ήδη ένας 13ος μισθός και μια 13η σύνταξη. Έτσι, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι σε σχέση με το 19 πάντα, βέβαια. Όμως.
1: Όχι, 13η σύνταξη τι είναι, 300 ευρώ και 400 ευρώ.
2: Όχι, λέμε με τη μείωση της φορολογίας, έτσι, με τις αυξήσεις που έχουν γίνει, θα μπορούσε να πει κανείς ότι περίπου σε μηνιαία βάση είναι ακόμα ένας μισθός.
0: Εντάξει, τώρα κύριε Υπουργέ, εντάξει, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι το ίδιο πράγμα.
2: Ναι, δεν διαφωνώ. Γι' αυτό και δεν το.
0: Είναι τελείως διαφορετικό να ξέρεις και να περιμένεις όπως παλαιότερα ότι λίγο πριν τα Χριστούγεννα θα έχεις και ένα δεύτερο μισθό, μία δεύτερη σύνταξη για να μπορέσεις να περάσεις και άλλο να καθίσεις να κάνεις ολόκληρη εξίσωση και να βάζεις μέσα το ένα, το άλλο και το παράλληλο και στο τέλος να βγαίνει αυτό το οποίο λέτε, το οποίο δεν το καταλαβαίνει ο άλλος.
2: Σωστό. Όμως, αυτό το οποίο εγώ μπορώ να σας πω είναι το εξής. Ήδη το Υπουργείο Οικονομικών επισήμως έχει πει ότι οι παρεμβάσεις θα είναι πάνω από ένα δις. Σωστά. Θα δούμε πώς θα είναι το τελικό ποσό της παρέμβασης. Εφόσον έχουμε λοιπόν τα δημοσιονομικά δεδομένα, κάθε χρόνο να έχουμε ένα απόθεμα δημοσιονομικό ώστε να κάνουμε παρεμβάσεις μονίμου χαρακτήρα, τη στιγμή που άλλες ευρωπαϊκές χώρες παίρνουν μέτρα λιτότητας, γιατί έχουν ελλείμματα γενικής κυβέρνησης, εμείς θα αξιολογούμε κάθε φορά, εφόσον υπεραποδίδει η οικονομία, τις παρεμβάσεις που θα κάνουμε. Πάντως να ξέρουν οι πολίτες ότι οι παρεμβάσεις που θα γίνουν θα είναι μονίμου χαρακτήρα. Μπορεί βεβαίως να ερχόμαστε κάθε φορά με κάποια επιδόματα γιατί έχουμε το πρόβλημα της ακρίβειας και να παρεμβαίνουμε. Όμως, το είπε και ο Πρωθυπουργός, οι παρεμβάσεις θα είναι μονίμου χαρακτήρα και αυτό παίζει μεγάλο ρόλο. Ας περιμένουμε λίγες μέρες ώστε να δούμε και το εύρος των ενισχύσεων.
0: Κύριε Υπουργέ, μία άνω τελεία σας παρακαλώ.
1: Μία τελευταία ερώτηση,
0: να πάμε σε ένα διαφημιστικό διαλυματάκι και να επανέλθουμε με μία τελευταία ερώτηση. Γιατί ευχαριστούμε πολύ.
3: Real FM. Ώρα για κόκκομα Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε. Και Θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sankey.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπομονή σας, κύριε Υπουργέ. Έχουμε στη γραμμή μας τον Υφυπουργό Εργασίας, τον κύριο Κώστα Καραγκούνη. Μία τελευταία ερώτηση.
1: Για την εισφορά αλληλεγγύης ταξιούχων είναι η ερώτηση.
2: Όπως ξέρετε, το έχουμε πει και πάρα πολλές φορές, είτε αυτό αφορά την εισφορά αλληλεγγύης, είχε γίνει μια παρέμβαση ώστε να έρθει, να ισοσκελίσουμε, ώστε να μην υπάρχει μείωση. Και βεβαίως με την κατάσταση προσωπικής διαφοράς δεν έχουν από κάτι περαιτέρω. Ό,τι αποφασιστεί για οτιδήποτε, όπως είπα και πριν, θα το αποφασίσει το Υπουργείο Οικονομικών, πάντα βεβαίως σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας. Η Νίκη Ραμέως έχει αποδείξει ότι έχει και το Υπουργείο Εργασίας, αλλά αυτό δεν είναι μια συνολική προσπάθεια. Εξειδικευμένα, ο στόχος μας είναι να ξυλώσουμε τον νόμο Κατρούγκαλου και τον νόμο Τσίπρα, μάλλον, για τον νόμο Κατρούγκαλου.
1: Ναι, ο νόμος Κατρούγκαλος, όπως το είχατε πει από παλιά, ότι θα ξυλωθεί, ξέρετε.
2: Εντάξει, σε ένα βαθμό όμως έχει ξυλωθεί. Δηλαδή,
0: το πηγαίνετε όταν... κομματάκι.
1: Μιλούσατε τώρα, τότε για κατάργηση, κύριε Καραγκούνη.
2: Κύριε Κασίμη, να το πούμε σε κάτω. Προς τα εκεί βαδίζουμε. Όχι, δεν λέω ότι θα γίνει, αλλά αυτός είναι ο στόχος μας. Εκεί βαδίζουμε, να το καταργήσουμε. Η προσωπική διαφορά αφορούσε 700.000 κόσμο. Δεν ήταν λίγο η παρέμβαση που κάνουμε. Η συντάξη κυρία. Το θυμάστε, τι μεγάλη εκκρεμότητα είναι αυτή. Βρήκαμε 517 εκατομμύρια από την ψηφιακή κάρτα εργασίας και από την υπεραπόδοση των ασφαλιστικών εισφορών, γιατί δημιουργούμε θέσεις εργασίας. Να λοιπόν καταργήσουμε, βρήκαμε λύση για τη συντάξη κυρίας. Ήταν μεγάλο βραχνάς για τους ανθρώπους αυτούς. Βλέπετε ότι ο στόχος μας είναι σιγά σιγά να μπορέσουμε να επανορθώσουμε τα πράγματα. Δεν είναι εύκολα. Επαναλαμβάνω, η Γαλλία έχει έλλειμμα 152 δισεκατομμύρια ευρώ γενικής κυβέρνησης και παίρνει μέτρα λιτότητας. Η Ιταλία είναι σε περιοριστική πολιτική το ίδιο. Θέλω να πω, εντάξει, έχουμε και μια αίσθηση ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, το καταλαβαίνουμε. Όπως καταλαβαίνουμε και τον πόνο των ανθρώπων, όπως καταλαβαίνουμε και τις ανάγκες των ανθρώπων. Απλά δεν θα πούμε κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το δώσουμε.
1: Κύριε Καραγκούνη, εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Εσείς είχατε πει, εσείς τις εξαγγελίες είχατε πει ότι θα καταργηθεί στο σύνολό το νόμος Κατρούγκαλος εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Προφανώς έχετε προχωρήσει σε σημαντικές τροποποιήσεις, προφανώς έχετε καταργήσει συγκεκριμένες επόδυνες διατάξεις, αλλά ακόμα επηρεάζει πάρα πολύ μεγάλο αριθμό συνταξιούχων. Και αφού δεν τον καταργείτε, συγγνώμη, αυτό είναι σχόλιο, δεν είναι ερώτηση, αλλά είναι σαν να δικαιολογείτε την ύπαρξή του τη στιγμή που ψηφίστηκε.
2: Όχι. Απλά αυτό το οποίο εμείς λέμε είναι το εξής. Επειδή ακούγαμε και στο παρελθόν λόγια πολύ όμορφα και μεγάλα, και τελικά ήταν τα αντίθετα, το θυμάστε. Όλοι μπορούν να έχουν καλές προθέσεις. Ξέρετε, όλοι και σαν άνθρωποι και σαν πολιτικοί έχουν καλές προθέσεις. Το αποτέλεσμα μετράει. Εμείς λοιπόν, αυτό το οποίο κάναμε σε αντίθεση με τους παλαιότερους, και προφανώς αναφέρομαι πενταετία του κ. Τσίπρα, ότι αυτό το οποίο λέμε, το πράττουμε, το κάνουμε. Είχαμε πει για το τέλος επιτιδεύματος. Το καταργήσαμε για τα φυσικά πρόσωπα. Θα δούμε τι άλλο θα κάνουμε τώρα περαιτέρω. Για την προκαταβολή φόρου, θα δούμε τι περαιτέρω θα κάνουμε. Τι μειώσαμε, που δεν μπορούσαν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις να σταθούν με την προκαταβολή φόρου. Τι μειώσαμε. Θα δούμε τι άλλη παρέμβαση μπορούμε να κάνουμε. Είναι μια δέσμη μέτρο που εξετάζεται με το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία. Εντάξει, είναι καλό και πραγματικά το εύχομαι αυτό να μας κατακρίνεται για αυτά που δεν έχουμε ακόμα προλάβει να κάνουμε άμεσα. Αλλά όμως κάνουμε, προχωράμε.
1: Ναι, εντάξει, απλώς δεν είμαστε πια στο 2015. Δεν είμαστε στο 2015 πια, ούτε στο 2017, ούτε στο 2012.
2: Δεν παίρνουμε μέτρα λιτότητας περιοριστικά. Μόνο μειώνουμε και μόνο αυξάνουμε μισθούς. Γιατί δείτε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που παίρνουν μέτρα λιτότητας. Δηλαδή να το βλέπουμε και αυτό, έτσι. Εντάξει. Δεν λέω ότι τα πράγματα είναι καλά.
0: Καταλαβαίνετε όμως πράγματα τα οποία είχαν προανακαλυφθεί το 2019, τώρα σε αυτή τη χρονική στιγμή, να ζητάτε ουσιαστικά μία ακόμη τετραετία για να μπορέσετε να τα πραγματοποιήσετε, είναι πολύ μεγάλο το μήκος του χρόνου.
2: Ναι, αλλά κύριε Βαρδάκη, εγώ ένα από τα προσωπικά μας ακούει. Θυμηθείτε τι λέγαν όλοι και τι κάνανε. Και θυμηθείτε, έστω κι αν εμείς δεν πήγαμε στο 100%, και εκεί είναι ο στόχος μας, θα πάμε. Γιατί όταν έχεις υπεραπόδοση οικονομίας και όταν έχεις δημιουργήσει 550.000 θέσεις εργασίας και τα ασφαλιστικά σου ταμεία γεμίζουν και δεν έχεις πρόβλημα μόνο να αυξάνεις την τάξη, όχι να μειώνεις όπως έκανα στον κόσμο με αυτούς τους νόμους που φέρανε. Υπάρχει ένα ηχέκιο μέσα σε δυσκολίες, τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Και όχι να ξαναμπλέξουμε σε περιπέτειες. Αυτό είναι το μήνυμα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

0: Ο Λεωνάρδος έχει στείλει μια πολύ ωραία καλημέρα. Καλή ραδιοφωνική σεζόν εύχεται σε σένα, Στεφανία Κασίμη. Καλή αυγουστιάτικη συνέχεια στις εκπομπές εύχεται σε μένα.
1: Και σε μένα, έχω και εγώ την άλλη εβδομάδα.
0: Ναι, ναι, ναι. 6 με 9 το πρωί από Δευτέρα θα βρίσκομαι εδώ στην Παρεΐτσα. Και αμέσως μετά η Στεφανία Κασίμη με την Ελισάβετ Σαλαμάρα θα κάνουν.
1: Μέχρι τις 12.
0: Το δίδυμο της φωτιάς. Το ξανθό δίδυμο της φωτιάς.
1: Τι θα γίνει, φεύγει, γιατί είναι ξανθιά η Σαλαμάρα.
0: Όχι, δεν είναι. Άμα ήταν όμως, δεν είναι. Εντάξει,
1: ανοιχτό καστανό. Καστανή είναι.
0: Είναι όλο ξανθό.
1: Να την βάψουμε μέχρι την άλλη εβδομάδα, αν θες.
0: Ναι, προλαβαίνετε το Σαββατοκύριακο.
1: Σίγουρα προλαβαίνουμε. Τρεις ωρίτσες.
2: Ράδιο Σάμος. FM. Στους 102. Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο, κλασικός 95 γραμμάρια, μόνο 1,79. Τύρι μοτσαρέλα το κιλό, τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί, μόνο 3,90. Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
4: Σιγά εσύ, σιγά.
3: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
4: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο.
3: Ποσειδώνα, ακούς.
4: Να συνεχίσω.
3: Ναι, ναι, συγγνώμη.
4: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
3: Και με δωρεάν ξαπλώστρες στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
4: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει.
3: Ποσειδώνα, ακούς.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
8: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
9: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
10: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
10: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
8: και 6977-80-93-89.
10: Εστιατόριο Κοχύλι.
8: Από το Κοχύλι.
10: Στα χείλη.
11: Σαρώνει στην άσφαλτο.
12: Σκίζει στα κύματα.
11: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
11: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
12: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
11: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
11: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
12: Για Μότο και Μαρίν.
11: Στο Μένεγα θα έρθεις.
13: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα Φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
14: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
15: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός, καθώς σήμερα υψηλώνει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σε 28 περιοχές της χώρας. Αυτή την ώρα μάχη σε δύο μέτωπα δίνουν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Στα Ζωνιανά Μυλοποτάμου Κρήτης, όπου πριν από λίγο ξέσπασε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, και στα Τέμπη, όπου οι δυνάμεις πυρόσβεσης έχουν αυξηθεί, καθώς σε εξέλιξη είναι η δασική πυρκαγιά στην περιοχή του. Ανεβαίνει από σήμερα ο υδράργυρος στη χώρα. Το καύσωνα στο μεγαλύτερο του καλοκαιριού θα αρχίσει το Σαββατοκύριακο και αναμένεται να διαρκέσει για μία εβδομάδα, τουλάχιστον σύμφωνα με τις προβλέψεις έως τα μέσα της ερχόμενης. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 41 βαθμούς Κελσίου τοπικά το επόμενο διήμερο, ενώ αισθητή θα είναι η ζέστη και τις νυχτερινές ώρες λόγω της μεγάλης υγρασίας. Το πακέτο μέτρων που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, δήλωσε στον Real FM ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Τόνισε ότι στον πυρήνα των μέτρων θα βρίσκονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όπως είπε, στόχος είναι να παρθούν μέτρα που θα προκαλούν ουσιαστική αλλαγή στην καθημερινότητα του πολίτη. Προς παράταση του μέτρου της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο στο δίζελ κίνησης, προσανατολίζεται η κυβέρνηση εν μέσω της συνεχιζόμενης αύξησης των διεθνών τιμών πετρελαίου εξαιτίας της κλιμάκωσης της έντασης ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Την επόμενη εβδομάδα οριστικοποιούνται οι αποφάσεις. Περισσότερα στο enikos.gr. Σαφή προειδοποίηση προς τους συμμάχους των ΗΠΑ να ευθυγραμμιστούν με την εκστρατεία της Ουάσιγκτον κατά του Ιράν, απίφθηνε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, αφήνοντας να εννοηθεί ότι όσες χώρες επιλέξουν να συνεχίσουν συναλλαγές με την Τεχεράνη, ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις. Ανοιχτή έως τα μεσάνυχτα για όλα τα ΦΜΗ θα είναι η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027.
20: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Με τον Βαγγέλη Παυλίδη να πετυχαίνει το τρίτο τέρμα της ομάδας του, η Μπενφίκα κέρδισε με 3-1 την Άρκου στον πρώτο αγώνα των play-off του Europa League. Ο διεθνής επιθετικός έχει σημειώσει μέχρι τώρα 10 τέρματα στη φετινή σεζόν. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
22: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου... Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting.

0: Παιδιά, συμπαθάτε μας, πιάσαμε έξω γατοϊστορίες και ξεχαστήκαμε.
1: Ναι, έλεγα για τη γάτα μου που την έχω αφήσει στοιχείο.
0: Ναι. Και εγώ έλεγα για το Μίτσο και την Αφρούλα.
1: Ναι,

0: Και μιλάμε ένα 24ωρο πριν, επειδή νόμιζα ότι θα γυρίσει από τις διακοπές. Και ήθελε να μείνει στο χωριό. Περνάει καλύτερα, όπως καταλαβαίνεις.
1: Καλά, και εγώ θα περνάω καλύτερα στο χωριό.
0: Ναι.
1: Άμα είναι γάτα ή γάτα.
0: Είχε κρυφτεί. Ένα 24ωρο είχε κρυφτεί.
1: Αυτά είναι.
0: Δεν με πλησίαζε. Με το που ανέβασα βαλίτσα, τη μύρισε.
1: Ναι.
0: Και το τελευταίο 24ωρο ήταν με το που με έβλεπε, έστριβε γωνία.
1: Μια χαρά.
0: Πήγε στο υπόγειο, είχε έστριβε γωνία, σου λέω. Δεν ήθελα να με βλέπει.
1: Ναι. Ωραίο είναι αυτό το ρεφρενάκι, δώσ' το λίγο. Λοιπόν, η κυρία Στεφανία Κασίμη είναι στο ένα μικρόφωνο.
0: Κύριος Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση των ήχων. Και στο τηλεφωνικό κέντρο Ειρήνη Κούρτη 211-200-8200 και το τηλέφωνο επικοινωνίας. Και email μας στέλνετε στη διεύθυνση του ντυπαπάκυριαλεφέμ.gr.
1: Έχουμε μέχρι τις 2 η ώρα να διαχειριστούμε το εξής. Πάρα πολλά μηνύματα δικά σας και βεβαίως εντάξει ασφαλώς να παρακολουθήσουμε. Βρισκόμαστε πάντα στα χνάρια της επικαιρότητας. Η Αναστασία στέλνει ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Αγαπημένο παρεάκι, καλημέρα. Λοιπόν,
0: καλημέρα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι.
0: Δεν πιστεύω, Σπύρο, να άρχισε την αριθμητική, λέει ο Αβραάμ. Καλό χειμώνα, έλα πες και πόσες μέρες μένουν για τα Χριστούγεννα και εγώ θα το κάνω να φανεί σαν ατύχημα.
1: Καλημέρα, Κωνσταντίνε από τα Χανιά, να είσαι καλά. Γεια σου, ρε Τζόνι. Καλημέρα, στο δροσερό δίδυμο στέλνει ο Τζόρτζ. Όχι, δεν καταλαβαίνουμε. Ρε, παιδί μου, εντάξει, να σας πω κάτι. Εμείς κάνουμε ερωτήσεις. Θέλουμε σε πρώτη φάση να λύσουμε και τις δικές μας απορίες όταν έχουμε απέναντί μας τον οποιοδήποτε συνεντευξιαζόμενο. Κατά δεύτερον, προσπαθούμε να λύσουμε και τις δικές σας απορίες. Τώρα, οι απαντήσεις δεν έχουν να κάνουν με εμάς, όπως αντιλαμβάνεστε.
0: Εν τω μεταξύ, αυτό που λέτε.
1: Γεια σου, ρε Νίκο.
0: Του είπαμε δύο-τρεις φορές του κύριου Καραγκούνη ότι πόσα χρόνια κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, και για τον νόμο Κατρούγκαλο, τι εννοείτε, δεν το είπαμε.
1: Γιατί καταλαβαίνουμε ότι θέλουν άλλη μια τετραετία για να μπορέσουν να κάνουν αυτά τα οποία, είχαν εξαγγελθεί το 2019.
0: Κάνουμε,
1: αλλά
0: δηλαδή,
1: δεν λειτουργεί
0: παιδιά,
1: έτσι το πράγμα.
0: Δεν λειτουργεί έτσι το πράγμα. Όχι, το λέω για τα σχόλια που προφανώς είναι καλοδεχούμενα. Αλλά τι, ο καθένας απαντάει. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα εμείς. Όχι, ντε και καλά, θα πει στον άλλο πώς θα απαντήσει. Δεν γίνεται αυτό.
1: Όχι, όχι, βιντεάκι, Βαγγέλη μου, όχι. Μία φωτογραφία θα κάνουμε στο τέλος της εκπομπής.
0: Μ' αρέσει που δίνεις και λογαριασμό, ναι.
1: Μα πρέπει.
0: Μπράβο. Αφού... το βιντεάκι αυτό με τα social media, τι κάκο. Λοιπόν.
1: Μα είναι αφού εφόσον ο κόσμος, ναι, είναι και λυπησιάρικο για το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Όλα τα σχετικά. Γεια σου, ρε Γιάννη. Και τι σημασία έχει αυτό το πράγμα, ρε Γιάννη μου. Μιλάει για την ψήφο γενικότερα, ποιοι ψηφίζουν και ποιοι ψηφίζουν. Δηλαδή, με συγχωρείς πάρα πολύ, οι συνταξιούχοι δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.
0: Προφανώς.
1: Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Και οι νέοι στο κάτω-κάτω της γραφής, γιατί εκεί το πηγαίνεις, σε αυτή την αντιπαράθεση, ας το πούμε έτσι. Και οι νέοι να κάνουν το καθήκον τους. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Δεν πηγαίνουν οι νέοι να ψηφίσουν και στο τέλος τους φταίει ποιος για το αποτέλεσμα. Οι συνταξιούχοι.
0: Λοιπόν
1: γεια σου, ο Φούντας. Τι ωραίο όνομα.
0: Φούντας. Ξενοφόντας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Είπα εγώ το...
0: ναι.
1: Είπα εγώ, μωρέ, ότι είναι από το Αριστοτέλης.
0: Όχι. Βιάστηκα.
1: Παρακαλώ.
0: Να πούμε δύο πράγματα για την Μέση Ανατολή. Γιατί εντάξει, προς το παρόν δεν υπάρχουν ανταλλαγές πληγμάτων μετά τη λήξη του μνημονίου στην αντίληψη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Αλλά υπάρχει ολική αντιπαράθεση και κλιμάκωση έντος τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορικής. Η Ουάσιγκτον, είπαμε, προαναγγέλει οικονομικά μέτρα που στοχεύουν στον πλήρη αποκλεισμό του Ιράν από τις παγκόσμιες αγορές. Και μάλιστα αυτές οι πιέσεις ουσιαστικά πλώνουν και δείχτη σε τρίτες χώρες που διατηρούν εμπορικές σχέσεις με το ιρανικό καθεστώς, και αυτό ουσιαστικά εμφανίζει στην πορεία κάποια διλήμματα για τους εταίρους της Τεχεράνης σε σχέση με την περαιτέρω στάση τους. Ο Τραμπ έχει προειδοποιήσει με πρωτοφανή οικονομικό πόλεμο και απομόνωση το Ιράν, διαμένει ότι θα υπάρξουν σοβαρές οικονομικές συνέπειες για όποια χώρα παρέχει στήριξη στην Τεχεράνη. Τα είπε ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών ότι ετοιμάζεται η Ουάσιγκτον να επιβάλλει τις αυστηρότητες κυρίως στην ιστορία κατά του Ιράν, και ότι μία τέτοια κίνηση θα μειώσει την ανάγκη για νέες μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις. Λοιπόν, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν από την πλευρά του καταδικάζει έντονα τις αμερικανικές κυρώσεις αυτές, κάνει λόγο για οικονομική τρομοκρατία και, και λέει ότι δεν πρόκειται να δημιουργήσει τον παραμικρή ευβολία στην αποφασιστικότητα των Ιρανών να υπερασπιστούν την ανεξαρτησία και την εθνική κυριαρχία του Ιράν. Θα δούμε τώρα αν θα καταφέρουν αυτές οι κυρώσεις να κάψουν την Ιρανική οικονομία που έχει δείξει ότι είναι αρκετά ανθεκτική, ή θα υπάρχει νέος γύρος γεωπολιτικής παύλα γεωοικονομικής αντιπαράθεση, ξανακάζοντας και χώρες όπως Κίνα, Τουρκία, Ιράκ να λάβουν θέση, ξεκάθαρη θέση πλέον.
1: Γενικότερα το Ιράν δείχνει μια ιδιαίτερη ανθεκτικότητα σε όλα τα ζητήματα,
0: όλα,
1: ακόμα και στο πεδίο της μάχης, που αυτό έχει πονοκεφαλιάσει τον Τραμπ, που ενδεχομένως να τα περίμενε διαφορετικά τα πράγματα.
0: Σίγουρα.
1: Ενδεχομένως να μην τα περίμενε και διαφορετικά τα πράγματα. Γιατί έχω την εντύπωση ότι ο στόχος φαίνεται μάλλον ξεκάθαρα ότι είναι τα στενά του Ορμούς. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο.
0: Δεν ξέρω πραγματικά ποιος είναι ο στόχος.
1: Ναι, σωστό και αυτό.
0: Δεν ξέρω ποιος είναι ο στόχος. Πάντως, και άλλες χώρες ενδεχομένως να έχουν πρόβλημα. Παράδειγμα, η Τουρκία, η οποία έχει πολύ ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς με το Ιράν. Δηλαδή, το διμερές εμπόριο, το μεταξύ τους είναι πάρα πολύ ισχυρό, με εξαγωγές τουρκικές πολλών δις μεταποιημένων προϊόντων. Δεν νομίζω ότι προς το παρόν έχει δώσει κάποια ένδειξη ότι πρόκειται να περιορίσει αυτές τις συναλλαγές. Επίσης, ενέργεια, η οποία αποτελεί ένα βασικό στοιχείο στις διμερείς σχέσεις Ιράν-Τουρκίας, γιατί εισάγει σχεδόν το σύνολο του φυσικού αερίου που καταναλώνει από το Ιράν. Αρκετά μεγάλο ποσοστό.
1: Αρκετά μεγάλο ποσοστό.
0: Ναι, αν όχι, εντάξει, το σύνολο δεν θα είναι. Εντάξει. Λοιπόν, πρέπει να το ψάξω πόσο είναι.
1: Ναι. Ο Στέφανος στέλνει την καλησπέρα του με πάρα πολύ αγάπη. Ανταποδίδουμε. Ο Σταύρος λέει: το σκέφτηκα, λέει, να γράψω τηλέφωνο να με πάρετε. Είδες, για να είμαστε από Λακωνία και αρκετά κοντά, συνεννοούμαστε.
0: Είδες.
1: Κορώνα μου. Από πού, πόσο κοντά στους Μολάους είσαι, Σταύρο? Στείλε μήνυμα. Στείλε μήνυμα να μάθουμε πόσο κοντά στους Μολάους είσαι. Ο Κωνσταντίνος, γιατί εκεί πέρα, εχθές.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα λίγο να γκρινιάξω και για τα δικά μου τα μέρη.
0: Καλήμωνο. Έχει πάει μία και 18.
1: Ναι.
0: Να θα γκρινιάξω κι εγώ σήμερα. Να σου πω, θες να γκρινιάξουμε από εδώ και πέρα μέχρι τις 2 και διάφορα πράγματα που δεν έχουν γκρινιάξει.
1: Άμα θέλεις, μπορώ να σου βγάλω εγώ γκρινιά σε όλα τα ζητήματα.
0: Ναι, πάμε, γιατί θυμήθηκα και κάποια άλλα.
1: Λοιπόν. Ακούστε λίγο τώρα εκεί κάτω στα μέρη μου.
0: Στους Μολάους.
1: Το μεγαλοχώρι, ας το πούμε έτσι, είναι η Μολάη. Πάντα μα πάντα ήταν η πρωτεύουσα ολόκληρης εκεί της επαρχίας. Παραμένει η πρωτεύουσα, παρόλο που το Δημαρχείο βρίσκεται στα Παπαδιάννικα και ο Δήμος πλέον έχει ονομαστεί Δήμος Μονεμβασιάς.
0: Nice.
1: Μονεμβασίας, Μονεμβάσιας, όπου θέλετε βάζετε τον τόνο, ούτε εμείς δεν ξέρουμε που μπαίνει ο τόνος, που είμαστε από κήθε. Ακούστε λοιπόν λίγο τώρα, διότι εμείς στηρίζουμε πάρα πολύ το οποιοδήποτε κομμάτι, οτιδήποτε έχει σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά τελικά κάποιοι οι οποίοι λένε ότι κάποιοι δήμοι το έχουν πάρει, ρε παιδί μου, πολύ ψηλά τον αμάνε τον έχουν πάρει και φτάνουν στα όρια της ασυδοσίας, όντως πρέπει να το δουν. Αναρωτιέμαι λοιπόν το εξής. Πρώτον, με όλη αυτή την ιστορία που γίνεται με τα οικόπεδα, έχει ο Δήμος το δικαίωμα να κάνει ό,τι του καπνίσει?
0: Όχι.
1: Όχι. Έχει ο Δήμος πρώτα απ' όλα καθαρίσει τα δικά του κομμάτια που πηγαίνει με ασίδωτο τρόπο για να καθαρίσει τα οικόπεδα των ιδιωτών? Και δεν θα έπρεπε, αυτό δεν μας είχε πει ο αντιπρόεδρος Σκέδε, ότι ο Δήμος εκ πρώτης πρέπει να ενημερώσει τον ιδιώτη. Εάν δηλαδή δει ότι κάτι δεν έχει γίνει καλά από το συνεργείο που έχει βάλει ο ιδιώτης, πρέπει τον ιδιώτη να τον ενημερώσει, σωστά? Αυτό δεν έχει πει ο κ. Κωνσταντέλος? Έτσι δεν λειτουργεί το σύστημα? Έχει το δικαίωμα από μόνος του ο Δήμος, χωρίς να ενημερώσει τον ιδιώτη, να κάνει ό,τι του καπνίσει? Συν του ότι κάποια λαμόγια έχουν βρει το εξής κολπάκι.
0: Για πες.
1: Πηγαίνουν στο γείτονα και του λένε: κάνε μια καταγγελία στην πυροσβεστική. Για να πάει ο Δήμος να το καθαρίσει, να το χρεώσει κιόλας παραπάνω. Λοιπόν, για μαζευτείτε λίγο εκεί πέρα. Διότι εσείς μπορεί να έχετε τη δύναμη.
0: Είναι πολύ σοβαρό που λες.
1: Γιατί εσείς μπορεί να έχετε τη δύναμη του αντιδημάρχου, του δημάρχου. Ένας δήμαρχος, τον οποίο τον κάλεσε συνάδελφος για να βγει σε τηλεοπτικό σταθμό για να μιλήσει για τη Μονεμβασιά και ήταν ενισταγμένος. Και εκείνες και είπε: πού να ξέρω εγώ που θα είμαι εκείνη την ώρα. Λοιπόν, για σοβαρευτείτε λίγο εκεί κάτω. Για ελάτε. Για ελάτε. Διότι για να μάθουμε κάποια πράγματα τα οποία γίνονταν στην περιοχή, αναγκαστήκαμε να πάρουμε τηλέφωνο τον Περιφερειάρχη. Και μόλις ο Περιφερειάρχης έμαθε ότι δεν απαντάει κανείς στα τηλέφωνα ή όταν απαντάει στα τηλέφωνα είναι αγενής, δεν το πήρε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, οριμάστε. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει κορεσμός και με τον τουρισμό, δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Κατεβαίνουν κάτω μιλιούνια. Δεν μπορείς να φανταστείς τι γίνεται στο 100%. Όχι 100%, 150% πληρότητα. Αλλά ξέρετε, έρχεται και ο χειμώνας. Έρχεται και ο χειμώνας. Λοιπόν, γενικότερα λίγο συντονιστείτε, οριμάστε και να ξέρετε ότι όταν δεν μιλάνε οι πολίτες, όταν δεν μιλάνε οι συμπολίτες, οι συγχωριανοί, εκεί είναι που πρέπει να το φοβόσαστε το πράγμα, γιατί έρχονται και εκλογές. Είτε με μία κάλπη, είτε με δύο κάλπες, είτε με τρεις κάλπες, είτε με 13 κάλπες. Αυτό. Σειρά σου να γκρινιάξεις.
0: Όχι, να βάλουμε, κάτσε, να το χωνέψουμε, ναι, πρώτα.
1: Να το χωνέψεις.
0: Ακούσουμε διανότες.
1: Ναι.

0: είσαι.
1: Δύο νότες είπες.
0: Ναι, δύο νότες.
1: Άμα τις μετρήσεις, λοιπόν, πέσανε τουλάχιστον 15.
0: Μου έλεγαν.
1: Και περισσότερο.
0: Άσε, ναι. Σκάνδαλο. Μου έλεγαν.
1: Ντροπή και όλοι, είπες. Παρακαλώ.
0: Μου έλεγαν ότι είναι αρκετά βρώμικο κάτω. Συγκεκριμένα μου έλεγαν. Γιατί έλειπα, οπότε δεν μπορώ να μιλήσω. Αλλά μου έλεγαν αρκετοί για το μοναστηράκι.
1: Α.
0: Είναι λίγο βρώμικο.
1: Έχω καιρό να πάω.
0: Κι εγώ γι' αυτό.
1: Να κάνουμε μία βόλτα.
0: Να κάνουμε μία βόλτα, είναι πιο πιθανόν, γι' αυτό το λέω. Αλλά έχεις πάει μήπως, Γιάννη, εσύ? Μοναστηράκι, παιδί μου, στο γνωστό μοναστηράκι.
1: Στο flea market. Flea market που λένε και στο χωριό μου. Μέσα στο καλοκαίρι, όχι. Ναι. Ναι, δεν είναι ούτε εγώ η αλήθεια. Είναι, έχω πολλούς μήνες να κατεβώ.
0: Ναι, φαντάζομαι εντάξει ότι με τον τουρισμό θα είναι λίγο έτσι πιο επιβαρημένη η κατάσταση.
1: Ναι.
0: Αλλά ας το δούνε. Και μου έλεγαν επίσης ότι έχει πολύ κατσαρίδα στην Αθήνα. Αυτό βέβαια δεν χρειάζεται να μου το πει κάποιος.
1: Γενικότερα, το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρούμε μία έξαρση κατσαριδών. Έχω την εντύπωση ότι γενικότερα κάτι δεν έχει πάει καλά φέτος με τους ψεκασμούς.
0: Εννοείς σε ιδιώτες, ναι, ή σε επίπεδο?
1: Σε επίπεδο, ρε, με τους ψεκασμούς δεν τους κάνει ο ιδιώτης.
0: Στο καθένα και στο σπίτι του.
1: Στο,
0: ναι,
1: σπίτι του. Αυτό είναι μία άλλη ιστορία. Ναι. Αλλά όταν βλέπεις τις κατσαρίδες να περπατάνε στο δρόμο, εκεί λες κάτι δεν έχει πάει καλά.
0: Δεν είναι, υπάρχει πάρα πολύ κατσαρίδα, ναι, η Αθήνα. Και πέρυσι είχε. Και πρόπερσι, αλλά φέτος υπάρχει.
1: Φέτος έχουμε πάει σε άλλη πίστα.
0: Έχουμε πάει σε άλλη πίστα.
1: Εντάξει. Δεν θυμάμαι, μάλλον θυμάμαι πολύ καλά.
0: Και στην περιοχή μου, ναι, και στο Γέρακα έχει. Αν και μπορεί και να είναι λίγο καλύτερα από πέρυσι. Όλα χάλια είναι ό,τι αφορά τις κατσαρίδες. Ναι. Αλλά στην Αθήνα μου περιγράφουν ότι γίνεται ένας χαμός.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω πραγματικά τι μπορεί να γίνει και γιατί υπάρχει το τόσο μεγάλο πρόβλημα που δεν υπήρχε τα περασμένα χρόνια. Δεν ξέρω, μήπως μου είναι δικιά μου εντύπωση μόνο?
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Πάντως μου το έχουν πει πάρα πολύ. Να μας πούνε και οι ακροατές, δεν ξέρω. Εκτός αν δεν τους ενοχλεί, Παναγία μου.
1: Είναι δυνατόν να μην σε ενοχλεί μια κατσαρίδα? Εγώ τη συγχαίρομαι, δεν είναι. Πα περιπτώσει.
0: Εγώ έχω κάνει ανοιχτό κάλεσμα από το ραδιόφωνο στους γείτονές μου.
1: Α.
0: Να τη βρούνε. Δεν θυμάσαι ένα πρωί που άργησα,
1: ναι,
0: που είχα, που με περίμενε στη γωνία. Δεν την κυνήγαγα. Δεν έχω κυνηγήσει κατσαρίδα ποτέ.
1: Σε κυνήγαγε η κατσαρίδα, συγγνώμη.
0: Ναι,
1: πήγα να το πω ευγενικά, ρε καραγευρέ, και δεν με αφήνει ούτε τελευταία. Είχα
0: απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα στους γείτονες να την εξολοθρεύσουν μέχρι να γυρίσω το βράδυ από τον Ενικό.
1: Την είχαν εξολοθρεύσει?
0: Δεν την είδα.
1: Ναι, έτσι θα σου είπαν. Βέβαια έχει φύγει, έχει πάει σε άλλη γειτονιά. Έχει κάνει και απογόνωση η κατσαρίδα.
0: Σαν τη μαμά μου που λέει: μην ανησυχείς, έβαλα σκούπα. Ναι, έτσι λέω: τη σκούπα περίμενε η κατσαρίδα. Να μπει μέσα.
1: Ωραίο τραγουδάκι αυτό.

0: συγγνώμη, και μια που, είπα για τις κατσαρίδες. Όχι ότι έχει σχέση ακριβώς αυτό, αλλά κάπως.
1: Θα το δέσεις εσύ, είμαι σίγουρη.
0: Δεν χρειάζεται. Α. Με τους αγωγούς αποχέτευσης. Οπότε κάπως.
1: Άρα δεν χρειάζεται καν δέσιμο, είναι από μόνο.
0: Πήγα στην Ανατολική Αττική. Μου φαίνεται πραγματικά σουρεαλιστικό το γεγονός ότι υπάρχουν βόθροι. Δηλαδή να έχει ανέβει, ξέρω εγώ, να κάνει. Να έχει ανέβει στο. Να έχει τριπλασιαστεί η τιμή στο τετραγωνικό στο γέρακα για να μην έχει ο μισός γέρακας αποχέτευση. Πώς σου φαίνεται.
1: Καταπληκτικό.
0: Δηλαδή να χτίζονται ωραίες καινούργιες μεζονετούλες.
1: Εξαιρετικό.
0: Να είναι χρυσές. Για να τις αγοράσεις. Και να έχεις βόθρο. Πώς σου φαίνεται.
1: Εξαιρετικό. Να έρχεται κάθε τρεις και λίγο ο Γαργαντούας.
0: Στην Παιανία, ας πούμε. Παράδειγμα, λέω εγώ.
1: Αυτό λέω, ρε παιδί μου. Να έρχεται κάθε τρεις και λίγο ο Γαργαντούας.
0: Ξεκινούν έργα, βέβαια, ρε παιδί μου. Αλλά αυτό το συζητάμε δεκαετίες.
1: Ποιο, το
0: για την Ανατολική Αττική, για το δίκτυο.
1: Ωραία, ας φωνάξουν τον Κωνσταντίνο τον Κατακουζινό.
0: Έχουνε, σου λέω, ναι. Κάνουνε κάποια έργα, αλλά γυπλήρωση. Πόσα χρόνια τα ακούω.
1: Ναι,
0: μπορούν. Τότε που ξεκίνησα δημοσιογραφία, το λέγαμε.
1: Ναι, μπορούν να πάρουν κόπιες, εν πάση περιπτώσει, από το αποχετευτικό σύστημα του Βυζαντίου και να το ακολουθήσουν. Γιατί δεν βλέπω κάτι άλλο. Εδώ έχουν φτιάξει δρόμους. Έχουν φτιάξει δρόμους, μεγάλους δρόμους. Και από κάτω δεν έχουν ούτε αποχετεύσεις, ούτε τίποτα, ούτε το παραμικρό. Πού να πάνε όλο αυτό το. Καλημέρα, Άντριο. Καλό μεσημέρι, μάλλον.
0: Εντάξει, σου λέω, είναι πάρα πολύ μεγάλο έργο. Δεν το συζητώ. Έχουν γίνει χιλιόμετρα, πολλά χιλιόμετρα. Δεν θυμάμαι τώρα πόσο αποχέτευση στην περιοχή. Αλλά το ακούω πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Μου φαίνεται αδιανό ότι ακόμα δεν υπάρχει αποχέτευση παντού.
1: Δεν μίλησα ρε πάνω μου για τον. Ναι, όντως έχει πολύ το δίκιο σε αυτά. Έτσι. Είναι τη 2026 τώρα, να μην υπάρχει αποχέτευση παντού. Επειδή σε αυτή τη χώρα, Στεφανία μου, πρώτα βάζουμε τα παπούτσια μας και μετά προσπαθούμε να βάλουμε τις κάλτσες μας. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Να τα πάνε κάνει τα πράγματα με τη σωστή σειρά. Όταν φτιάχνουν πρώτα τους οικισμούς και μετά ψάχνουν να βρουν πού θα βάλουν τους δρόμους και πού θα βάλουν το αποχετευτικό ή δεν ξέρω εγώ το αρδρευτικό ή το οτιδήποτε. Εκεί αντιλαμβάνεσαι ότι όλο το πράγμα
0: ξέρω
1: έχει πάει λάθος.
0: Μου κάνει φοβερή εντύπωση να συζητάμε τώρα για εκενώσεις βόθρων το 2026.
1: Μήπως εκεί να κάνουμε. Μήπως είναι καλή μπίζνα. Να βάλουμε όλοι ρε φαινέ. Έχει πάρα πολλούς. Είδες. Άρα είναι καλή μπίζνα. Λοιπόν, ο Πάνος λέει, δεν μιλήσαμε για το walk-up. Καθόλου. Μπορεί λέει να σου πει πολλά όταν υπογράφεις συμβόλαια. Τι σημαίνει αυτό και πώς μπορεί να πεπλακείς από αυτά. Okay. Ναι, σωστό και αυτό. Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν.
1: Πάνος μάλλον είναι. Ναι, γεια σου Γιάννη. Θέλει να πάμε σε διαφημίσεις ο κ. Καραγευρέκης.
0: Το κοινό μου.
1: Το κοινό σου.
0: Στο Άκης.
1: Άκης.
0: Στο Παγκράτη μετά τις 11 το βράδυ, πιο πολλές είναι οι κατσαρίδες στον δρόμο παρά οι άνθρωποι.
1: Μετά από αυτό το. Πάμε για διαφημίσεις, άδερφα. Πάμε.

0: Real FM.
1: Φίλε, εγώ για να ξέρεις είμαι ολιγαρκής. Σπίτι μου με το ρεύμα και ένα στρώμα είμαι μια χαρά.
2: Το μόνο που θέλω είναι ένα κάδρο για το proficiency του γιού μου.
1: Άντε και ένα δεύτερο για τον έλεγχο από το σχολείο.
2: Βασικά κάνε 4 τα κάδρα. Τα τεστ τους σε χημεία και βιολογία είναι έργα τέχνης. Αυτά και έναν ακόμη τοίχο.
3: Πού θα τα βάλω τόσα κάδρα?
4: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε και εσύ πελάτης.
5: Radio Samos.
6: FM στους 102.
7: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος, δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά. Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22 73 0 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
8: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την ελληνική χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 22 73 0 34 055. Στο φουρνιώτικο ρέμα, στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
9: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μη ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
10: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
0: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
11: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
12: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
13: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση. Οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
5: Ράδιο Σάμος.
6: FM στους 102.
14: Βρώμικο. Το μόνο που θυμίζει αέρα σοβαρή πόλη είναι Ακρόπολη. Πότε σηκώνει το βλέμμα σου, αγκαλιάζει την εικόνα τη. Περνάει τόσο κόσμο και έπρεπε να λάμπει. Αλλά βέβαια υπάρχουν και άνθρωποι που οι ίδιοι είναι ασεβείς και πετάνε τα σκουπίδια του στον δρόμο. Είναι απίστευτο το βλέπω αυτό. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάποιο προχωράει και πετάει τα σκουπίδια του σαν τα πετραδάκια για να μην χάσει το δρόμο τη επιστροφή. Έχει απόλυτο δίκιο, Στέλλα. Απόλυτο.
1: Ο Σωτήρης λέει το εξής: με ποιο δικαίωμα οι πάροχοι περνούν, ενημερώνουν για τα χρέη κάποιον σε όλους μας? Λοιπόν, σωστό το ερώτημα, αλλά φαντάζομαι ότι δεν θα ενημερώνουν, γιατί εκεί θα χτυπήσει η αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων. Φαντάζομαι πάρα πολύ απλά ότι στο ονοματάκι Σπύρος Παπαδάκης θα βάλουν μια κόκκινη βούλα. Η οποία κόκκινη βούλα θα λέει ότι αυτός είναι κακοπληρωτής. Α, δεν δέχεται, δεν ξέρω. Σκεφτόμουν, λέει, το πορτοκαλί ο Τζόρτζ. Τιμολόγιο προφανώς.
14: Ναι, ναι, αλλά...
1: αλλά ακόμη και τις ώρες που αγοράζουν το ρεύμα με 0 ευρώ μου φαίνονται ψηλά οι τιμές. Οκ. Δεν μπορούμε να σε βοηθήσουμε σε αυτό. Τα είπε λίγο νωρίτερα ο ενεργειακός επιθεωρητής. Καλημέρα Μιχαήλ. Καλημέρα ο Θοδωρής από την Καρδίτσα. Να σε καλά ρε εσύ Θοδωρή. Πραγματικά όλες αυτές τις πολύ ωραίες ευχές σου τις επιστρέφουμε και οι δύο μας με πάρα πολύ αγάπη. Πάρα πολύ αγάπη.
14: Ευχαριστούμε.
1: Να σε καλά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Δεν είναι... Γεια σου ρε Γιώργο και σε σένα καλημέρα. Ο Real Blogger πρότεινε, λέει ο κύριος Χριστοδουλίδης, απλές λύσεις. Για να μην πω το αυτονόητο. Και οι απλές λύσεις ανέκαθεν ήταν
15: τέρα ινκόγνητα για τους κυβερνώντες μας, ιδίως όταν εμπλέκονται και άλλου είδους οργανωμένα, όπως λέει, συμφέροντα ο Real Blogger. Το διαβάζω το μήνυμα ακριβώς όπως το έστειλες και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Real Blogger.
14: Να πούμε και μια καλημέρα στην αγαπημένη μας Σόφη. Ήρθα, λέει, στον Πατσί να πάρω μελάνι για το φαινοτυπικό μου και σκέφτηκα να στείλω τους χαιρετισμούς μου στους Μαρία και Σοκράτη, που είναι καλοκαιριάτικα χωρίς τους συντρόφους τους. Καλό weekend.
15: Να, Μαρία και Σοκράτη, ναι. Για ποιους λες?
14: Όμως πριγκιπέ, Στεφανία και Λαλίστα, Δεσπύρο μας. Και γράφει στερόγραφο.
15: Ναι.
14: Χθες το βράδυ κατσαρίδες και στο νησί. Και στο νησί. Και ακόμα τρέχω και στο νησί.
15: Για ποιο λόγο το ότι είσαστε σε νησί, δηλαδή τι νομίζεις ότι δεν μπορούν να κολυμπήσουν? Μπαίνουν, έρχονται και μέσω του. Μπαίνουν μέσα στο ferry boat.
14: Αλλά μην και γελάς ότι μπαίνουν,
15: Δεν το γελάω καθόλου. Γεια σου, Βαγγέλη μου. Γεια σου, ρε Παύλο. Ο Παύλος από τον Düsseldorf.
14: Βλέπω πάντως τα μηνύματα για τις κατσαρίδες. Έρχονται μόνο από γυναίκες. Δεν ξέρω γιατί.
15: Έλα, βάλε George Michael τώρα. Έλα, έλα.

0: Πάνω μου η αλήθεια είναι ότι καταβάλουμε φιλότιμες προσπάθειες και οι δυο μας για να την παλέψουμε χώρια. Η Στεφανία μας, επειδή ρωτάει ο Πάνος, η Στεφανία μας έχετε ακούσει και το τρέιλερ. Θα είναι 5 με 7
1: το απόγευμα τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.
0: Με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο έχει να φάει μίγα σίδερο και το κουνούπι ατσάλι.

0: Και εξακολουθούμε να κάνουμε δουλίτσα ο ένας για τον άλλο, να ξέρετε. Ρε φαν. Γεια σας, λέει, ευχαριστούμε για την παρέα που μας κάνετε. Ως εργαζόμενος όλο τον Αύγουστο, δικός μου είναι αυτός.
1: Φίλος σου.
0: Ναι, ναι, ναι. Αναρωτιέμαι αν βλέπει κανείς τους επιστρέψαντες από διακοπές. Χειρότερα κουρασμένους από ό,τι έφυγαν.
1: Όλοι τόσο και εγώ αυτό αισθάνομαι.
0: Ναι, ναι, Φανή, πρέπει να ξέρεις.
1: Γεια σας.
0: Γεια σου, Νίκο.
1: Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
0: Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Γύρινα πίσω, γύρω στο τηλεφώνο. Α, παιδιά, έφυγε. Έχει μπει ήδη σε αυτοκίνητο, ε. Α, είμαι σίγουρο. Α, να το, ξανά το. Γεια σου, Νίκο, αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
1: Δεν σ' ακούει, είναι λες και έχει βάλει. Τι να πω, τι συμβαίνει.
0: Τι συμβαίνει με αυτό το παιδί. Γιατί δεν ακούει αυτό το boy. Πάση περιπτώσει. Λοιπόν, Φάνη μου, είναι κάτι το οποίο το έχουμε διαπιστώσει και εγώ και η Στεφανία. Όσο περισσότερο κοιμόμαστε, τόσο περισσότερο νιστάζουμε. Άρα τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει ως φυσιολογικοί άνθρωποι
1: να κοιμόμαστε.
0: Να κόψουμε τον ύπνο.
1: Όχι.
0: Μα εφόσον όσο κοιμόμαστε νιστάζουμε περισσότερο.
1: Όχι.
0: Όχι. Εντάξει, ό,τι πεις.
1: Όχι. Λοιπόν, τι διαβάζω τώρα εδώ στο Ενικός.
0: Ο Νίκος, ρε Νίκο.
1: Τι δεν... σημαίνει,
0: όχι.
1: Θα μ' αφήσει.
0: Σχολιάζει, ρε παιδάκι μου, τη φωτιά σας ζωνιανά.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είναι τώρα για να, για να βάζουμε τα γέλια. Το καταλαβαίνεις. Έχει πιάσει μια φωτιά. Μπορεί να δεν ξέρω κιόλα σε τι κατάσταση είναι. Πάντως ήταν φωτιά η οποία απασχόλησε από την πρώτη στιγμή αρκετές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Οπότε να είμαστε λίγο.
1: Είπαμε και για, και για τη φωτιά στη Λάρισα που ενισχύθηκαν οι δυνάμεις. Τελικά η τελευταία ενημέρωση λέει ότι οριοθετήθηκε.
0: Μάλιστα.
1: Στην περιοχή Τουρτούγια. Λοιπόν, Στέλιο, δεν εννοούσα κάτι τέτοιο. Το οποίο πιάσαμε, λέει, το απονομημένο βρώμικο, το μοναστηράκι Κατσαρίδες, δρόμος Αρένοχος, ο δήμαρχος. Δεν είπα κάτι τέτοιο εγώ. Καταρχάς δεν είπα για Κατσαρίδες μόνο στο Δήμο της Αθήνας. Εδώ είπα για τον Γέρακα. Ο Σπύρος είπε για την περιοχή, δηλαδή. Δεν...
0: Και δεν μιλήσαμε καθόλου. Εγώ είπα για Μολάους μου, βασικά αυτό. Και δεν μιλήσαμε καθόλου για τον Δήμαρχο.
1: Ούτε καν. Δεν, εντάξει, ότι προφανώς έχει ευθύνη. Ίσα-ίσα είπαμε ότι έχει πολλούς τουρίστες και είναι πολύ πιο δύσκολο το έργο.
0: Ναι, βεβαίως έπρεπε να έχει μεριμνήσει, διότι προφανώς, το καλοκαίρι ασφαλώς έρχονται περισσότεροι τουρίστες. Έχουμε και την κρουαζιέρα.
1: Ναι, δεν ξέρω, σου λέω. Μου το είπανε πολύ για το μοναστηράκι. Γι' αυτό είπα το μοναστηράκι. Δεν είπα γενικά. Μου είπανε συγκεκριμένα για το μοναστηράκι. Λοιπόν, δεν σου έχω πει για τη Μέγκαν και το Χάρη τίποτα.
0: Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ.
1: Ναι, ρε, γίνεται χαμός, σου λέω, στα βρετανικά μιμιέ.
0: Πρώτα απ' όλα δεν τους πήγε καλά το American Dream.
1: Δεν τους πήγε.
0: Όχι. Και στεναχωρέθηκα.
1: Είχε αναταράξεις.
0: Κατά δεύτερον.
1: Υπάρχει ανησυχία, μηχανία.
0: Ναι.
1: Και υπάρχουν και διαρροές. Λέω ότι παρότι ο Κάρολος καλωσορίζει αυτό. Του ήταν μια ευχάριστη έκπληξη και τα βλέπει περισσότερο την οικογένεια του γιού του, του μικρότερου γιού του. Άλλοι όμως έχουν σφίξει τα δόντια, δεν είναι πολύ έτσι.
0: Έσφαξε και το μόσχο το σιτευτό. Κάρολος!
1: Δεν ξέρω τι σημαίνει εδώ πέρα.
0: Πάντως δικαιώνει την ελληνική οικογένεια.
1: Ναι.
0: Που ο 35άρης, 40άρης, με την 35άρα, 40άρη, νομίζω είναι λίγο μεγαλύτερη.
1: Δεν θυμάμαι τώρα τις ηλικίες.
0: Κοίτα να δεις με το μέχρι.
1: Πάντως να δούμε τώρα τι θα κάνει και ο...
0: Γυρίζουν, πρόσεξε, γυρίζουν λόγω της οικονομικής κρίσης.
1: Δεν ξέρω, δεν είναι
0: από
1: την οικονομική κρίση. Λες ψέματα τώρα κι εσύ.
0: Τι εννοείς,
1: τέλος πάντων, να δούμε αν θα μιλήσουν τα διαδέλφια, γιατί προς το παρόν φαίνεται ότι δεν έχουν κάποια διάθεση για επαφές και γράφουν τα βρετανικά ΜΜΕ.
0: Ναι.
1: Ότι το παλάτι λέει ότι το ζεύγος, δηλαδή ο Χάρη και η Μέγκαν, δεν θα αναλάβουν κανένα επίσημο βασιλικό καθήκον. Τέλος πάντων, ότι δεν είναι ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας, ότι πρέπει να γίνουν σεβαστά τα συναισθήματα του Βίλια. Αλλά υπάρχουν γενικότερα, ξέρεις, ανησυχία ότι θα στραφούν όλα τα βλέμματα και στο νέο, στο ζεύγος.
0: Συγγνώμη, τι θα κάνουν, θα δουλεύουν δηλαδή μέσα στο μπάκι.
1: Υπάρχουν, λέει, φόβοι για δημιουργία μιας αντίπαλης αυλής.
0: Α, μάλιστα. Άρα δηλαδή υπάρχει περίπτωση να δούμε τον πέστονα, τον Χάρη να φοράει αυτή τη στολή και να είναι πορτιέρης στο μπάκι.
1: Δεν
0: μπάκινα.
1: Ξέρω τι θα κάνει. Όχι. Λέει όχι, δεν θα έχει καθήκοντα. Τώρα τι να σου πω.
0: Δεν θα έχει καθήκοντα πριγκιπικά.
1: Ναι, πριγκι βασιλικά, ναι, δεν ξέρω βασιλικά. Τι θα κάνει. Πάντως μπορεί υπάρχει καχυποψία, είναι... σου λέω, ότι για τα πραγματικά τους κίνητρα.
0: Α, μάλιστα.
1: Σε σχέση με την επιστροφή. Καταλαβες.
0: Δούριος ύπος ο Χάρης.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πάντως πρέπει τώρα να υπάρξει μια ισορροπία. Γιατί ο Κάρολος πρέπει να διαχωρίσει τα καθήκοντά του. Δηλαδή ο βασιλιάς,
0: ναι.
1: Πατέρας, παππούς.
0: Η Ρούλα λέει καλημέρα σας, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Το ρωτήσαμε αυτό. Ναι, είναι σημαντικά προβλήματα. Σημαντικά προβλήματα. Ναι, Βαγγέλη μου, ναι, δεν προλάβαμε να το πούμε στον κύριο Υπουργό αυτό. Γεια σου Ασπασία. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Γεια σου ρε Γιάννη, ο Γιάννης ο ταξιτής μας από την Πεύκη. Εδώ γίνεται ο Μιχαήλ. Ναι, δεν μιλάς για τον πρώην ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, φαντάζομαι. Ο Κώστας, να θυμίσουμε λέει στον Υπουργό ότι η επιβολή της ΕΑΣ δεν είναι νόμος Κατρούγκαλου, αλλά είναι από ναι, το πρώτο μνημόνιο του 10. Ναι. Έχει γίνει ένας πανικός γενικότερα σε όλα τα επίπεδα, για όλα τα θέματα τα οποία έχουμε ανοίξει σε αυτή τη βεντάλια. Γεια σου Γιάννη, γεια σου Κατερίνα, καλό μεσημέρι Μιχάλη, Μάικ, ναι. Απλά κοιτάω εδώ πέρα λίγο τα περισσότερα να τα... Γεια σου ρε Σωτήρη Τριφυλάρα. Καλό μεσημέρι, λέει παϊδάκια. Α, όχι, παιδάκια.
1: Παιδάκια.
0: Κάτι παιδάκια. Άσχετο αλλά και σχετικό ταυτόχρονα. Θα ανοίξει και η περίοδος κυνηγιού. Ρε Σωτήρη Τριφυλάρα. Αφήστε τα ζωάκια. Δεν ξέρω. Εγώ είμαι υπέρ της άποψης. Δεν ξέρω εσύ. Λοιπόν. Η κυρία Παναγιώτα λέει καλημέρα που σου κου και καλό που σου κου. Όχι, να μην βαφτεί ο κύριος Σπύρος Ξανθός.
1: Ναι.
0: Οι άντρες Ξανθοί δεν είναι όμορφοι, τα λέω εγώ. Αφήστε που μοιάζουν με Γερμανούς, τα λέω εγώ.
1: Και τι πειράζει.
0: Είναι όπως είσαι. Το χωρίς φίλτρα πρόσωπο ελκύει το ακροατήριο. Ναι, διότι δεν το βλέπει.

0: Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για το κλείσιμο της εκπομπής. Να σας πω βεβαίως ότι αυτή την Κυριακή έχουμε δύο περιοδικά με τη Real News, που επίσης έχει πολύ δυνατό ρεπορτάζ. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσε Χοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, μορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί Drive δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και φυσικά παντού το κορυφαίο App Bravo στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή λοιπόν με τη Real News.
1: Real FM.
2: Τάκης και Χούπης.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω.

0: νόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Ναούγκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real.

0: Γύρνα πίσω, παιδί μου, έχουμε άλλα 5 λεπτά. Ναι, το ξέρω ότι βιάζεσαι, αλλά έχουμε άλλα 5 λεπτά. Στεφανία. Καλέ, Στεφανία. Ούτε 5 λεπτά, δεν μπορείς να κάνεις υπομονή. Τα τελευταία 5 λεπτά.
1: 5 δευτερόλεπτα.
0: Δεν είναι φοβερό. Η Ιωάννα λέει: ως ραδιοφωνικό δίδυμο, σας στέλνω τη λύπη μου για τον αποχωρισμό σας. Ως προσωπικότητες, σας εύχομαι από καρδιάς καλή συνέχεια και πρόοδο με επιτυχίες.
2: Ευχαριστώ.
0: Κατά το μάνα κουράγιο, λέω Στέφη κουράγιο. Ε,
2: όλα καλά.
0: Θα αντέξει, θα αντέξει.
2: Γιατί
0: μακριά
2: να μην
0: μου.
2: Αντέξω. Α, αντέξει. Μακριά σου, μακριά σου. Εντάξει, εντάξει.
0: Μακριά μου, με τον Κωνσταντίνο εννοείται.
2: Εντάξει, εντάξει.
0: Είναι, εγώ έχω να το λέω από όλα τα. Γενικότερα το φετινό πρόγραμμα του Real FM έχω την εντύπωση ότι θα το απολαύσετε περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Οπότε να είσαστε κολλημένοι 24 ώρες το 24ωρο στο Real FM, στο αληθινό ραδιόφωνο. Υπάρχει λόγος.
2: Θέλω να σας πω ότι όλες οι συνεργασίες έχουν ενδιαφέρον και εγώ εκτιμώ ότι από όλες τις συνεργασίες πάντα κάτι παίρνεις.
0: Εννοείται.
2: Είτε σε επαγγελματικό, είτε σε επαγγελματικό επίπεδο και στα δύο επίπεδα.
0: Ναι.
2: Γιατί να ξέρετε, δεν είναι μόνο οι ανθρώποι που σου είναι, ξεσβρίσκονται καθημερινά, που μιλάνε 10 φορές την ημέρα, που προετοιμάζουν μια εκπομπή, που βρίσκονται δίπλα-δίπλα 2 ώρες, που διαφωνούν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός και φιλία, να το ξέρεις, και είναι και ωραίο να αναπτύσσετε μια φιλία μεταξύ δύο συνεργατών.
0: Και ειδικά όταν βλέπεις ότι δεν υπάρχει προσωπική ατζέντα.
2: Αυτό είναι ίσως το πιο βασικό. Και κόντρες. Και κόντρες, όχι και εννοώ κόντρες, διαφωνίες.
0: Όχι, διαφωνίες είναι επικοδομητικές.
2: Για το 13ο, 14ο, δεν μιλάω γι' αυτό. Για οποιοδήποτε θέμα της επικαιρότητας.
0: Κόντρες προσωπική ατζέντα.
2: Καπελώματος.
0: Δηλαδή,
2: να τραβάς κάτω από το χάλι τα πόδια του άλλου.
0: Και τέλος πάντων.
2: Το χαλί κάτω από τα πόδια.
0: Ή τα πόδια πάνω από το χαλί.
2: Και τα πόδια και κάτω από το χαλί, ό,τι έχει από τα πόδια.
0: Έτσι. Λοιπόν. Ειλικρινά, αδέρφια μου, γυναίκες και άνδρες, γίνεται ένας απίστευτος πανικός. Μας ενημερώνεται και για το Μοναστηράκι. Έχουν αρχίσει και έρχονται.
2: Δείτε, για παράδειγμα, το Σπύρο, ας πούμε. Ο οποίος δεν μιλάει καθόλου.
0: Ναι, καθόλου. Γεγονός.
2: Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι λάκωνας. Δηλαδή.
0: Μηδέν άγανε.
2: Δεν μιλάει καθόλου. Δεν ξέρω δηλαδή πώς καταφέρνει και κάνει μόνο στο παράδειγμα 4 ώρες. Δεν ξέρω τι λέει.
0: Κι εγώ απορώ.
2: Κι εγώ απορώ. Δεν καταλαβαίνω πώς.
0: Ναι.
2: Ναι. Παρ' όλα αυτά, αυτός ο άνθρωπος που μιλάει τόσο λίγο. Είχαμε μια δυσκολία στην αρχή, ομολόγω, γιατί μιλάει τόσο λίγο. Αλλά εντάξει. Δώσε χώρο στη συνάδελφο και μετά όμως.
0: Ναι.
3: Τον πήρε τον αέρα.
0: Μου τον πήρε τον αέρα, είναι γεγονός. Λοιπόν, η Χριστίνα λέει το εξής: κύριε Παπαδάκη, δεν είστε Μανιάτης, είστε Λάκων. Μανιάτες είναι από την Αρεόπολη και κάτω, μέσα Μάνη, όπως εγώ.
2: Εγώ που είμαι.
0: Το χωριό μου λέγεται Κορογονιάνικα.
2: Εγώ που είμαι.
0: Ναι, ο Πέτρος. Τι εννοείς?
2: Το Μαρμάρι τι είναι? Μάνη.
0: Είναι Μάνη, είναι Μάνη.
2: Έλα τώρα.
0: Αλλά από το σόι της μητέρας μου, το γένος Ζερβάκου. Εγώ έχω μεγαλώσει ασφαλώς στους Μολάους, που είναι λακεδαιμονία καθαρά. Είμαστε από την οικογένεια των Ζερβομπεάκων. Ποιο Μάνι πεθαίνεις? Ποιο Αρεόπολη? Δεν υπάρχει πιο αυτό. Αυτό, τίποτα άλλο. Μπήκε αυτό το τραγούδι.

0: Αυτό λοιπόν ήταν το τραγουδάκι που στις 6 ώρα ακριβώς, 6 και κάτι, εκεί περίπου μετά το δελτίο ειδήσεων όταν αυτό, έπεφτε αυτό το τραγούδι και πάρα πολύ απλά όλοι γνωρίζατε ότι μέσα στο στούντιο υπάρχει και το τσουνάμι μας, η Στεφανία Εκασίμη.
1: Μαζί με το Σπύρο μας.
0: Εγώ ήμουν από τις 5 αυτό.
1: Ναι,
0: αυτό,
1: εντάξει.
0: Ναι, εντάξει, okay. Μόνο ένα πράγμα θέλω να σου πω. Και
1: θα βγάλουμε φωτογραφία μετά.
0: Και θα βγάλουμε και φωτογραφία μετά. Θέλω να σε ευχαριστήσω για αυτή την υπέροχη σεζόν.
1: Και εγώ το ίδιο.
0: Να ξέρεις ότι...
1: Έκανες το πολύ δύσκολο πρωινό μου ξύπνημα πολύ ευχάριστο. Πίστεψέ
0: με. Με συγκινεί που το λες. Για μένα σου το έχω πει. Είσαι πλέον οικογένεια.
1: Αχ, έλα Σπύρο.
0: Είσαι πλέον οικογένεια, πραγματικά. Και δεν εύχομαι απλά καλή επιτυχία στο επόμενο βήμα. Εύχομαι να τα σπάσεις. Και είμαι σίγουρος. Α, συχτή. Πάρτο. Λοιπόν, να τα αφήσουμε εδώ.
1: Τα αφήσουμε εδώ.
0: Εδώ.
1: Λοιπόν, καλημέρα σε όλους, φιλιά πολλά, καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας.
0: Σας ευχαριστούμε για όλη αυτή τη σεζόν, για τις ακροαματικότητες που μας δώσατε. Λοιπόν. Χάρη σε εσάς ήμασταν εκεί ψηλά. Σας ευχαριστούμε πραγματικά για όλα.
1: Ευχαριστούμε.
0: Καλά, εγώ με τη Στεφανία θα πηγαίνουμε για καφέ, να ξέρετε, έτσι, για να σκάσετε από τη ζήλια σας.
1: Καλά, εμείς θα τα πούμε και αύριο. Είμαστε εδώ με την Ελισάβετ.
0: Ναι.
1: Εδώ θα είμαστε.
0: Από
1: τη Δευτέρα επίσης εδώ θα είμαστε όλοι
0: ακριβώς,
1: μαζί.
0: Ακριβώς.
1: Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια χαρά.

0: Real FM.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
2: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
1: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
3: Ελάτε, η σειρά σας.
4: Δεν ερχόμαστε.
2: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
5: Πάω να κολυμπήσω.
1: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
2: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
6: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
7: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
9: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω. Πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη.
11: FM στους 102.
12: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου, Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπά και κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
13: Γεια στα χέρια σου Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα, τι τέλειες επιφάνειες και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
14: Είδες κυρία Μέρη που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ.
13: Μα πόσο δίκιο είχες. Πάρα πολύ καλή επιλογή.
14: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
13: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
15: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-32203 και 694-220-7973.
16: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι,
17: το κοριτσάκι του,
16: λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι
17: και τη φωλιά του.
16: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
17: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
16: Κοτόπουλο σούβλα.
17: Κολοκυθολούλουδα.
16: Μεζέδες και αποστάγματα.
17: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
16: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
17: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
16: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
17: Στη φωλιά μας.
18: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
12: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
0: Έλα, φιλέ! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
5: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
0: Για πες λεπτομέρειες.
5: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
0: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
5: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
0: Σε ευχαριστώ, φιλέ.
5: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
19: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 8224 381 και 6984 8862 88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
20: Διάθεση καλοκαιρινή.
21: Θέα χαλαρωτική.
20: Γεύσεις λαχταριστές.
21: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
20: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
21: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
20: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
21: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
20: Τηλέφωνο 22730 62 153.
21: See you at Corner.
19: Ράδιο Σάμος
11: FM στους 102.

0: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Στάσου που πας, δεν είναι τα χέρια σου αδιανά. Κοίταξε, μια ζωή κρατάς. Στάσου που πας.

στον κόμβο Κηφισίας απάνω σου τρακάρει. Σε ώρα απελπισίας Χριστό.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Το δημοσιονομικό απόθεμα δεν επιτρέπει την επαναφορά της 13ης σύνταξης και του 13ου και 14ου μισθού, δήλωσε στον Real FM ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης. Τόνισε ωστόσο ότι η ενίσχυση των συνταξιούχων βρίσκεται στο επίκεντρο της κυβερνητικής μέρημνας. Το πακέτο μέτρων που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ θα ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, δήλωσε επίσης στον Real FM ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι δύο πυρκαγιές σε χαμηλή βλάστηση που ξέσπασαν νωρίτερα στην περιοχή Τουρτούγια Λάρισας και στα Ζωνιανά Ρεθύμνου. Επιτόπου βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής και το ανακριτικό τμήμα εγκλημάτων εμπρισμού. Καύσωνας διαρκείας πρώτων πυλών. Ανεβαίνει από σήμερα σταδιακά η θερμοκρασία με τον υδράργυρο το Σαββατοκύριακο να σκαρφαλώνει κατά τόπους ακόμη και στους 40 βαθμούς Κελσίου, περισσότερα στο real.gr.

0: FM στους 102. Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Γιαούρτι στραγγιστό 0%, 25% φθηνότερα, 1,89. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 25% φθηνότερα, 1,34. Τσιπς κυματιστά αλάτι, 20% φθηνότερα, 92 λεπτά. Και όλα τα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
3: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
2: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
4: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
2: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
3: Μα οι άλλοι λένε...
2: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
5: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
7: Σαρώνεις την άσφαλτο.
8: Σκίζεις τα κύματα.
7: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
7: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
8: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
7: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
7: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
8: Για Μότο και Μαρίν.
7: Στο Μένεγα θα έρθεις.
9: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
10: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστική. Τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
9: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
10: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
9: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
11: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
7: Ράδιο Σάμος.
0: FM στους 102.

0: Real FM.
1: Μπαμπά, σε ψέχει Στεφανία.
2: Ναι.
3: Έρχεσαι, πού είσαι?
2: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλωστρό ρεπορτάζ, όλα καλά?
3: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
2: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
3: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα?
2: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
3: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
4: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Βογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
5: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
6: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου. Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι. Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά για τώρα.
7: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Protergia App και...
8: Radio Samos
5: FM στους 102.
9: Καλώς τον Περικλή.
10: Πώς πάνε οι δουλειές?
11: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Χροτέχ.
12: Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα.
13: Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
9: Εμδεστόπα. Βάψε με Χροτέχ και θα με θυμηθείς.
12: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
9: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
14: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730 32203 και 694-220-79-73.
15: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
16: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
17: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90.
16: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
18: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
0: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
10: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
19: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
20: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
19: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
20: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
19: και 6977-8093-89.
20: Εστιατόριο Κοχύλι.
19: Από το Κοχύλι.
20: Στα χείλη.
21: Ράδιο Σάμος
22: FM στους 102.

0: Ρυθμός. FM στους 102. Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
1: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
0: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
1: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
1: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
2: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
3: Σιγά εσύ, σιγά.
2: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραν Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
3: Ρέστοραν Ποσειδόνιο. Το καλύτερο.
2: Ποσειδώνα, ακούς.
3: Να συνεχίσω.
2: Ναι, συγγνώμη.
3: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
2: Και με δωρεάν ξαπλώστρες στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
3: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει.
2: Ποσειδώνα, ακούς.
0: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
4: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
0: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
4: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22 730 3996
0: και 6983 199 081.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
5: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
5: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
5: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
5: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
5: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
5: Τηλέφωνα 22 730 35 426
0: και 69 76 55 73 49.
5: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
6: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
7: Το κοριτσάκι του.
6: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Και τη φωλιά του.
6: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
7: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Κοτόπουλο σούβλας.
7: Κολοκυθολούλουδα.
6: Μεζέδες και αποστάγματα.
7: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
6: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
7: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
6: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
7: Στη φωλιά μας.
8: Τηλέφωνα για κρατήσεις 22 73 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου Coca-Cola Classic ή Zero 6x330ml 5 συν 1 δώρο, μόνο 4 και 14 η συσκευασία. Paladin Finestiri Light, μόνο 7 και 49 το κιλό. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστή ή καπνιστή, μόνο 6 και 95 το κιλό. Ice Dream παγωτό 2 λίτρων, μόνο 3 και 99 η συσκευασία. All Day υγρά απορρυπαντικά ρούχων, μόνο 2 και 89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογο. άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside, κοντά στο νέο αλυφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
11: Ράδιο Σάμος.
12: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102. Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μη ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 x 130 ml μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
4: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
3: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
5: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
3: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
4: Μα οι άλλοι λένε...
3: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
6: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
8: Στα γραφικά Καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιωτική φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιωτικού κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
9: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Γιαούρτι στραγγιστό 0%, 25% φθηνότερα, 1,89. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 25% φθηνότερα, 1,34. Τσίπς κυματιστά αλάτι, 20% φθηνότερα, 92 λεπτά. Και όλα τα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
11: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου. πιστοποιημένα υλικά. Σωστή κατασκευή. Σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
0: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
12: Ράδιο Σάμος.
13: FM στους 102.

0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
3: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
2: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
3: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
2: και 6983-199-081.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
4: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
5: Μπράβο μας Νίκο! Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου. Αχ, άγγιξε τον τοίχο. Σαν βελούδο είναι.
6: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά. Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι.
5: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή.
7: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12 στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-32203 και 694-220-79-73.
8: Ψαρώνεις την άσφαλτο.
9: Σκίζεις τα κύματα.
8: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
8: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
9: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
8: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
8: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
9: Για Μότο και Μαρίν,
8: στο Μένεγα θα έρθεις.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
11: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
10: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
11: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
11: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
10: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
12: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730-92113.
13: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
14: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90.
13: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
15: Ανακαινίζεις,
13: χτίζεις,
15: βάφεις
13: ή επισκευάζεις.
15: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Επισκευές,
13: ανακατασκευές,
15: οικοδομικές ανακαινήσεις,
13: σοβάδες,
15: βαψίματα,
13: σκεπές.
15: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Καρλόβαση Σάμου.
15: Ανακαινίζεις,
13: χτίζεις,
15: βάφεις
13: ή επισκευάζεις.
15: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Κάλεσε τώρα 6946 19 3667.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου, κρεοπωλείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κόρετσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπωλείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 2273061230.
5: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
6: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
5: Για πες λεπτομέρειες.
6: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
5: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
6: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
5: Σε ευχαριστώ, φίλε.
6: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
7: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
8: Ανακαινίζεις,
7: χτίζεις,
8: βάφεις
7: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Επισκευές,
7: ανακατασκευές,
8: οικοδομικές ανακαινήσεις,
7: σοβάδες,
8: βαψίματα,
7: σκεπές.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Καρλόβαση Σάμου.
8: Ανακαινίζεις,
7: χτίζεις,
8: βάφεις
7: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
3: Διάθεση καλοκαιρινή.
4: Θέα χαλαρωτική.
3: Γεύσεις λαχταριστές.
4: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
3: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
4: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
3: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
4: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
3: Τηλέφωνο 22730-62153.
4: See you at Corner.
0: Σαρώνεις στην άσφαλτο.
5: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
5: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
5: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
6: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμμο αλλιώς.
7: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
8: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
9: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
8: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
9: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
8: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: μικρό μοιάζει πολύ.
1: Κοίτα.
0: Κοίτα εδώ στο TikTok το γράφουν όλοι με τον Ασένο και ζαλίζουμε ότι είναι ίδιο.
2: Και άμα το κάνουμε drill θα είναι άλλη φάση και δεν το πιάσουμε.
0: Ωραία, πάμε να το κάνουμε drill.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμο. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
5: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι,
6: το κοριτσάκι του,
5: λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι
6: και τη φωλιά του.
5: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
6: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Κοτόπουλο σούβλας.
6: Κολοκυθολούλουδα.
5: Μεζέδες και αποστάγματα.
6: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
5: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
6: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
5: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
6: Στη φωλιά μας.
7: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 0095 και 697 79 91 924.
8: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
9: Σιγά εσύ, σιγά.
8: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
9: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο.
8: Ποσειδώνα, ακούς.
9: Να συνεχίσω.
8: Ναι, ναι, συγγνώμη.
9: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
8: Και με δωρεάν ξαπλώστρες στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
9: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει.
8: Ποσειδώνα, ακούς.
10: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο κλασικός 95 γραμμάρια μόνο 1,79. Τυρί μοτσαρέλα το κιλό τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί μόνο 3,90.
10: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου σπάλα χοιρινή άνεφος του μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή 06x330 ml μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεωμάτι γρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες μόνο 5,10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
4: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
5: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
6: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
7: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
8: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
7: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
8: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
7: και 6977-8093-89.
8: Εστιατόριο Κοχύλι.
7: Από το Κοχύλι.
8: Στα χείλη.
9: Υπέροχος προορισμός. Θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
10: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινάμε ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
11: Ανακαινίζεις,
12: χτίζεις,
11: βάφεις
12: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Επισκευές,
12: ανακατασκευές,
11: οικοδομικές ανακαινήσεις,
12: σοβάδες,
11: βαψίματα,
12: σκεπές.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Καρλόβαση Σάμου.
11: Ανακαινίζεις,
12: χτίζεις,
11: βάφεις
12: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
2: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
4: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
3: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
4: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
3: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
5: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730 32203 και 694-220-79-73.
6: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου, σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
0: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
7: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
7: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
7: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
7: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
7: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, όρμος Καρλόβαση.
7: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-5573-49.
7: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
8: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
9: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
10: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. GoSamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
11: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Latin Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
1: Γενικά έθριος αύριο με τοπικές βροχοπτώσεις στα δυτικά υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκα στο αληθινό ραδιοφόνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Που απόψε το βράδυ θα μεταφερθεί στον κινηματογράφο. Άλλωστε, τουλάχιστον τις βραδινές ώρες και σε αυτή την εκπομπή, αυτό συμβαίνει αρκετά συχνά. Και συμβαίνει και με συγκεκριμένο θέμα. Όπως θα γίνει και απόψε. Crime Movies είναι ο τίτλος αυτής της θεματικής εκπομπής. Μουσικές δηλαδή από Crime Movies. Εάν θέλαμε να κάνουμε μια ελεύθερη μετάφραση στα ελληνικά, θα έπρεπε απαραίτητος να πούμε ταινίες εγκλήματος. Επειδή όμως ο όρος δεν είναι δόκιμος, θα πούμε λοιπόν ότι μιλάμε για ταινίες στις οποίες πρωταγωνιστεί το οργανωμένο έγκλημα, για αστυνομικές περιπέτειες, για ταινίες δράσης, για ταινίες που κυριαρχεί το έγκλημα. Με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο και στη μηχανή προβολής. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για τις αγαπημένες σας crime movies και φυσικά για τα αγαπημένα σας μουσικά θέματα.

Όπως καταλαβαίνετε, πολύ μεγάλο ρόλο στην απόψινή εκπομπή θα παίξει ίσως ο κορυφαίος συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής, ο Ένιο Μωρικόνε. 1969, η ταινία είναι η Σικελή, με αναφορά φυσικά στη Σικελική Μαφία, και πρωταγωνιστές του Ζαν Γκαμπίν, Αλέν Ντελόν και Λίνο Βεντούρα, και μουσική από τον έναν και μοναδικό Ένιο Μωρικόνε. Μουσικά θέματα λοιπόν, αλλά και τραγούδια, τα οποία δεν θα παραλείψουμε να ακούσουμε απόψε. Δεν θα περιοριστούμε σε μουσικά θέματα, από ταινίες που τουλάχιστον στο διεθνές box office ονομάζονται crime movies. Για να κάνουμε πιο απλά τα πράγματα, όπως σας έλεγα και νωρίτερα, από ταινίες στις οποίες κυριαρχεί το οργανωμένο έγκλημα, από ταινίες δράσης, από αστυνομικές περιπέτειες. Καλησπέρα στην Χαρούλα Pulp Fiction, βεβαίως και θα ακούσουμε απόψε και θα ακούσουμε και γενικότερα αρκετά από Ταραντίνο. Γεια σου Δήμητρα, δολοφονικό μου λέει το απόψινο θέμα. Πάντα αγαπημένες οι εκπομπές με θέμα από τον κινηματογράφο. Τα πρώτα που μου έρχονται στο μυαλό είναι Ο Νονός και Pulp Fiction. 2 στα 2. Καλησπέρα Ρενάτα, καλησπέρα στον Αποστόλη με τον Σημαδεμένο. Βεβαίως, Scarface και Al Pacino, και αυτό θα ακουστεί απόψε. Καλησπέρα στον Δημήτρη με τον επαγγελματία Jean-Paul Belmondo και μουσική φυσικά από Ένιο Μωρικόνε. Γεια σου Σταύρο, γεια σου Πατριώτη, με τη Μισηρλού από το Pulp Fiction. Καλησπέρα Λιδία. Λοιπόν, μου λέει, έχω χαρεί πάρα πολύ με το απόψινο θέμα, γιατί ανακάλυψα ότι το αγαπημένο μου τραγούδι, το Bang Bang, είναι από την ταινία Kill Bill. Οπότε δράτω με τις ευκαιρίες και το προτείνω. Θα το ακούσουμε και αυτό μέσα από το Kill Bill. Γεια σου Δημήτρη, ταινιάρα μου λέει The Untouchables, η Αδιάφθορη με Kevin Costner, Sean Connery, Άντι Γκαρσία, Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Και μουσική φυσικά από Μωρικόνε. Πολλούς χαιρετισμούς στην Μαριέλα, στην Σάντα Μπάρμπαρα. Καλησπέρα Μέρι. Είμαι, μου λέει, έτοιμη για το ταξίδι. Όλες αυτές οι ταινίες είχαν εξαιρετικά μουσικά θέματα, οπότε η βραδιά αναμένεται απολαυστική. Επιλογή επίσης από τον επαγγελματία. Αλλά ό,τι και αν παίξει απόψε, είμαι σίγουρη ότι θα με αποζημιώσει. Κορσαλίνο από το 1970. Ζαν Πολ Πελμοντό. Μουσική Κλοντ Μπολίνγκ.

στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης. Με μουσικές από crime movies απόψε. Και το τονίζουμε για να μην ακούτε crying. Πάμε για Quentin Tarantino και μερικά από τα καλύτερα που έχει διαλέξει για τις ταινίες του. Pulp Fiction φυσικά, Mr. Lou, η ελληνικότατη Mr. Lou. Αφιερωμένη λίγο νωρίτερα στον Σταύρο που την είχε επιλέξει. Πέρα από τα όρια, Out of Limits. Από το Pulp Fiction, επιλογή της Χαρούλας.

1994 λοιπόν, Pulp Fiction. Quentin Tarantino, ο οποίος εμφανίζεται και ως ηθοποιός στην ταινία. Μια ταινία η οποία αποτελείται από τέσσερις ιστορίες σε πραγματική χρονολογική σειρά. Την ανάκτηση ενός μυστηριώδους χαρτοφύλακα από δύο γκάνγκστερ εκτελεστές, τον Vincent Venga που υποδίεται τον John Travolta και τον Jules Winfield που υποδίεται τον Samuel Jackson. Δεύτερη σκηνή, το δείπνο και τα δύο μισά όπως εμφανίζονται στην ταινία. Τρίτη, Mia Wallace και τέταρτη, το χρυσό ρολόι. Ο Jules Winfield και ο Vincent Venga δουλεύουν σαν εκτελεστές για τον γκάνγκστερ Marcellus Wallace. Σε μια δουλειά σώζονται σαν από θαύμα και ο Jules αποφασίζει να τα παρατήσει. Ο Wallace κλείνει συμφωνία με τον μποξέρ Butch Coolidge, που υποδίεται ο Bruce Willis, να χάσει σε αγώνα που είναι να δώσει και τον πληρώνει γι' αυτό. Τελικά όμως δεν τηρείται η συμφωνία και ο μποξέρ σχεδιάζει να φύγει από την πόλη. Αναγκάζεται όμως να γυρίσει μια τελευταία φορά στο διαμέρισμά του για να πάρει μαζί το ρολόι του πατέρα του, γνωρίζοντας ότι πιθανώς θα τον περιμένουν εκεί οι εκτελεστές του Wallace. Καλησπέρα στην Χριστίνα και στον Ηλία, βεβαίως και είναι crime movie ο επαγγελματίας. Και θα ακούσουμε λίγο αργότερα τη μουσική του. Καλησπέρα Σόφη μου. Ο Νονός δεν θα μπορούσε να λείπει απόψε. Αλλά όπως πάντα τα καλύτερα τα κρατάμε για το τέλος. Να δώσουμε κάποιες επιπλέον οδηγίες. Όπως σας έλεγα και στην αρχή, μιλάμε για ταινίες όπου πρωταγωνιστεί το οργανωμένο έγκλημα. Μιλάμε για αστυνομικές περιπέτειες. Μιλάμε για ταινίες δράσης. Αυτά είναι τα crime movies. Γι' αυτό δεν θα ασχοληθούμε απόψε ούτε με westerns, ούτε με τη σειρά των ταινιών, παράδειγμα James Bond, που είναι μια ξεχωριστή κατηγορία μόνη τους, αλλά φυσικά ούτε με κωμωδίες. Να τα ξεκαθαρίζουμε λοιπόν νωρίς για να μην υπάρχουν και παρεξηγήσεις. Καλησπέρα στον Λάζαρο, πολύ ψηλά στις προτιμήσεις σας απόψε από ό,τι βλέπω επαγγελματίας. Γεια σου Αθηναής. Καλησπέρα στον Παντελή. Τέλειο θέμα μου λέει, εποχή ποταπαγόρευσης και οργανωμένου εγκλήματος στη δεκαετία του 30 στην Αμερική. Και Once Upon a Time in America, φυσικά από Ένιο Μωρικόνε. Πολύ σωστός Παντελή και πολύ όμορφη επιλογή. Για να κλείσουμε τον κύκλο λοιπόν του Pulp Fiction με την επιλογή που έχει κάνει ο Μιχάλης, Girl You'll Be a Woman Soon από Urge Overkill, οι οποίοι έχουν διασκευάσει τη μεγάλη επιτυχία του Neil Diamond. Διασκευή την οποία ανακάλυψε ο Quentin Tarantino σε ένα δισκάδικο στην Ολλανδία όταν ψώνιζε δίσκους.

0: Real FM.
1: Ωχ, πάλι οι κάτζουνε. Ναι.
2: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
1: Ναι.
2: Γιατί μου το κλείνεις. Πρέπει να γυρίσουμε σου λέω γιατί ανεβαίνει το Brent.
1: Τι είναι πάλι ρε Αμαλία.
2: Θα γυρίσετε.
1: Όχι.
2: Έλα Ιωσήφάκο μου. Ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα σε παρακαλώ. Και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.
3: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
4: Φίλε, εγώ για να ξέρεις είμαι ολιγαρκής. Σπίτι μου με το ρεύμα και ένα στρώμα είμαι μια χαρά.
5: Το μόνο που θέλω είναι ένα κάδρο για το proficiency του γιού μου. Άντε και ένα δεύτερο για τον έλεγχο από το σχολείο.
6: Βασικά κάνε 4 τα κάδρα. Τα τεστ τους σε χημεία και βιολογία είναι έργα τέχνης. Αυτά και έναν ακόμη τοίχο. Πού θα τα βάλω τόσα κάδρα?
7: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε και εσύ πελάτης. Κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia. Η ενέργεια της Medlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
9: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
5: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
4: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
5: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
4: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
5: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730 3996
4: και 6983 199 081.
5: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
4: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
6: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
7: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
6: Για πες λεπτομέρειες.
7: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
6: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
7: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
6: Σε ευχαριστώ, φίλε.
7: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

is that chef? Just a bad mother. I'm done, my chef. He's a complicated man. Επιστρέψαμε με Isaac Hayes και Shaft. Από το 1971. Ταινία του Gordon Parks. Με τη μουσική του Isaac Hayes να κλέβει τις εντυπώσεις και ταυτόχρονα να κερδίζει ένα χρόνο αργότερα και το Όσκαρ για το καλύτερο τραγούδι. Αφιερωμένο στη Χριστίνα που το έχει επιλέξει. Είδες, Χριστίνα, πόσο γρήγορα λειτουργούμε. Με το που έστειλες το μήνυμα έπαιξε για το κομμάτι. Καλησπέρα στον Αντώνη. Αντώνη, δυστυχώς το τραγούδι που μου ζητάς δεν είναι μέσα στη θεματολογία της απόψινης εκπομπής. Καθώς ασχολούμαστε μόνο με μουσικές και τραγούδια τα οποία προέρχονται από crime movies, από ταινίες δηλαδή που πρωταγωνιστεί, όπως έλεγα και λίγο νωρίτερα, το οργανωμένο έγκλημα, ταινίες που πρωταγωνιστεί ο υπόκοσμος ή αστυνομικές περιπέτειες. Καλησπέρα στον Δημήτρη, γεια σου Μιχάλη, επίσης το Shaft, τώρα το είδα, οπότε είσαι καλυμμένος. Για να γυρίσουμε λίγο στο American Gangster. Sam and Dave και φυσικά Hold On, I'm Coming.

Απόψε λοιπόν ξεκινήσαμε περισσότερο με τραγούδια. Μην ανησυχείτε όμως, θα έρθουν και τα μουσικά θέματα. Δεν μπορούν να λείψουν με τίποτα απόψε από την εκπομπή. Καλησπέρα στην Βασιλική. Η Βασιλική, τα Western έχουν αποκλειστεί από αυτή την ενότητα της εκπομπής. Γιατί θα γίνει ξεχωριστή ειδική εκπομπή μόνο για εκείνα. Καλησπέρα στην Λιδία, γεια σου Πέπη. Καλησπέρα στον Θανάση, στην Πάτρα, γεια σου Μαρία. Γεια σου Όλγα με τις απίθανες φωτογραφίες σου. Καλησπέρα στη Ρενάτα, είμαι criminal τύπος. Γεια σου Βασίλη μου, επίσης με το Western από το... και το For a Few Dollars More. Όπως σας είπα θα γίνει ειδική ενότητα. Καλησπέρα στον Νίκο, CSI, Miami. Προς το παρόν πάμε σε μια ταινία που μας απασχόλησε και στην προηγούμενη εκπομπή, στο Goodfellas. Μάρτιν Σκορτσέζε με τον Ρόμπερτ Ντενίρο. Με υπέροχο όμως soundtrack, μέσα από αυτό Cream και Sunshine of Your Love.

Όπως έχετε καταλάβει, απόψε δεν ακούμε μόνο μουσικά θέματα, ακούμε και τραγούδια. Τα οποία υπάρχουν μέσα στα soundtracks από crime movies. Όπως το House of the Rising Sun με τη φωνή του Eric Burdon. Από την ταινία Casino του Μάρτιν Σκορτσέζε το 1995. Με τους Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Σάρον Στόουν. Επιλογή της Εύης για απόψε. Γεια σου, Real Blogger, και πού να έβλεπες, μου λέει, την original έκδοση του Ocean's 11 με Sinatra, Sammy Davis Jr. και Dean Martin. Τη γνωστή παρέα, δηλαδή. Του Rat Pack, ανεπανάληπτο, ανέμακτο crime movie. Καλησπέρα στον Κώστα. Κώστα, δεν έχω καταλάβει για αυτό που με ρωτάς για τον επαγγελματία. Είμαστε τώρα και στη διάρκεια της εκπομπής και το μυαλό δεν πολύ λειτουργεί. Εάν έρθει πάντως θα σε ενημερώσω. Καλησπέρα στον Γιάννη που το κινητό του τελειώνει σε 7.13 και την ταινία Κόμπρα. Καλησπέρα στην Ατάσα που το κινητό της τελειώνει σε 9.17. Χαίρομαι πάρα πολύ αν συμβαίνει αυτό που μου περιγράφεις. Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ. Θερμές ευχαριστίες στην Κατερίνα που το κινητό της τελειώνει σε 4.26. Θα το σκεφτώ, Κατερίνα μου. Καλησπέρα στον Τάσο. Τάσο, έχασες τη μισή εκπομπή απόψε. Κρίμα, γιατί πραγματικά νομίζω ότι άξιζε ιδιαίτερα. Πάμε για το δεύτερο τραγούδι μέσα από την ταινία Καζίνο. Η Τίμη Γιούρο και το Χέρτερ.

Βλέπω ότι την απολαμβάνετε ιδιαίτερα τη βραδιά. Όπως όλες τις κινηματογραφικές βραδιές που έχουμε κάνει. Και μπορούμε άνετα να την προγραμματίσουμε τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Πάμε για Kill Bill, Λιδία, για σένα.

Νάνση Σινάτρα, Bang Bang, μέσα από το Kill Bill. Υπενθυμίζουμε ότι η πρώτη εκτέλεση είναι από την Cher. Αλλά φυσικά η πιο αγαπημένη είναι αυτή από την Νάνση Σινάτρα. Γεια σου Χρήστο, πρέπει μου λέει αν είναι δυνατόν να βάζεις το playlist της εκπομπής κάπου στο Facebook ας πούμε. Αυτό συμβαίνει Χρήστο. Είναι πραγματικά μου λέει καταπληκτική εκπομπή και η σημερινή και είμαι με ένα χαρτί στο χέρι και συνέχεια γράφω. Χρήστο, αυτό συμβαίνει μετά το τέλος της εκπομπής στη σελίδα μου στο Facebook. Ένας πολύ καλός φίλος της εκπομπής, ο Νίκος, έχει αναλάβει και ανεβάζει όλα τα τραγούδια τα οποία παίζουν και μάλιστα με τη σειρά ανεβάζει όλο το playlist της εκπομπής. Στο Facebook μπορείτε να με βρείτε αν πληκτρολογήσετε με λατινικούς χαρακτήρες Joseph Καλαμαράκης. Όχι στα ελληνικά, γράψτε Joseph Καλαμαράκης και θα με βρείτε αμέσως. Το αγαπημένο σφύριγμα, φυσικά μέσα από το Kill Bill του 2004, Quentin Tarantino φυσικά, με Uma Thurman και David Carradine. Στην αρχή το Kill Bill είχε προγραμματιστεί για να εμφανιστεί σαν θεατρική παράσταση, όμως αργότερα πάρθηκε η απόφαση να χωριστεί σε δύο μέρη. Το Kill Bill 1, το οποίο κυκλοφόρησε στα τέλη του 2003, και το Kill Bill 2, το οποίο κυκλοφόρησε στις αρχές του 2004. Με τις μουσικές λοιπόν που έχει διαλέξει ο Quentin Tarantino για το Kill Bill, θα πάμε μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για τα καλύτερα.

0: Real FM.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπης.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Έλα, Γιώργο.
7: Έλα, Κασιανή.
6: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν?
7: 6-8, Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κούμπι με τον Πουγιόπουλο.
6: Γιώργο.
7: Ναι.
6: 6-8 το πρωί.
7: Το πρωί θα είμαι.
6: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
7: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε?
6: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
7: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
6: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
7: Και εσύ τέκνον μου, Κασιανή.
8: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
7: Να πω τώρα ένα ανέκδοτο.
9: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και, Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
10: Μα τι θέλει να μας πει? Ένας εύχριστος οδηγός με επιστημονικές πληροφορίες και υπέροχη εικονογράφηση για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του τετράποδου φίλου μας. Γάτα, τι θέλει να μας πει? Από τις εκδόσεις Πεδίο, pediobooks.gr.

0: Μπες shopinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
5: Ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνή, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτισμό.
9: Ράδιο Σάμος.
10: FM. Στους 102.
11: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
12: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου, Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
13: Ανακαινίζεις,
14: χτίζεις,
13: βάφεις
14: ή επισκευάζεις.
13: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
14: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Επισκευές,
14: ανακατασκευές,
13: οικοδομικές ανακαινήσεις,
14: σοβάδες,
13: βαψίματα,
14: σκεπές.
13: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
14: Καρλόβαση Σάμου.
13: Ανακαινίζεις,
14: χτίζεις,
13: βάφεις
14: ή επισκευάζεις.
13: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
14: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
12: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέων Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Glaro. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
9: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
15: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
9: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
15: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
9: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
15: Μα οι άλλοι λένε...
9: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
16: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
17: Επίσημος αντιπρόσωπος νόμου Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
18: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιωτική φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιωτικού κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
19: Ράδιο Σάμος.
20: FM στους 102.
21: Επιλέγοντας μαζί σας μουσικές και τραγούδια από τις αγαπημένες σας crime movies. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας. Καλησπέρα στην Αναστασία και στον Χωσέ. Γεια σου Χαρούλα, καλώς σε βρήκα να έχεις ένα όμορφο βράδυ. Καλησπέρα στην Στέλλα. Γεια σου Δημήτρη στη Θεσσαλονίκη, καλησπέρα στον Μέτικο, καλησπέρα στην Μαρία με το Πάνισαρ. Γεια σου Τάσο με το Black Rain. Πολύ όμορφες και ιδιαίτερες επιλογές. Καλησπέρα στη Δώρα, στην Πεντέλη. Γεια σου Real Blogger, εσύ θα ήθελες να επικοινωνήσεις με τη Σίρλεϊ. Δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι. Καλησπέρα και στον ακροατή, ο οποίος μου έχει στείλει ένα email και μου γράφει ότι δεν μου κάνει εντύπωση που κατέληξες να οργανώνεις εγκληματικές εκπομπές διαφορέα των Ερτζιανών. Ήταν προδιαγεγραμμένη η πορεία σου προς το τέλμα, το βούρκο και το τελικό σύνορο της κοινωνίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Μαρία, μη μου τρώνεις απέναντι μου, χιουμοριστικό είναι το μήνυμα. Για να γυρίσουμε επίσης πάρα πολλά χρόνια πίσω, θα πάμε στο 1975. Άλλο ένα από τα πολύ κλασικά. Dog Day Afternoon, η σκυλίσια μέρα δηλαδή. Με πρωταγωνιστή ποιον άλλον, τον Al Pacino και soundtrack μέσα από αυτό. Uriah Heep και Easy Living, για να ροκάρουμε και λίγο.

Κυλήσια μέρα λοιπόν, Αλ Πατσίνο. Ουρά έχει Peace Living αφιερωμένο στον Βάιο Ρούπι. Τι να κάνουμε, υπάρχουν αδυναμίες. Θα συνεχίσουμε με τον πληροφοριοδότη. The Departed από το 2006. Ταινία του Μάρτιν Σκορτσέζε. Με τους Λεωνάρντο Ντικάπριο, Ματ Ντέιμον και Τζακ Νίκολσον. Όπου εκεί υπάρχει ένα πολύ ιδιαίτερο τραγούδι σε μια πολύ ιδιαίτερη εκτέλεση. Αυτό είναι που θα ακούσουμε μέσα από αυτή την ταινία.

Το γνωστό αγαπημένο τον Floyd. Στην εκτέλεση του Roger Waters μαζί με τον Van Morrison.

Ο πληροφοριοδότης λοιπόν από το 2006, ένας ισχυρός Ιρλανδός μαφιόζος, τοποθετεί εμπιστούς του στο αστυνομικό τμήμα της Μασαχουσέτης. Και στόχος του είναι να μαθαίνει τις κινήσεις της αστυνομίας μέσα από την πηγή. Ένας από τους νεαρούς γκάνγκστερ σταδιακά ελίσσεται προς την κορυφή του τμήματος, χωρίς να αποκαλυφθεί η πραγματική του ταυτότητα. Προσπαθεί έτσι να ανακαλύψει τον πληροφοριοδότη που έχει εισχωρήσει στην οργάνωση του αφεντικού του. Ο πληροφοριοδότης είναι ένας μυστικός πράκτορας της αστυνομίας, ο οποίος είναι στα ίχνη του γκάνγκστερ. Κάποια στιγμή κινδυνεύουν και οι δύο τους να αποκαλυφθούν και η σύγκρουση είναι μοιραία. Μάρτιν Σκορτσέζε σε remake της ασιατικής ταινίας με τον τίτλο Infernal Affairs.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης σε μια βραδιά αφιερωμένη σε μουσικές, είτε πρόκειται για μουσικά θέματα, είτε για τραγούδια από crime movies. Goodfellas από το 1990 του Μάρτιν Σκορτσέζε με τους Ρέι Λιώτα, Ρόμπερτ Ντενίρο και Τζόι Πέσι. Αφιερωμένα στην αυσικά που μας ακούει στην Καλαμάτα και είχε κάνει επιλογή από τη συγκεκριμένη ταινία. Γεια σου Μιχάλη που μας ακούει στην Γερμανία, επίσης ο επαγγελματίας, θα τον ακούσουμε οπωσδήποτε, δεν γλιτώνει απόψε, θα παίξει 100%. Καλησπέρα στον Ονούφριο, ο οποίος προτείνει το μουσικό θέμα από την ταινία για το Μάρινος Μπάτσου. Όσκαρ Μπέντον λοιπόν και Μπένσον Χαρτς Μπλούς.

Όσκαρ Μπέντον λοιπόν και Μπένσοχαρτς Blues. Το τραγούδι και η πρώτη εκτέλεση είναι του Άρτι Κάπλαν. Από το 1973 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ίδια χρονιά, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Όσκαρ Μπέντον στην Ολλανδία θα κυκλοφορήσει σε 7 ίντσο τη συγκεκριμένη εκτέλεση. Το πραγματικό του όνομα είναι Ferdinand Van Eyff. Το τραγούδι θα παραμείνει στην αφάνεια για 8 ολόκληρα χρόνια, μέχρι που το 1981 θα ακουστεί στην ταινία για το Τομάρι Νος Μπάτσου, με τον Αλέν Τελόν πρωταγωνιστή, και ταυτόχρονα η συγκεκριμένη τελεία αποτελεί και την πρώτη σκηνοθετική απόπερα του ίδιου του Τελόν. Από εκεί και πέρα τα πάντα θα αλλάξουν. Το single θα επανεκδοθεί από την EMI με καινούριο εξώφυλλο που πλέον τονίζει ότι πρόκειται για το τραγούδι της ταινίας. Μέσα όμως από την ίδια ταινία, από το For a Cop's Hide για το Τομάρι Νος Μπάτσου, υπάρχει κάτι πολύ κλασικό και αγαπημένο. Σίδνεϊ Μπέκετ και παιδί.

0: Δάκινα Ναούγκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται...
2: FM στους 102.
3: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
4: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
3: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες, πλέγματα.
4: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
3: Πάνελ.
4: Περίφραξη.
3: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
4: Είδη κυγκαλερίας.
3: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
4: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
3: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
4: Τηλέφωνα 2273-035-426
3: και 6976-5573-49.
4: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
10: Σιγά εσύ, σιγά.
9: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
10: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο.
9: Ποσειδώνα, ακούς.
10: Να συνεχίσω.
9: Ναι, ναι, συγγνώμη.
10: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην... καλύτερη θέα.
9: Και με δωρεάν ξαπλώστρες στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
10: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει...
9: Ποσειδώνα, ακούς.
11: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
12: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
13: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
14: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
13: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
14: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
13: και 6977-8093-89.
14: Εστιατόριο Κοχύλι.
13: Από το Κοχύλι.
14: Στα χείλη.
2: Ράδιο Σάμος FM στους 102.

στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στο Real FM 97,8, που απόψε έχει θεματική βραδιά με μουσικές από crime movies. Τραγούδια και μουσικά θέματα από ταινίες στις οποίες πρωταγωνιστεί το οργανωμένο έγκλημα, από ταινίες δράσης, από αστυνομικές περιπέτειες. Και μπορεί η μεγάλη οθόνη να έχει μια ξεχωριστή μαγεία, πάντα όμως η συνοδεία της μουσικής δίνει ένα ιδιαίτερο χρώμα, αυτό που απολαμβάνουμε στο μαγικό αυτό μέσο που λέγεται ραδιόφωνο. Ocean's 12, crime comedy film του Steven Soderbergh με τους George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Catherine Zeta-Jones, Andy Garcia και Julia Roberts. Και με ένα ιδιαίτερο, ένα ξεχωριστό πραγματικά soundtrack με πολύ όμορφες μουσικές. Καλησπέρα στην Αλεξάνδρα, καλώς ήρθες. Απλά το μουσικό θέμα από την ταινία που μου ζητάς δεν είναι μέσα στη θεματολογία της απόψινής εκπομπής. Γεια σου Τάσο. Το σημερινό θέμα μου λύσει προδιαθέτει για φοβερά μουσικά ακούσματα, γι' αυτό λοιπόν προτείνω Once Upon a Time in America, Ennio Morricone. Θα ακουστεί στη συνέχεια της εκπομπής. Καλησπέρα στην Μαρία που προτείνει το Road to Perdition και μουσική από Thomas Newman. Καλησπέρα στον Κώστα με Twin Peaks. Πολύ όμορφη μελωδία πραγματικά. Παραμένουμε στο Ocean's 12. Για Πιέρο Ουμιλάνη και Κρεπούσκουλο Σελμάρε.

Όμορφες κινηματογραφικές μελωδίες που εκτός ότι τις απολαμβάνεις να τις ακούς, σου έρχονται ταυτόχρονα και οι σκηνές από τις ταινίες. Γιατί η μουσική έχει συνδυαστεί με την εικόνα. Γεια σου Δώρα μου στην Πεντέλη, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για το email που μου έχει στείλει. Καλησπέρα στον Γιώργο. Επίσης Μωρικόνε από την ταινία Κάποτε στην Αμερική. Θα ακουστεί στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής, όπως και η μουσική από τον Ονό. Γεια σου Δημήτρη που λιώνεις με τη μουσική που ακούς απόψε. Και για να κλείσουμε τον κύκλο του Ocean's 12, πάμε με ένα όχι μουσικό θέμα, αλλά με ένα αγαπημένο τραγούδι, με την Ορνέλα Βανώνη και το Λαπουταμέντο.

θα γυρίσουμε πίσω στο 1983. Brian De Palma και Scarface. Με μουσική από τον Giorgio Moroder. Επιλογή που έχει κάνει ο Αποστόλης για απόψε. Πρόκειται φυσικά για ένα δραματικό θρίλερ βασισμένο στην νουβέλα του Armitage Trail και στο επίκεντρο της ιστορίας είναι ο λαθρομετανάστης Τόνι Μοντάνα, ο οποίος καθ' όλη τη διάρκεια του βιβλίου αναζητά το αμερικάνικο όνειρο. Στην αναζήτηση της καλύτερης ζωής, ο πρωταγωνιστής θα αρπάξει όλες τις ευκαιρίες που θα του παρουσιαστούν για να φτάσει στην κορυφή όλων των παράνομων δραστηριοτήτων αφού περάσει από τα στάδια της απόλυτης ένδυας και του εξευτελισμού. Ο Όλιβερ Στόουν δημιούργησε μια πιστή μεταφορά του βιβλίου στη μεγάλη οθόνη. Οι διαφορές είναι μικρές και απειροελάχιστες, βασισμένες σε λεπτομέρειες. Και για ακόμη μια φορά ο Αλ Πατσίνο έδειξε τις καταπληκτικές ερμηνευτικές του ικανότητες, αποτυπώνοντας το ρόλο του ως μια από τις καλύτερες απεικονίσεις γκάνγκστερ. Η ταινία αφηγείται σε τρεις πράξεις την άνοδο, την πτώση στο Μαϊάμι ενός κουβανού βαρώνου του εγκλήματος και της κοκαίνης. Και όπως εξηγείται στο βιβλίο, η πόλη αυτή στις αρχές της δεκαετίας του 80 ήταν το αντίστοιχο Σικάγο της εποχής της ποτοαπαγόρευσης. Ο Τόνι Μοντάνα μετά τη διαφυγή του από την Κούβα με το φίλο του Μάνουελ Ρέι, τον οποίο αποδίεται ο Στίβεν Μπάουερ, καταλήγουν σε ένα στρατόπεδο προσφύγων με την ονομασία Freedom Town και εργάζονται σε ένα εστιατόριο. Εγκαταλείπονται στη δουλειά, κατορθώνουν να γίνονται καλύτεροι υπάλληλοι του Φρανκ Λόπεζ, εγκληματία και εμπόρου ναρκωτικών, φιλοδοξώντας να πάρουν τη θέση του. Διεκδικώντας ο Τόνι και το κορίτσι του Φρανκ, δεν αργεί με την ταχύτητα ντόμινο να βρει άσχημο τέλος, μην μπορώντας να ανατρέψει την κατάσταση. Μέσα στο soundtrack από το σημαδεμένο είναι και το Ras Ras από Blondie.

Γεια σου, Αντώνη. Καλησπέρα μου. Λέει, θα ήθελα να αφιερώσω όλα τα τραγούδια που θα βάλεις απόψε σε ένα γλυκό άνθρωπο που σήμερα με συγκίνησε πολύ. Με μεγάλη μου χαρά, Αντώνη. Γεια σου, Σόφη, με το Catch a Thief. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για την αγάπη σου. Γεια σου, Αποστόλη, με το Carlitos Way, φυσικά. Καλησπέρα στην Μαριέτα. Σιωπή των Αμνών, ναι, καλησπέρα στην Εύη με το Πράσινο Μήλι. Γεια σου, Λεωνίδα, γεια σου, Βάσο. Πάμε για το 7 από το 1995 του David Fincher με Morgan Freeman, Brad Pitt, Kevin Spacey και Gwyneth Paltrow. Μια ταινία η οποία αφηγείται την προσπάθεια δύο αστυνομικών να εξιχνιάσουν μια σειρά από τελειτουργικούς φόνους εμπνευσμένους από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Μέσα από το soundtrack της ταινίας, Marvin Gaye και Trouble Man.

0: Για να πάμε λοιπόν στην ταινία και στη μουσική που έχετε ζητήσει περισσότερο από κάθε άλλη απόψε. Στον επαγγελματία από το 1981. Ο άσχημος Γόης, ο Ζαν Πολ Πελμοντό. Ίσως στην καλύτερη ερμηνεία της καριέρας του με τον ήχο της μουσικής του Ένιο Μωρικόνε. Ο μυστικός πράκτορας Τζοσελάν Μπομόν έχει αναλάβει για λογαριασμό της γαλλικής κυβέρνησης μία αποστολή. Να εκτελέσει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας του Μαλαούι Τζαλά. Μία αλλαγή της γαλλικής εξωτερικής πολιτικής όμως οδηγεί στη σύλληψη και στην καταδίκη του Μπομόν, ο οποίος όμως πετυχαίνει να αποδράσει από τη φυλακή και γυρίζει στη Γαλλία για να τελειώσει την αποστολή του. Τα πράγματα όμως έχουν αλλάξει και ο κυνηγός τώρα γίνεται ο κυνηγημένος. Κορυφαία στιγμή στην καριέρα του Ζαν Πολ Μπελμοντό, που πριν ασχοληθεί με τον κινηματογράφο υπήρξε οικοδόμος, επαγγελματίας μποξέρ και μέλος περιπλανόμενου θειάσου μέχρι το 1959.
1: FM στους 102.
2: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Σισάι με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Σισάι, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος, δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά. Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας, κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα, στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
3: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι,
4: το κοριτσάκι του,
3: λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι
4: και τη φωλιά του.
3: Η φωλιά της γεύσης, παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
4: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι,
3: κοτόπουλο σούβλα,
4: κολοκυθολούλουδα,
3: μεζέδες και αποστάγματα.
4: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
3: Παραδοσιακές τηγανίτες, μπουρέκια, χειροποίητα τυροπιτάκια.
4: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
3: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
4: Στη φωλιά μας.
5: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
6: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 812208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
7: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
8: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
8: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
7: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
9: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα, Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
3: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
10: Ο υδράριος αναμένεται να σκαρφαλώσει σε περιοτικές περιοχές στους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

0: Ρυθμός. FM στους 102.
1: Διάθεση καλοκαιρινή.
2: Θέα χαλαρωτική.
1: Γεύσεις λαχταριστές.
2: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
1: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
2: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
1: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
2: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
1: Τηλέφωνο 22730 62 153.
2: See you at Corner.
3: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 x 130 ml μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
6: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
5: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
6: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
5: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
6: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
5: και 6983-199-081.
6: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
5: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
7: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
8: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
9: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
8: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
9: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
8: Πάνελ.
9: Περίφραξη.
8: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
9: Είδη κυγκαλερίας.
8: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
9: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
8: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
9: Τηλέφωνα 2273-035-426
8: και 6976-5573-49.
9: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
8: Σαρώνεις την άσφαλτο.
6: Σκίζεις τα κύματα.
8: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
10: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
11: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
10: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
10: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
11: Για Μότο και Μαρίν,
10: στο Μένεγα θα έρθεις.
12: Ράδιο Σάμμος.
13: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-8172-08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
4: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM, στους 102.

0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
3: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλής Οφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
3: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
2: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.

0: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
1: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: FM στους 102.
1: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο, κλασικός 95 γραμμάρια, μόνο 1,79. Τύρι μοτσαρέλα το κιλό, τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί, μόνο 3,90.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
4: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
3: Για πες λεπτομέρειες.
4: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
3: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
4: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
3: Σε ευχαριστώ, φίλε.
4: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
5: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
6: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
5: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
7: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
5: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
6: Μα οι άλλοι λένε...
5: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
8: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος νόμου Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
10: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273-061-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
0: Radio Samos. FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
5: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
7: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
7: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
6: και 6977-8093-89.
7: Εστιατόριο Κοχύλι.
6: Από το Κοχύλι
7: στα χείλη.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
10: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
11: Σαρώνεις την άσφαλτο.
12: Σκίζεις τα κύματα.
11: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
11: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
12: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
11: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
11: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
12: Για Μότο και Μαρίν,
11: στο Μένεγα θα έρθεις.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών, μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή 06x330 ml, μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεωμάτι υγρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5 και 10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
13: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
0: Ράδιο Σάμος.
14: FM στους 102.

κουβέντες. Ήταν το σπίτι σου κλειστό και δεν υπήρχε φως. Μόνο ο αέρας περναγε και χτύπαγε τις τέντες. Και ο καπνός στο στόμα μου

το χωρισμό μας. Ήρθα στο σπίτι σου ξανά για λίγο να σε δω. Μα ο βοριάς που πέρασε